analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Balog.
1: What happens to the heart?
2: It's a fortune.

mind is like a shark. May I broken.

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
2: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
2: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετέωρο είναι το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα θα διεξαχθεί η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή του Αποκόρων Αχανίων, απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Francis Παράσχη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papagirialfm.gr.
1: Θα πάμε σε όλα τα πες.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Άννα Κανδύλη να μας δώσει το ρεπορτάζ για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Να σας πω το μεταξύ, Σπύρος.
1: Ναι, Στεφανία.
0: Αν ξέρεις από μπάσκετ, μπορείς να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr. Απάντησε σωστά στην εβδομαδιαία ερώτηση και ίσως είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσω μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Γιατί με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Πρέπει να σου πω επίσης το εξής, ότι όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο. Και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Επίσης, η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπρόσωπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζον εθνικής προτεραιότητας θέμα και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
1: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Θανάση, εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ και μάλιστα μέσω του ενικός.gr που είχε πρωτογενές υλικό και αναλυτικό ρεπορτάζ και για το ποιοι ήταν στην εκδήλωση της κυρίας Καρισιανού στην Θεσσαλονίκη. Τα είπαμε όλα. Κατεβαίνει στον πολιτικό στίβο η κυρία Καρισιανού.
0: Ναι,
1: δημοκρατία έχουμε. Οι πολίτες εσείς θα επιλέξετε τελικά την διαδρομή και την πορεία της κυρίας Καρισιανού. Εμείς απλά λέμε τα γεγονότα.
0: Λοιπόν, έτσι. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, δικαστική μας συντάκτρια.
1: Κυρία Κανδύλη, Άννα μου, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, κυρία Κανδύλη.
2: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συμπάθα μας για την ταλαιπωρία, γιατί είμαστε πολύ πρωινοί, αλλά.
0: Η Άννα δεν έχει. Εντάξει,
1: εγώ το λέω.
0: Μιλάς λάθος άνθρωπο, είναι πρωινή.
1: Ναι, γιατί δεν γνωριζόμαστε με την Άννα.
0: Λοιπόν.
2: Η Στεφανία που ξέρει ότι
0: γι' αυτό το λέω. Ειδικά τις Παρασκευές πάντα πολύ νωρίς.
1: Με την Άννα για μια 30 χρόνια από την εποχή του Αντένα.
0: Λοιπόν, για να δούμε, το περιμέναμε την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, Άννα.
2: Κοίταξε, Στεφανία μου, κάποια στιγμή θα γινότανε. Και θα γινόταν, εννοώ θα γινότανε σύντομα τώρα, έτσι, γιατί στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετές δυτικές χώρες, τα ισόβια δεν είναι ισόβια. Εδώ το ταβάνι είναι τα 25.
1: Αναμενόταν δηλαδή του χρόνου, το επόμενο έτος, να δούμε έξω το Γιωτόπουλο.
2: Το πολύ μέχρι το 27.
1: Ναι.
2: Το πολύ μέχρι το 27. Επί της ουσίας είχε θεμελιώσει δικαίωμα, για να το πω έτσι, είχε το δικαίωμα να καταθέσει για υφόρον από το 18, όπως και έκανε. Κατέθεται και τις απέρριπταν όμως. Έτσι, γιατί ο Γιωτόπουλος έχει φτάσει να έχει εκτίσει 23 έτη πραγματικής ποινής. Mm-hmm. Μετά τα 19 μπορείς να καταθέσεις υφόρον, έτσι. Μετά τα 16 μάλλον, με τον προηγούμενο νόμο είχε δικαίωμα ο Γιωτόπουλος. Μετά το 21 το πλαίσιο έγινε λίγο πιο αυστηρό. Επί της ουσίας δηλαδή, μαζί και με τον ευεργετικό υπολογισμό, γιατί είχε μεταπτυχιακό, είχε διδακτορικό, είναι ηλικία, είναι πάνω από 80, είχε εκτίσει 42 χρόνια. Πάνω από 42 χρόνια.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Οπότε, και προσέξτε να δείτε, αυτή η αίτηση έχει γίνει από τον Οκτώβρη. Που την απορρίπτει το Συμβούλιο Επιμελητικών, προσφεύγει στο Συμβούλιο Εφετών και παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα, το Συμβούλιο την κάνει δεκτή.
0: Α, υπήρχε αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα.
2: Αρνητική εισαγγελέα, αρνητική πρόταση.
1: Ποιο
2: το
1: είναι...
2: Συμβούλιο
1: ναι.
2: την έκανα δεκτή όμως, που έχει και τον τελευταίο, και τον τελευταίο λόγο. Ναι.
1: Έχουμε το σκεπτικό της απόφασης, Άννα.
2: Κοίταξε, σε αυτές τις περιπτώσεις το σκεπτικό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Δηλαδή, καλή διαγωγή. Δεν είχε πειθαρχικά δικαιώματα, δεν είχε τελέσει κάποια άλλη πράξη αξιόπινη. Μέσα στη φυλακή θεωρεί το υπόδειγμα κρατούμενου. Μέτρησε πάρα πολύ και μέτρησαν και οι σπουδές που είχε κάνει. Και ξαναλέω, είναι και ηλικία. Είναι άνω ναι, των 80. Ναι. Είναι 82 ετών ο Γιωτόπουλος. Κοιτάξτε, κάποιοι λένε ότι το κάνανε και λίγους μήνες νωρίτερα, δηλαδή το Συμβούλιο, για να μπορέσει να βάλει και όρους. Γιατί αν φτάναμε στο ταβάνι στα 25, αποφυλακιζόταν δηλαδή στα 25, δεν του βάζεις όρους, δεν μπορείς να του βάλεις όρους. Τώρα μπήκανε και αυτοί.
0: Α, μάλιστα. Ποιοι είναι οι περιοριστικοί?
2: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και διαμονή υποχρεωτικά στο σπίτι, στον τόπο που έχει δηλώσει. Στο σπίτι που έχει δηλώσει, στο Βύρονα. Mm. Στο σπίτι του, στο Βύρονα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό που λέει η Άννα.
2: Ναι. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, αυτό το λαμβάνουν υπόψη. Δηλαδή να δώσουν λίγο νωρίτερα για να μπορέσουν να επιβάλλουν και όρους.
1: Άρα,
2: σας λέω, σε κάθε περίπτωση, μέχρι του χρόνου το πολύ θα έβγαινα.
0: Ναι.
1: Άρα, με αυτό το σκεπτικό και αυτό το οποίο μας περιγράφεις, αναμένουμε το 2027 να βγει και ο Κουφοντίνας.
2: Βέβαια, και ο Κουφοντίνας και ο Σάββας Ξηρός.
0: Ποιοι είναι τώρα ο Κουφοντής στην...
2: Είναι ο Σάββας Ξηρός, ο Χριστόδουλος, και ο, και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που έφυγε και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, επειδή είχε το 14 την απόδραση και αυτή την εμπλοκή που είχε με τους πυρήνες, αν δεν κάνω λάθος υπολογισμούς, δεν βγαίνει του χρόνου. Ο Σάββας όμως και ο Κουφοντίνας βγαίνουν του χρόνου. Το ανώτερο μέχρι του χρόνου, έτσι, γιατί μπορεί ενδιάμεσα να υποβάλουν και αυτοί κάποιο αίτημα και να γίνει δεκτό.
1: Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα,
1: για το
2: καλά.
1: Ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες.
2: Καλημέρα.
1: Την καλημέρα, καλημέρα μας, να είσαι καλά. Πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά μηνύματα από τους φίλους μας, τους ταξιτζίδες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ο Κώστας από το αεροδρόμιο εκεί, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, μας δίνει και οδηγίες προς ναυτιλωμένους, πώς θα αποφεύγουμε να πληρώνουμε παραπάνω χρήματα και σε ποια σημεία. Ο Νίκος, σε κάθε περίπτωση με μπόλικο μεροκαματάκι, λέει να γυρίσουμε στο σπίτι μας, γιατί έτσι πρέπει, σταθερά χέρια στο τιμόνι και μακριά από τους περίεργους. Λοιπόν, κυρία Κασίμη, να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι πριν αρχίσει να κουνάει τα χεράκια του ο Νίκος Απρανίδης.
0: Θα πάμε άμεσα.
1: Και πάμε άμεσα για να επιστρέψουμε, διότι έχουμε Κώστα Καραγκούνη. Θα κάνουμε την τρίτη απόπειρα αυτή την εβδομάδα για να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Υφυπουργό Εργασίας. Κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610-640-657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρίτου. Εισιτήρια το more.com.
18: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Στεφανία, σε ακούνε από όλη την Ελλάδα και στο μισό πλανήτη.
1: Αν δεν είναι ο φίλος από την Ιαπωνία.
0: Έτσι, ο φίλος από την Ιαπωνία, από το Ho Chi Minh.
1: Είναι,
0: έστειλε, έστειλε λίγο νωρίτερα ο Νίκος στο Ho Chi Minh City. Στέλνει και φωτογραφίες, να ξέρεις, να τις ανεβάζει στο
1: ενικός.gr.
0: Δεν έχει σήμερα, τις προηγούμενες ημέρες. Είχε στείλει σήμερα, δεν έστειλε φωτογραφίες, βαρέθηκε. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ο Λάζαρος. Έχετε ένα θεματάκι με την αδελφοποίηση κομμάτων, ε? Καλημέρα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ να πω το εξής πριν περάσουμε στον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας, που τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Θα είμαστε κι εμείς εκεί να τα λέμε αυτά. Τα καταφέραμε.
1: Τα καταφέραμε.
0: Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας εχθές.
2: Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χρόνια πολλά στην μισή Ελλάδα που γιόρταζε χθες. Και για μένα εδώ ήταν μια όμορφα κουραστική ημέρα, γιατί ξεκίνησε να σηκώνω το τηλέφωνο από τις 7.30 και τέλειωσε.
1: Το καταλάβαμε.
2: Τέλειωσα πολύ αργά. Αλλά να είστε καλά, βεβαίως, και εσείς καλή δύναμη. Και να πούμε, αγαπητέ Σπύρο Παπαδάκη,
0: ναι.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Εννοείται, πάνω.
1: Ξέρει που εύχεται ο Γιάννης Καραγκούνης.
2: Επειδή δεν το είπα για το Σπύρο.
1: Ναι, το κατάλαβα, μην ανησυχείτε.
0: Είμαι γνωστός γάβρος. Γνωστό βαζελάκι είναι η Στεφανία.
2: Καλά, σήμερα και η Στεφανία θα είναι με τον Ολυμπιακό.
1: Είμαι τάπα, τάπα από την αρχή. Είμαι στεναχώρια, αλλά είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με μια πικρία μάλλον.
0: Καλά, δεν θα πάρει και σημαία.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι και αυτή, αλλά είμαι. Λοιπόν,
0: κυρία Κασίμη, την πρώτη ερώτηση. Δικαιωματικά.
1: Πάμε λίγο στις συντάξεις χειρίας. Έχετε διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή παρά τις εκκρεμότητες που σχετίζουν με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Θα έρθει σύντομα κάποια νομοθετική ρύθμιση και τι θα προβλέπει ουσιαστικά, τι θα ρυθμίζει?
2: Βεβαίως θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Θα το παρουσιάσει και η Υπουργός, η Νίκη Ραμαίος, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα άμεσα θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Προφανώς, γιατί βεβαίως περιμένουμε το σώμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο την περίληψη, να δούμε ακριβώς πώς εξειδικεύει η απόφαση. Αυτό το οποίο στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είπε ο νόμος Κατρούγκαλου, μάλλον, συγγνώμη, προϋπόθεσε και όρισε ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016, δηλαδή ο συνταξιούχος σε περίπτωση θανάτου θα παίρνει μόνο τη μία σύνταξη, θα παίρνει το τοποθετικό κομμάτι της. Θα παίρνει την εθνική σύνταξη, υπάρχει εθνική και το τοποθετικό κομμάτι. Οπότε από το έτερο πρόσωπο θα παίρνει μόνο μία εθνική σύνταξη, δεν μπορεί να πάρει δύο εθνικές συντάξεις. Αυτό έχει ορίσει τότε ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτό επιβεβαίωσε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτή τη λογική βεβαίως, προφανώς, εάν χανόταν η μία εθνική σύνταξη, θα περιοριζόταν πάρα πολύ και η σύνταξη του εταίρου προσώπου που είναι εν ζωή. Αυτό λοιπόν θα δούμε πώς το εξειδικεύει η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είπα και πριν. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει συγκεκριμένη νομοθέτηση όπου δεν θα περικόπτεται η δεύτερη εθνική σύνταξη, το κομμάτι της δεύτερης εθνικής σύνταξης.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ουσία λοιπόν της νομοθετικής ρύθμισης που θα φέρουμε. Βεβαίως.
1: Σύντομα αυτό. Άρα περιμένετε να καθαρογραφεί και θα είναι.
2: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Προφανώς δεν θα γίνει καμία περικοπή.
1: Ναι.
2: Συμβασίες.
1: Ναι,
2: αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο τώρα. Αυτό που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους. Όσο καιρό και να πάρει η καθαρογραφή, δεν έχει σημασία. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση. Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Αυτό πρέπει να κρατήσει ο κόσμος ακούει. Και βέβαια αφορά, επειδή αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο.
1: Γράφει ακροατής ότι η τελευταία απόφαση λέει του ΣΤΕ για τις δύο εθνικές συντάξεις δεν αφορά μόνο τις συντάξεις χειρίας, αλλά και τις συντάξεις διπλοσυνταξιούχων, όπως συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ. Κυβέρνηση θα καταργήσει τη μία σύνταξη, δηλαδή τσάι στους συνταξιούχους ΕΣΥ. 40 χρόνια λέει πληρώνουμε στο τσάι και 36 στο δημόσιο. Μας γράφει ο κύριος Τέλιος.
2: Αυτό είναι έτερο ζήτημα. Εδώ μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας, εδώ μιλάμε για το κομμάτι της εθνικής συντάξεως. Να ξέρει λίγο και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε.
0: Ισχύει όμως αυτό που γράφει ο κύριος Τέλιος, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι. δεν το γνωρίζω αν ισχύει. Μπορώ να το κάνω. Αλλά να ξέρει λίγο και ο κόσμος, μια σύνταξη έχει το εθνικό κομμάτι και το τοποδοτικό. Έχει την εθνική σύνταξη και την τοποδοτική. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε η απόφαση του, μάλλον ο νόμος τότε Κατρούγκαλου, έλεγε από τη στιγμή που φεύγει το ένα πρόσωπο, δεν μπορεί να παίρνει το άλλο δύο εθνικές συντάξεις. Αλλά μπορεί να παίρνει το τοποδοτικό, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν ούτως ή άλλως πληρωθεί.
0: Τώρα, από εκεί, ολοκλώστε σας παρακαλώ.
2: Αυτό λοιπόν προϋπέθεται το νόμος Κατρούγκαλου, αυτό ήρθε και επικύρωσε το Συμβουλίο της Επικρατείας. Την εθνική σύνταξη λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν θα κοπεί. Αυτό για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ισχύει.
0: Από το 2019, που είσαστε στη διακυβέρνηση της χώρας, κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου?
2: Προσέξτε, ωραία ερώτηση. Και είναι και ωραία ερώτηση, γενικώς δεν γίνεται και στα κόμματα, έτσι, συνολικά.
0: Ναι, ρωτάμε εσάς, γιατί εσείς κυβερνάτε από το 2019 όμως.
2: Ξέρω τι λέω, διότι δημιουργούνται και νέα κόμματα, είναι τα υπάρχοντα, είναι αυτά τα οποία θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Είχαμε πει πράγματι ότι ο στόχος μας είναι να καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Ναι. Αυτό κάνουμε καθημερινά. Τι εννοώ, το κάνουμε τουλάχιστον σταδιακά. Προσωπική διαφορά. Μέχρι το 27 θα έχει καταργηθεί η προσωπική διαφορά. Υπάρχουν πλέον αυξήσεις στις συντάξεις. Θα μου πείτε μικρές, 2,5 περίπου τα 100. Έτσι έγινε και φέτος. Μικρές, αλλά υπάρχει ισορρευτικά αύξηση των συντάξεων τα τελευταία 3-4 χρόνια, πάνω από 15%. Βεβαίως με τόνωση των χαμηλοσταξιούχων, με 300 ευρώ πλέον μόνιμα που θα βάλετε κάθε Νοέμβριο, όπως ξέρετε. Ναι. Από εκεί και πέρα, πράγματι, εδώ ήταν μια ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή για το ζήτημα της εθνικής συντάξεως, για τις συντάξεις κυρίας. Και θα το καταργούμε. Γιατί λοιπόν, απαντώ στην ερώτησή σας, γιατί τέλος πάντων δεν προχωράμε στην ολική, θα έλεγα, έτσι, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου? Γιατί εδώ πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα για να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και να υπάρχουν και οι δείκτες. Όταν εδώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει διπλό ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη, όταν 187 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το ΑΕΠ και τώρα πάει στα 270 δις, πρέπει να μένουν ήσυχοι συνταξιούχοι, και το λέω έτσι με όλη την επίγνωση αυτού που λέω,
0: ναι,
2: ότι όσο η Ελλάδα και η οικονομία της ανθεί, γιατί πρέπει και τα δημοσιονομικά να ανθούν, ξέρετε, έτσι, για να αποφασιστεί κάτι θα πρέπει να υπάρχουν και τα δημοσιονομικά δεδομένα. Λένε πολλές φορές, οι αριθμοί δεν λένε και τίποτα, λένε πάρα πολλά. Για να μπορείς να κάνεις αυξήσεις των συντάξεων και να μην μπορεί να υπάρχουν περικοπές των συντάξεων, πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί που λένε ότι δεν λένε τίποτα. Και όμως λένε πάρα πολλά. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να αυξήσεις τις συντάξεις. Να ξέρουν λοιπόν οι συνταξιούχοι ότι όσο υπάρχει μια τέτοια συνταγή οικονομικής ανάπτυξης,
0: κύριε Καραγκονή,
2: όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν θα κοπούν οι συντάξεις, μόνο θα αυξάνονται.
0: Μία πολιτική ερώτηση σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Σαμαρά, χωρίς Καραμαλή. Ήσασταν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Σας στεναχωρεί αυτή η εικόνα? Σας προβληματίζει?
2: Η Νέα Δημοκρατία θα ήταν ευχής έργων, και νομίζω το λένε και πάρα πολύ πλέον, και όχι μόνο και τα στελέχη και τα κυβερνητικά και όλος ο κόσμος, μακάρι να πηγαίναμε ενωμένοι, συνολικά ενωμένοι, σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές, γιατί θα είναι κρίσιμες, πολύ κρίσιμες εκλογές, κυρία Κασίμη και κύριε Παδάκη. Θα είναι μια απλή εκλογική αναμέτρηση, διότι εδώ θα πρέπει να δούμε πώς πορεύεται η Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Και βλέπετε ότι είναι διάφοροι που παρουσιάζονται σωτήρες εντός εισαγωγικών. Τα είχαμε ξαναζήσει το 2015 τι σημαίνει σωτήρας και φάγαμε ένα τεράστιο μνημόνιο στο κεφάλι, συγγνώμη για την έκφραση, και ακόμα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις συνέπειες εκείνου του μνημονίου, όπως ο νόμος Κατρούγκαλου. Λοιπόν, επειδή θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ένα γεωπολιτικό ασταθές περιβάλλον, πρέπει να έχεις μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες και τις προκλήσεις.
0: Σε αυτή λοιπόν
2: την πορεία.
0: Και κλείνουμε με αυτό, σας παρακαλώ.
2: Προφανώς και κλείνω. Θα ήταν το ευκταίο να πηγαίναμε συνολικά ενωμένοι προς αυτή την εκλογική αναμέτρηση, με όλες τις δυνάμεις μας.
0: Είσαστε σαφείς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Υπουργέ. Εμείς εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο. Έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτζου. Η Αμαλία Κάτζου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί πρώτα.
1: Βεβαίως. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια χαρά.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
5: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610 640 657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή, γιατί η ενημέρωση έχει φωνή. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε η Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Για ορισμένα θετικά σημάδια έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας όμως ότι μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανοιχθεί διόδια στο Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απορρίφθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν εντός της ημέρας 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Περισσότερα στο enikos.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Στην Τουρκία, σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κόμματός του εξαπέλυσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά? Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών. Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406.
0: Τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε με Friday I'm in love εδώ πέρα. Χαρά, τραγουδάμε και τα λοιπά. Η Κάτσου, παιδιά, είναι σαν παγιάτικο μύδι. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια
1: της. Τι να κάνω, ξενύχτησα χθες. Είχαμε γιορτές και πανηγύρια και ξενύχτησα. Τι να κάνω.
0: Γύρισε μία η ώρα στο σπίτι και σήμερα δεν μπορεί να πάρει τα πόδια της. Κατά τα άλλα είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.
1: Κούραση έχω, αγόρι μου. Για να δεν κοιμάμαι καλά, τι να κάνω.
0: Το είδαμε. Καλώ σας βρήκαμε λοιπόν, η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
0: Όλοι είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
1: Τι λες, παιδί μου, πρωί-πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Θα σου εξηγήσω στη συνέχεια, μην βιάζεσαι.
1: Όχι, δεν βιάζομαι εγώ, ποτέ. Πες.
0: Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί
1: μεγάλη
0: μας.
1: Μεγάλη τιμή.
0: Μέσα στην καλή χαρά είναι σήμερα το πουλάκι μου.
1: Γιατί να μην είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, έτσι δεν είναι, Νικό μου. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Ναι, θα δούμε κιόλας. Θα δούμε λίγο μπάσκετ γιατί ξεκινάει και το Final Four. Εντάξει.
0: Θα δούμε τι γίνεται. Περιμένουμε να μάθουμε. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό ο οποίος μας προσφωνεί ως ομορφόπεδα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην ποθητή, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, μας τα έχει χαλάσει ο καιρός και θα μας τα χαλάσει και το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε αρκετή αστάθεια, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, και στην Αττική βροχές και σήμερα και αύριο. Σήμερα λέει μετά το μεσημέρι και αύριο θα έχει βροχή, ίσως και καταιγίδα.
0: Μπόρες θα έχει.
1: Ναι, και τοπικά βέβαια φαινόμενα, αλλά δεν πάβει να χαλάει αυτό το mood το ανοιξιάτικο. Η θερμοκρασία δεν θα είναι χαμηλή, θα είναι στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Το ίδιο και τη Δευτέρα κάπως, η αστάθεια βέβαια θα περιοριστεί, θα υπάρξει. Μετά θα έχουμε έτσι ένα διάστημα καλοκαιρίας και θα δούμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο, γιατί είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Και πάρα πολλοί κόσμος έχει κανονίσει να φύγει. Εντάξει, γίνονται και τα πρώτα μπάνια του Αγίου Πνεύματος, παραδοσιακά. Θα το δούμε. Πάντως, ο Μάιος θα βγει με αστάθεια. Πώς τα λέω έτσι, μόνο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Είσαι ακαδημιακή.
1: Πάρα απ' όλα.
0: Μπόρες λοιπόν το τριήμερο και κυρίως σύμφωνα με την πρόγνωση από το μεσημέρι, ναι, και μετά, μεσημέρι, απόγευμα. Οπότε,
1: και χθες έριξε βροχή.
0: Να έχετε και καμιά ομπρελίτσα μαζί.
1: Ναι, και κανένα.
0: Οπότε δεν ξέρετε.
1: Αδιάβροχο, κανένα μπουφανάκι, δηλαδή μην βγείτε με τώρα καλοκαιρινή. Λοιπόν, Final Four έχουμε. Σήμερα οι πρώτοι αγώνες. Το απόγευμα 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Μετά είναι Real Valencia.
0: Real Valencia στις 9. Αυξημένα. Ωραία. Φυσικά μέτρα ασφαλείας σε όλη την Αθήνα.
1: Χαμός γίνεται.
0: Χθες πρέπει να σου πω, συνάντησα τους παίκτες της Valencia.
1: Και χάρηκες πάρα πολύ.
0: Έκαναν τον περίπατό τους στην Αθήνα, είχαν βγει από το ξενοδοχείο και περπάτησαν
1: και
0: λίγο.
1: Και σου
0: είχα
1: στο μυαλό όλες οι εικόνες, οι ωραίες.
0: Συναντήθηκα εκεί με τον φίλο μου τον Παντιό, με τον Τελαρέα, με τον Μοντέρο.
1: Φίλοι σου είναι αλαφοί.
0: Φίλοι μου, του χαιρέτησα εκεί πέρα.
1: Μπράβο, παιδί μου.
0: Χαιρέτησα ειδικά τον Τελαρέα, ο οποίος είναι καταπληκτικός παίκτης. Ανερχόμενο αστέρι. Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά ναι, η μεγάλη μέρα είναι σήμερα. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας.
1: Εντάξει, λογικό
0: γιατί
1: είναι.
0: Θα υπάρχουν
1: γιορτή του μπάσκετ,
0: περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 3 με 4.000 ναι, οπαδοί της Φενέρ.
1: Ωραία.
0: Και περίπου 1.000 Ισπανοί της Βαλένθια και της Ρεάλ, οι οποίοι θα πάνε με διαφορετικούς τρόπους στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με τον ηλεκτρικό οι οπαδοί του Ολυμπιακού από το Φάληρο στις 2 το μεσημέρι και στη συνέχεια οι οπαδοί της Φενέρ θα πάνε από το μοναστηράκι με τον ναι, ηλεκτρικό.
1: Να μην έχουμε έκτροπα, να μην έχουμε επεισόδια, να σεβαστούν, το είπα και χθες, το ένα πολύ, πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, έτσι, το ΆΚΑ είναι απίστευτο που ποιος έχει πάει και το έχει δει πραγματικά, είναι ένα στολίδι του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα, μην πω του παγκόσμιου, πάντως είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, να μην γίνει κάτι, τώρα δεν θέλω να τα δω, και να νικήσει ο καλύτερος, έτσι δεν είναι, Νίκο μου. Ο καλύτερος και αυτός που έχει την τύχη με το μέρος. Έτσι γίνεται στους αγώνες. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι, κάποιοι πήγαν, κάποιοι δεν πήγαν, αλλά να νικήσει ο καλύτερος.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
1: Όχι, εγώ αλήθεια το λέω. Ναι. Και να μην πήγαινε ο Ολυμπιακός και να πήγαινε ο Παναθηναϊκός. Εγώ με τον Παναθηναϊκό θα ήμουν.
0: Δεν γίνεται να πάνε όλοι. Τέσσερις πηγαίνουν. Φέτος πήγαν αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε σπουδαίους αγώνες και ο καλύτερος να κατακτήσει το τρόπο.
1: Και βεβαίως είναι και τεράστια προβολή και για τη χώρα το Final Four που γίνεται εδώ, αλλά κυρίως και για την Αθήνα, έτσι.
0: Α, οι φίλοι της Φενέρ θα πάνε από το Θησίο.
1: Μάλιστα.
0: Με τον ηλεκτρικό, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ θα πάνε από το Καλλιμάρμαρο με Πούλμαν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα είναι και διαφορετική ώρα προσέλευσης και διαφορετικός ο τρόπος προσέλευσης. Τρεις ζώνες με τα μέτρα ασφαλείας στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Αστακώσει η Αθήνα, πραγματικά. Αστακώσει και γύρω από το ΆΚΑ, αλλά και γενικώς και στο κέντρο παντού. Έχει πάρα πολύ αστυνομία. Και λογικό είναι.
0: Έχουν αρχίσει και έρχονται και τα μηνύματα εδώ. Ο Νίκος ο Σάνσης αρχίζει η πίκρα σήμερα, λέει, στο Final Four. Παναθηναϊκός ο Νίκος, όπως καταλαβαίνεις. Άλλος εδώ είναι ο παδός του Σάρας. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα που λένε ότι κάποιος λείπει, κάποιος λείπει. Τι να κάνουμε, παιδιά, όπως σας είπα και νωρίτερα, έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία Κατερίνα σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
3: Happy birthday to you, darling.
1: Έτσι, χιλιόχρονη Κατερίνα μου, να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Τις καλύτερες ευχές μας, Κατερίνα, χρόνια πολλά και καλά. Θα επανέλθουμε στα θέματα του Final Four, γιατί θα πούμε και ορισμένα πράγματα, θα ακούσουμε και κάποιους πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις σχετικά με το Final Four. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά και στο θέμα της ακρίβειας, Νικηφόρε, θα πάμε οπωσδήποτε, γιατί ο Νικηφόρος έχει στείλει ένα μήνυμα και αναφέρεται εδώ στις τιμές που συνάντησε στο σούπερ μάρκετ. Έχει να μας πει η Αμαλία αρκετά και για τις προβλέψεις που υπάρχουν το επόμενο διάστημα σχετικά και με την εξέλιξη του πολέμου, για τον οποίο πόλεμο οι πληροφορίες λένε ότι ναι, πλησιάζουν, είναι κοντά, λέει, σε μια συμφωνία. Έχουν έρθει, λέει, περισσότερο από ποτέ κοντά. Έχουν περιοριστεί, λέει, οι διαφωνίες, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Και βέβαια, καθοριστικό ρόλο για άλλη μια φορά στις διαπραγματεύσεις παίζει το Πακιστάν με το φίλο μας τον στρατάρχη, τον Νασίμ.
1: Πιστεύω να τα κάνει καλά αυτή τη φορά ο Ασίμ και να μην τα κάνει στα τα μούτρα.
0: Ο Ασίμ κάνει ό,τι μπορεί. Να, έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να υπάρξει συμφωνία, λοιπόν, με το Ιράν. Μακάρι αυτή τη φορά να έχουμε καλά νέα. Γιατί στο τέλος θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Ήδη το πληρώνουμε και θα το πληρώσουμε, αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνεται το πράγμα όλο και χειρότερο. Καλημέρα στη Στέλλα. Σας ακούω, λέει, κάθε μέρα, μπλα μπλα μπλα, πολύ καλά λόγια κτλ. Θα ήθελα, λέει, να κάνω μια διόρθωση, επειδή το ακούω, λέει, πολύ συχνά να λέτε ακαδημιακή, ενώ είναι ακαδημαϊκή. Εκτός, λέει, αν το λέτε με χιούμορ, αγαπητή Στέλλα, ναι, το λέμε με χιούμορ, γιατί είναι μια ατάκα την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει από μια τηλεοπτική εκπομπή όπου εμφανίστηκαν πάρα πολλά φιντάνια και έλεγαν τη συγκεκριμένη, λοιπόν, ατάκα.
4: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι ακαδημιακοί εδώ πέρα.
1: Έτσι βγήκε η ατάκα.
0: Να είσαι καλά, έτσι, την αγάπη καλά. Μας. Καλημέρα.
1: Και καλημέρα και στο Σταμάτη. Ευχαριστώ, Σταμάτη μου, για τα καλά λόγια. Να είσαι καλά. Άμα χρειαστώ τη βοήθειά σου, θα σου γράψω ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Πες, λέει, μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Χαίρευτε. Εγώ είπα, καλή επιτυχία.
1: Πώς το είπε.
0: Το είπε.
1: Το είπε δεν το... Αφού δεν το λες με την καρδιά σου.
0: Τι σημασία,
1: το λες, καλή επιτυχία.
0: Εντάξει,
1: και μετά κάνεις για ένα μορφασμό.
0: Τι θες, δηλαδή, να πανηγυρίσω κιόλας.
1: Βέβαια, πρέπει. Ελληνική ομάδα είναι. Πώς το κάνουμε.
0: Χθες είχαμε, λοιπόν, και τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Εκεί στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, αποκάλυψε και το όνομα του κόμματος, το οποίο είναι Ελπίδα για την Δημοκρατία.
5: Σήμερα, λοιπόν, γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που όπως εξήγησε στη συνέχεια η Μαρία Καριστιανού, πρόκειται για ένα κίνημα το οποίο έχει στόχο να φέρει ξανά το φως και την ελπίδα με καθαρά χέρια.
1: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά. Στάθηκε στη στήριξη της οικογένειας και των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, μίλησε για τρίτη ηλικία και για ευάλωτους, για το ΕΣΥ βεβαίως και την ίσχυσή του, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και τη διαφάνεια στις τράπεζες. Εγώ θα σταθώ και στο κομμάτι ότι είναι αυτό το όνομα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όμως Μαρία Καριστιανού από κάτω. Το κεντρικό πρόσωπο φυσικά είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και λογικό είναι να συμβεί αυτό. Αυτά.
0: Ο τίτλος ολόκληρος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, κίνημα ανεξάρτητων πολιτών.
1: Ακριβώς.
0: Έστειλε, λοιπόν, τα μηνύματά της, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Είπε ότι στόχος είναι να είναι πρώτο κόμμα και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα που γνωρίζουμε, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά είναι όλα κόμματα της διαφθοράς. Ένα από τα υπάρχοντα κόμματα που γνωρίζουμε, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά είναι όλα κόμματα της διαφθοράς.

0: ιστορία που θα μας οδηγεί σε κάτι πολύ ωραίο. Σήμερα λοιπόν ξεκινά. Αγαπητοί μου συμπολίτες, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα δεν ανακοινώνουμε απλώς ένα νέο πολιτικό κίνημα. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση του νέου κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Υπήρχε κόσμος μέσα στο Ολύμπιον, υπήρχε κόσμος και έξω που παρακολουθούσε από μία οθόνη.
2: Ετερόκλητο πάντως το πλήθος των στελεχών που έδωσαν το παρόν. Μεταξύ, να πω κάποια ονόματα. Ανάμεσά τους ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την ίδια ο κύριος Γιώργος Σύρπης. Ήταν στην Αλφα Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης.
1: Καλά, Ψωμιάδης, έκανε το θεϊκό. Πήγε.
2: Έκανε μια δήλωση και έφυγε.
1: Έξω από το Ολύμπιον. Έκανε τη δήλωση και έφυγε. Κάτσε να ακούσουμε γιατί ήταν 15 δευτερόλεπτα. Τόσο ήταν.
3: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Ψωμιάδης, ο οποίος έδωσε και το παρόν έξω από το Ολύμπιον και στη συνέχεια αποχώρησε.
2: Βεβαίως ο δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Αυγερίνος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στο Βήμα και φορούσε και μια μπλούζα των Ρώσων συγγραφέων Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ, να το πούμε αυτό.
1: Το εξήγησε κιόλας.
2: Ναι, αφήστε να ακούσουμε κάτι.
1: Ναι, ακούσουμε τον κύριο Αυγερίνο στην τοποθέτηση που έκανε, εξηγώντας και τον λόγο που φόρησε την συγκεκριμένη μπλούζα.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώσα όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκη αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τιμωρία. Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες.
2: Αυτά είπε ο κύριος Αυγερίνος. Παρόν ήταν και ο Θανάσης Παπα-Νικολάου. Τον θυμόμαστε, είναι πτέρυγος εν αποστρατεία και πρώην υπασπιστής του Άκη Τσοχατζόπουλου και διευθυντής στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, δεν χρειάζεται συστάσεις, διεθνολόγος, γιος του Σάβα Καλεντερίδη. Η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη είναι η αγαπημένη του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης, που θυμάστε ότι είχε συντάξει την έκθεση για τα Τέμπη. Ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης. Η δικηγόρος βεβαίως, πασίγνωστη η κυρία Μαρία Γρατσία, που είναι πολύ στενή συνεργάτητα της κυρίας
1: Καλεντερίδη.
2: Ο δικηγόρος ο Χατζη Αντωνίου. Δεν θέλω να πω. Και η Κατερίνα ηθοποιός Μουτσάτσου.
1: Έγιναν λοιπόν τα αποκαλυπτήρια και για το όνομα του κόμματος και η ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τις θέσεις για όλα τα θέματα.
2: Ναι, βέβαια. Και ποιοι θα βγαίνουν και στις τηλεοράσεις να υπερασπίζονται.
1: Για τα στελέχη.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί εμφανίζονται διάφορα στελέχη να κάνουν κάποιες δηλώσεις, ακόμα και σε μέσα ενημέρωσης. Άκουσα για παράδειγμα χθες ένα στέλεχος που έλεγε ότι θα διεκδικήσουμε πίσω την Ήμβρο και την Τένεδο.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε
2: και τις επίσημες. Ακριβώς, συμφωνώ με τον Σιφ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχής αφήτης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάλλοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο. Ακόμα και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, ο Ντοστογεύσκη έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μόνο το έγκλημα και τιμωρία, είναι πολλά τα έργα. Και ο Τολστόι και ο Τσέχοφ, σπουδαίοι φυσικά, κορυφαίοι συγγραφείς.
2: Βέβαια.
1: Τώρα, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το Final Four του μπάσκετ σήμερα, εμείς βλέπουμε συνέχεια μπάλα. Και τώρα περιμένουμε και τελικό Champions League, στη συνέχεια περιμένουμε...

0: Και το Μουντιάλ που έρχεται τον Ιούνιο.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Γι' αυτό είπα και εγώ λοιπόν να βάλω κάτω γρασίδι, παίχτες γύρω μου και όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε, εντάξει, αυτός έχει τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, έχω τρελαθεί, αλλά από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, ατοκά και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης Safety.net και με δωρεάν μεταφορικά. Έλα να ετοιμαζόμαστε για το Mundial, πάμε public για να πάρουμε extra large τηλεόραση.
1: Άρα έχουμε το πρώτο κόμμα, το νέο, ένα νέο κόμμα που δημιουργήθηκε και που αλλάζει βεβαίως ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό. Περιμένουμε και το κόμμα του κ. Τσίπρα την 3η, 26 Μαΐου, στο Θησίο θα ανακοινώσει, από το Θησίο θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και περιμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το λέω αυτό γιατί έχει ενταθεί φημολογία ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει το κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα το δούμε και αυτό. Άρα, αν γίνει, θα έχουμε τρία νέα κόμματα. Και θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί και το σκηνικό στο πολιτικό πεδίο, που θα είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο και πολιτικό σκηνικό. Θα το δούμε και θα δούμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα.
0: Καλημέρα, Φρέντι. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Oh. Στην Αθήνα πάντως ήρθε. Είναι εδώ για να παρακολουθήσει,
1: ναι,
0: ο Final Four. Οπότε περισσότερα δεν γνωρίζουμε. Μακάρι να ερχόταν, θα ήταν ότι καλύτερο.
1: Αφού λέει ο Σιφ για το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα ανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο

0: να βληθεί το χειρουργείο. Ο γιος λοιπόν της ασθενούς κατέγραψε σε βίντεο αυτή την συνομιλία, η οποία οδήγησε τον αναισθησιολόγο εκτός εσύ. Να ακούσουμε τι είπε ο γιος της ασθενούς, ο οποίος έκανε την καταγραφή του συγκεκριμένου περιστατικού.
1: Κατάλαβα ότι τώρα σε λίγο θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητό μου. Όδος ήρθε αυτός και άρχιζε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα. Αλλιώς λέει η ώρα πάει 12, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Ναι, το είπα, θα πληρωνόμουν 28 το μηνός και θα του τα έδινα.
0: Του είπα λοιπόν ότι θα πληρωθώ 28 του μηνός και θα του τα δώσω. Όπως είπε και η Αμαλία, ο ίδιος επικαλέστηκε προβλήματα υγείας, ότι έχει πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας, ότι θα βγει σε λίγο σε σύνταξη.
2: Είναι ψέματα όλα αυτά. Είναι ψέματα όλα αυτά, ότι έχει καρκίνο κτλ. Τι όχι, αφού το είπανε.
0: Ναι, εντάξει, εγώ απλά δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Για το θέμα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι όποιος γιατρός παίρνει φακελάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει στο ΕΣΥ.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν το επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
4: Τι λέει ο ίδιος υπουργέ, ο ίδιος τι υποστήριζε?
3: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Λέει διάφορα πράγματα τελείως ανεφυρμού, αλλά εδώ υπάρχει καταγεγραμμένο σε βίντεο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον το αποδέχεται το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά. Και δεν είναι τα πήρε, τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησε? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι εξοργιστικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ υπουργός υγείας και να ανεχθώ τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
2: Πραγματικά είναι εξοργιστικό το να είναι μια κυρία που πρέπει να, μια γυναίκα που πρέπει να χειριστεί στο φορείο και πάνω εκεί, την ώρα που είναι να μπει στο χειρουργείο, να ζητάει ο γιατρός φακελάκι. Δεν είναι τώρα. Αυτό είναι ανήθικο, δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Εξοργιστικό σίγουρα, αλλά και ανήθικο. Και φυσικά οι γιατροί αυτοί που είναι η μειοψηφία, γιατί οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απίστευτοι. Είναι, δεν μιλάω και για τις γνώσεις τους, μιλάω για τα απαραίτητα, τη συμπεριφορά τους, για την ηθική τους. Αλλά αυτοί οι γιατροί δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Έπεσε, λέει, κανείς από τα σύννεφα, αφού το φακελάκι είναι η καθημερινότητα. Να πληρώσουν, λέει, καλά τους γιατρούς για να σταματήσει το φακελάκι. Αγαπητέ φίλε, είναι ένα θέμα αυτό, δηλαδή οι αμοιβές των γιατρών. Σίγουρα δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε στη χώρα μας. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει δοθεί η δυνατότητα να παρέχουν και ιδιωτικά
2: το έργο. Ακριβώς, και να έχουν και γιατρία.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν είναι καλά αμοιβόμενοι οι γιατροί στην Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Πιστεύω όμως ότι είναι και στον άνθρωπο. Δηλαδή, πιστεύω ότι και καλά αμοιβόμενοι κάποιοι να ήταν, θα επιδίωκαν να πάρουν φακελάκι.
2: Εγώ θα συμφωνήσω για τις αμοιβές των γιατρών ότι πρέπει να αυξηθούν και να αυξηθούν σημαντικά. Όμως, αν θες να μην έχεις αυτό το μισθό και να έχεις κάτι παραπάνω ή να κάνεις, πηγαίνεις στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είσαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχεις την ασφάλεια του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Δημοσίου και από την άλλη να παίρνεις το φακελάκι. Βεβαίως, συμφωνώ ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Δεν το συζητώ. Αλλά είσαι στο δημόσιο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Ντροπή πάντως, το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα η γυναίκα να είναι πάνω στο φορείο, έτοιμη να μπει στο χειρουργείο.
2: Τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά,
0: Ιωσή. Για να τη στάσεις τώρα 150 ευρώ.
2: Εντάξει.
0: Για να μην τη βάλεις στο χειρουργείο.
2: Και μπράβο στον γιο της που έκανε το βιντεάκι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο, ότι δεν υπάρχει, λέει, γιατρός που να μην παίρνει φακελάκι πριν σε βάλει να κάνεις οτιδήποτε. Εντάξει, Γιώργο, νομίζω ότι το γενικεύεις. Δεν αφορά όλους τους γιατρούς, ούτε την πλειονότητα των γιατρών. Είναι η μειονότητα, έτσι.
2: Αλέκο, έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή? Την προηγούμενη ώρα, μισό μισάωρο το πρώτο, ασχοληθήκαμε μόνο με την κυρία Καριστιανού. Μάλλον ακούσα ότι θέλεις ή δεν έχεις ακούσει την εκπομπή. Το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν αφιερωμένο στο νέο κόμμα που δημιούργησε η κυρία Καριστιανού. Στο Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και βάλαμε και δηλώσεις. Μάλλον δεν το έχεις ακούσει.

0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Ευτυχώς λέει που λόγω αμοιβών και συνθήκων εργασίας τροφοδοτούμε σταθερά την Ευρώπη με γιατρούς.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει ο Real Blogger. Πάρα πολύ σωστό.
0: Και η Αθηνά που στέλνει το μήνυμά της από το ζεστό Λονδίνο. Καλημέρα. Ναι. Στην Ελλάδα λέει έχουμε από τους καλύτερους γιατρούς.
1: Έχινε.
0: Αλλά ήμαρτον με τα φακελάκια. Ντροπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Αθηνά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ μου, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρδαρόμπα μου.
0: Λοιπόν, και το look σου πρέπει να ανανεώσεις, θέλει μια ανανέωση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κερδίσεις κιόλας.
1: Καλά τώρα, αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως θα τα πετύχω όλα αυτά?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά, αυτά που μου είπες είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
0: Μπες τώρα, Day My Rewards Coupons. Και τώρα ήρθε η ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο.
1: Παναγιώτη μου.
0: Για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιωτάκι.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, γλυκέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η μεγάλη μέρα έφτασε.
1: Παναγιώτη μου, αγόρι μου, εσύ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά.
0: Θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
2: Θα πούμε αναλυτικά και για την κίνηση και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενός Final Four.
0: Έχεις το δικαίωμα να παραμείνεις σιωπηλός.
1: Μην κάνεις bullying στο παιδί.
0: Κάνω bullying.
1: Bullying του κάνεις εδώ και μέρες. Παναγιώτη μου, σε παρακαλώ, εσύ μην επηρεάζεις από όλα αυτά που λέει ο Καλαμαράκης. Μπράβο, ευχαριστώ.
2: Απτόητα, απλά θα ενημερώσουμε το ακροατήριο.
1: Μπράβο.
2: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Χεφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής της Σοφίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Glass Floor λόγω ερυθρόλευκης λαοθάλασσας 8.500 ατόμων.
1: Το τι γίνεται μέσα στο στούντιο, ειλικρινά δεν μπορώ να σα μεταφέρω την εικόνα.
0: Με χαιρετάνε όλοι, Νίκο Ρογκάκο, με χαιρετάνε όλοι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πες τα, Παναγιώτη.
0: Εγώ λέω Νίκο, στο Ρογκάκο το λέω αυτό. Μη σπάσει διάολου στο ποδάρι του. Μη σπάσει διάολου στο ποδάρι του, λέω. Πες μου, παιδί μου, για τον Glass Floor.
2: Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Ψυχικό.
1: Τι να σπάσει διόλου
0: στο
1: ποδάκι.
0: Στο παιδί να πει την κίνηση.
2: και στην άνοδο της Κηφισίας έχουμε ουρές οχημάτων από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Ψυχικό. Δυσκολίες και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα πυκνή ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών στην έξοδο για Λαμία. Και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακής ρυθμίσεως.
1: Ναι, πες το, σε παρακαλώ, Παναγιώτη, να μας πεις.
0: Πάμε, τι συνοιάζει εσένα?
1: Όχι, μπορεί να θέλει ακροτές, πες, θέλω να μάθουν. Πες, Παναγιώτη μου. Ναι, εσύ δεν θα πας.
0: Έλα, άντε, πες τους.
2: Ενόψη Final Four, στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 3. Στις 12 η συγκέντρωση των φίλων της Φενέρ Μπαχτσέ στο σταθμό ΙΣΑΠ του στο Θησίο. Πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ στις 2 θα φύγουν οι φίλοι της Φενέρ. Στις 2 το μεσημέρι.
1: Οι φίλοι δεν θα φύγουν από πουθενά.
2: Όχι.
1: Είναι στο σπίτι τους.
2: Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 αυτό της Ρεάλ. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
0: Μόνο, Παναγιώτη, άλλη μια φορά. Τι ώρα φεύγουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο και τι ώρα φεύγουν οι φίλοι της Φενέρ από το Θησίο, ώστε να ξέρει και ο κόσμος εκείνη η ώρα θα είναι δύσκολη για τις μετακινήσεις με τον ηλεκτρικό.
2: Σωστά. Στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό ΙΣΑΠ του Φαλήρου. Και ο πρώτος θυρμός ξεκινάει στις 3.
0: Στις 3 λοιπόν θα ξεκινήσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού από το Φάληρο για να ανέβουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Και αντίστοιχα οι φίλοι της Φενέρ από το Θησίο θα ξεκινήσουν.
2: Στις 12 συγκεντρώνονται, στις 2 θα ξεκινήσουν.
0: Μάλιστα. Αυτά για να ξέρετε πώς θα κινηθείτε με τον ηλεκτρικό σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βολάνιο, τον Παναγιώτη Βολάνιο, για τον οποίο ο Νίκος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του. Βολάνιε, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Τι τραβάω. Παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Είμαι με τρεις μέσα στο στούντιο. Βολάνιος από τη μία.
1: Σαφρανίδης
0: από την άλλη. Κάτζο από την παράλληλη. Ναι. Πάλι καλά που έχω το ρογκάκο έξω και κρατάει λίγο τα μπόσικα.
1: Καλημέρα, λέει. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα συγκεντρωθούν στο πρώτο νεκροταφείο για καφεδάκι.
0: Μπα που να δαγκώσει το σβέρκο σου.
1: Αυτό λένε. Α, ο Κώστας με το ταξί το λέει αυτό.
0: Ο Κώστας το λέει.
1: Ναι, Κωστάκι μου, συγγνώμη, δεν είχα κρατήσει γιατί μου το έστειλε. Το είπα, ακούω στον αέρα.
0: Βολάκι για τη γιορτή σου χθες.
1: Ναι, Κωστάκι πολύ χρόνο.
0: Κωστάκι μου. Ταράχτηκα. Πήγαινε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να πάρω λίγο τα χάπια μου γιατί φούντωσα.

0: μένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
11: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
10: Εστιατόριο Διάκου.
11: Εστιατόριο Διάκου.
10: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Κάθε φορά.
13: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
12: Κάθε φορά.
13: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
12: Θέλω να μου γελάς.
13: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: Άντε να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας, γιατί μεγαλώσαμε με Smith. Σήμερα έχει γενέθλια ο Μωρισέη, ο δημιουργός τους, ο κορυφαίος του συγκροτήματος. Και με εξαιρετική σόλο καριέρα στη συνέχεια, βέβαια μας τα χάλασε λίγο με τις πολιτικές του απόψεις. Αλλά ας μην ξύσουμε πληγές, ας μείνουμε μόνο στις μουσικές του Μωρισέη που πάντα αγαπάμε. Χαμός τα μηνύματα και για το Final Four. Έχει γίνει εδώ πέρα, ναι, παιδιά, μαι. Και με το Βολάνιο ο άλλος εδώ. Α, όχι, η Αναστασία είναι. Θέλει φωτογραφία του Βολάνιου.
1: Θα βγάλουμε μια φωτογραφία με τον Παναγιώτη και θα την ανεβάσουμε να τον δείτε.
0: Στο Instagram. Αυτό είναι η υπόσχεση. Θα ανεβάσουμε φωτογραφία με τον Βολάνιο. Τη Δευτέρα όμως. Καλημέρα και στον Παράσκο. Οι Παναθηναϊκοί λέει θα μετακινηθούν συντεταγμένα από καναπέ σε καναπέ και τούμπαλιν. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Πολύ καλό, πολύ
0: να
1: καλό.
0: Καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο Σπύρο στην Go. Ναι, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο μου.
1: Ναι, Σπύρο του, ναι, Σπύρο του. Κοιτάξτε, εμείς εδώ πειραζόμαστε, το λέω για να μην είναι έτσι. Απλώς πειραζόμαστε και είμαστε μακριά, μακριά από την τοξικότητα όλοι μας και δεν την θέλουμε. Ο ένας πειράζει τον άλλον, έτσι και έτσι περνάνε οι μέρες και περνάνε και όμορφα γιατί πειραζόμαστε. Μέχρι εκεί όμως, και το λέω και για μένα και για τον Ιωσήφ και για τα παιδιά έξω και για τον Νικόλα και για τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν πλακωνόμαστε για τις ομάδες και τα μπασκετικά και τα οπαδικά και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το αλατοπίπερο της καθημερινότητας.
1: Απλώς περιμένουμε τον καλαμαράκι στη γωνία. Με το μόνο αυτό. Μπράβο, Νικόλα μου. Έτσι, μπράβο, συμφωνώ μαζί σου. Μέχρι εκεί και εκείνος μας περιμένει στη γωνία και να μας πειράξει, εάν δεν πάρουμε το Final, το Euroleague. Το Final Four πήγαμε. Εμείς πήγαμε. Να μην το ξεχνάω εγώ. Δεν θα μου πείτε το ότι πήγες. Δεν σημαίνει ότι το πάρεις, γιατί και άλλες φορές έχεις πάει και δεν το έχεις πάρει. Αλλά εμείς επειδή είμαστε large.
0: Απλά συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αντικειμενικά τώρα.
1: Είμαστε πολύ large εμείς και λέμε δεν πειράζει.
0: Αντικειμενικά φέτος είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Μην το λες όμως.
0: Στην Ευρωλίγκα μέχρι πάντως, τώρα ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ιωσήφ, να σου πω κάτι. Αυτοί οι αγώνες όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί ξέρεις...
0: Είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδί. Εντάξει, μπορεί να γίνουν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα αντικειμενικά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, τι, θα κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Αφού είναι καλύτερη
1: ομάδα. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε ένα βιντεάκι και είπε ότι θα το πάρει η Βαλένθια. Ναι, μπράβο, μπράβο, τι να σας πούμε. Ωραίος.
0: Και την είδα, σου είπα εγώ, χθες στη Βαλένθια.
1: Γι' αυτό τα συνδυάζω όλα
0: δεν
1: μαζί.
0: Δεν ξέρω μήπως ήταν σημαδιακό δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Καλά, μόνο να το πάρει την EuroLeague να την πάρει. Ο Ολυμπιακός, θα στείλουμε και ένα μήνυμα στον κύριο Παύλο Μαργενάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Τώρα, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα, αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Η Nexis Now και η Dome Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου. Λόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πολλά μηνύματα σχετικά και με το ρόλο του Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και σχετικά με το ρόλο του αγαπημένου μας στρατάρχη.
2: Άστα τα ονόματα, μη λες ονόματα.
0: Δεν είπα, εγώ ο Ασίμ είπα, ο Ασημάκης.
1: Ο Ασημάκης, το καλύτερο παιδί.
0: Καταλαβαινόμαστε νομίζω. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είναι λίγα καθημερινότητα το φακελάκι. Εξαίρεση είναι, είμαι 10 χρόνια μέσα έξω στα δημόσια νοσοκομεία. Ένα ξέρω, ποτέ δεν έχει υπενιχθεί κανένας για χρηματισμό. Αυτό λέει ο Κώστας λοιπόν με μια εμπειρία που όπως περιγράφει ο ίδιος ο άνθρωπος
1: το πάμε.
0: Έχει ζήσει περίπου 10 χρόνια. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης. Στο ΕΣΥ λέει υπάρχουν ήρωες γιατροί. Το συμπέρασμα το έβγαλα από περιπέτεια υγείας που είχα τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Και αναφέρεται μάλιστα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα.
1: Δεν το συζητάμε. Όσοι έχουμε επισκεφτεί, έχει χρειαστεί να επισκεφτούμε δημόσια νοσοκομεία. Δίνει το καλύτερο του σε αυτό. Στην πλειοψηφία του, στο μεγαλύτερο ποσοστό οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όλο το προσωπικό. Και δεν ζητάνε. Πραγματικά. Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν και αυτοί που ζητάνε.
0: Εντάξει, μην ρίξουμε τώρα του γιατρού, παιδιά, στην πειρά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, και λίγο σεβασμό στου γιατρού. Εγώ του λέω μικρού θεού. Είναι μικροί θεοί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά όπως σε κάθε κλάδο, θα υπάρχουν και εκεί.
1: Οι παραφωνίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Να κάνουμε τώρα. Για τον πόλεμο σας τα είπε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Είμαστε κοντά, βρε Ιωσήφ μου. Δεν έχω καταλάβει από αυτά που έχω διαβάσει. Κοντά σε συμφωνία. Μεσολαβητής είναι το Πακιστάν, όπως είπε ο Ιωσήφ. Περιμένουμε τα καλύτερα. Μήπως και πέσει το πετρέλαιο που ανεβαίνει σήμερα και είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τα πούμε και για τις τιμές, γιατί σήμερα είδα 2,16.
1: Άστο.
0: Χθες έβλεπα 2,14. Σήμερα είδα 2,16.
1: Συν 27 ευρώ γέμισα το αυτοκίνητο. Συν 27 ευρώ.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση και ψήφιση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά τον Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Καταστροφική ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, καταγγέλνουν οι κυβερνητικές οργανώσεις. Παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντας από ακραίο υποσιτισμό, επισημαίνουν. Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και 671 είναι τα ύποπτα κρούσματα από τον ιό έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
2: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
0: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Λυτικές ειδήσεις.
1: Ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα, ο Κροάτης Ρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ για το Final Four της Ευρωλίγκας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
0: Αντένα 105,3. Φινά. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Αντένα.

0: Έλα με ρούμπα από την Μπαρτσελόνα, επιστρέψαμε.
1: Ζήτω, ζήτω.
0: Γιατί στην πρώτη ώρα είπαμε για την χθεσινή ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αλλά τώρα έρχεται το επόμενο 26 Μαΐου, Τρίτη, στο Θησίο, στις 8, θα έχουμε τα βαφτίσια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, είδα λίγο τα χρώματα της φανέλας που ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες με το νούμερο 26, είναι η ημερομηνία ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι αυτό το βαθύ μπλε, βαθύ μπλε και το πορτοκαλοκόκκινο, και μάλλον κάπου εκεί. Κάπως έτσι θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, του σήματος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό μαθαίνω. Εκεί θα παίξει. Πολλοί λένε, α, βάζει και λίγο μπλε, βάζει και λίγο πορτοκαλί. Δεν είναι μόνο πορτοκαλί, έχει και λίγο μπλε σκούρο, βαθύ.
2: Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, με την Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή... Μόλις τελειώσεις όλο αυτό το πολύ ωραίο που έχει κάνει, το μοναδικό όπως πάντα, θα πω και κάποιες πληροφορίες.
0: Έχει ένα θέμα γενικότερα με την Μπαρσελόνα. Είναι φαν. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά γιατί.
0: Αλλά είναι και Μπαρσελόνα.
1: Εσύ ξέρεις γιατί.
0: Κοίταξε, υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες στην Ισπανία.
1: Μπράβο. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα.
0: Και η Μπαρσελόνα. Η Ρεάλ είναι η ομάδα του Βασιλιά.
1: Έτσι. Ενώ η άλλη.
0: Η Μπαρσελόνα. Ομάδα του.
1: Ναι, η Μπαρσελόνα.
0: Καθεστώτος. Η Μπαρσελόνα.
1: Είναι πιο λαϊκή ομάδα.
0: Καταλωνία, λαϊκή
1: Μπράβο,
0: βάση.
1: Ακριβώς, το ξέρεις. Μπράβο,
0: και επαναστάτες και τα λοιπά. Και οπότε ο Αλέξης Τσίπρας είναι Μπαρσελονάτος.
2: Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός.
0: Όταν είχαν κάνει τη διαπραγμάτευση.
1: Τι θυμήθηκες!
0: Σου λέει τώρα δεν ήταν το ίδιο σκορ όπως τον Μπαρσελόνα Πανελευσυνιακός. Και έρχεται ο δικός μου.
3: Ο Πανελευσυνιακός κέρδισε την Μπαρσελόνα 7-5.
0: Κέρδισε ο Πανελευσυνιακός την Μπαρσελόνα.
1: Πώς έτσι, πότε γίνεται αυτό.
0: 7-5. Τότε στη διαπραγμάτευση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τη μουσική για την εκδήλωση. Λοιπόν, και θα γράφει τραγούδι. Τι εννοείς? Εγώ στο
0: δεν
1: λέω. Είναι η, βλέπω τις γκριμάτσες. Όχι τις κακές, δεν είναι κακή.
0: Όχι, ήρθε ένα μήνυμα γι' αυτό.
1: Α, για το μήνυμα που δεν είναι. Διαβάζει και τα μηνύματα. Έχει και fan club. Τι να τον κάνω, δεν καταλαβαίνω
0: καλημέρα,
1: πάντα.
0: Καλημέρα, Χριστόφορε.
1: Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Α, καλημέρα, κύριε Χριστόφορε. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι τώρα θα μου πείτε αν υπάρχουν πόσοι και κλειμένοι. Κάνοντας μια πλάκα εκεί από την Αμαλία, λένε, θα λέω δημοσιογράφοι και τα λοιπά, θα είστε στον εξώστη. Παιδιά, αφήστε τους εξώστες. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, μην ραφτούνε κάποιοι. Παιδί μου, μπορεί κάποιοι να έχουν ραφτεί για να πάνε μέσα. Πότε είναι, την Τρίτη εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να ραφτούνε. Εγώ λέω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει καμία πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα στους ενεργεία βουλευτές, που βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, οι οποίοι είναι με το ένα πόδι έξω να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και σου λέει, εμείς θέλουμε νέο κόσμο, νέα παιδιά, και θα δείτε πάρα πολλούς νέους και πρόσωπα που κάποια είναι άγνωστα, ναι, αλλά νέα παιδιά, νέα στελέχη. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, σου λέει, πώς θα είσαι σε ένα κόμμα και θα έρθεις στην παρουσίαση και στην ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος? Δεν έχει δίκιο. Και επίσης, ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα. Δεν πρέπει να το κάνουν και αυτοί που θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Απλώς εγώ σκέψεις κάνω, λέω.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο χθες.
1: Αυτό που σου λέω δεν είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι.
1: Τώρα, απλά... βέβαια θέλει να πάει κάποιος, λέει, θα υπάρχει face control. Όχι, βεβαίως. Τι θα του πούνε, μην έρχεσαι, δεν φύγε. Όχι. Αλλά πριν πάνε, ας το σκεφτούν κάποιοι. Λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ άκουσα λοιπόν τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Μίλησε χθες στο Open στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου.
1: Και τι είπε?
0: Και ρωτήθηκε λοιπόν.
4: Δεν παρέτου με το έχω πει επαγγελμένα.
0: Θα παραδώσετε την έδρα.
4: Καία, πού να την παραδώσετε, ποιον? Για την Τρίτη θα είμαι και κάθε μέρα θα είμαι. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε την έδρα.
5: Σας έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι σας θέλει? Πώς?
4: Δεν τον ρωτάω.
6: Στην Κεντρική Επιτροπή δεν συμφωνεί μαζί σου, κ. Φάμελος, δεν περάσει αυτή η πρόταση. Αποστασιοποιούμενος θα πάτε ως Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τον κύριο Τσίπρα?
4: Ναι.
0: Μα πάει μόνος του, ρε.
1: Μα δεν μου... έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι αυτό που σας λέω.
0: Δεν έχω, λέει, τι να παραδώσω. Πού να παραδώσω?
1: Δεν είναι επιλαχόντες, δεν υπάρχουν επιλαχόντες μετά. Όταν παρτίζει την έδωση, την παίρνει.
0: Κανονικά έτσι συμβαίνει.
1: Τι κανονικά, στα δημοκρατία.
0: Δεν να πάει μόνο του, παιδί μου.
1: Παιδί μου, τι μόνο του.
0: Να πάει την Τρίτη εκεί.
1: Να πάει εκεί, ναι, να κατσικωθεί.
0: Τι να κάνει.
1: Χωρίς να ρωτήσει. Λίγο να σοβαρευτούμε. Πραγματικά να σοβαρευτούμε. Γιατί εντάξει, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ σας λέω ξανά ότι δεν έχει γίνει κανένα ντιλάρισμα για ποιοι θα πάνε, πώς θα πάνε, πού θα κατέβουν. Αυτό δεν υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ο καθένας όπως θέλει να το δει. Και κάπου υπάρχουν και κάποιες φημολογία ότι οι στελέχοι της Νέας Αριστεράς θα κατευθύνονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και θα παραιτηθούν μάλιστα σήμερα, αύριο, δεν το ξέρω. Και ότι είναι έτοιμοι να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Τον ρωτήσαν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Ο
2: θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται την Τρίτη ο θεριστής. Έρχεται. Έχουμε λοιπόν αναβρασμό στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Είχαμε λοιπόν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, για το οποίο εδώ πέρα ο Σταμάτης μας βρίζει. Βόθρη λέει, δεν είπατε κουβέντα τίποτα. Λίγες επιθερμικές αναφορές. Όχι ρε Σταμάτη, το ότι παίξαμε δύο αποσπάσματα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού. Ότι παίξαμε απόσπασμα από τον κύριο Αυγερινό.
1: Ήταν εκεί.
0: Ότι είπαμε ακριβώς τα λόγια της, τα μεταφέραμε, ποιοι ήταν εκεί, τι συνέβη κτλ. Ναι, ήταν λίγες επιθερμικές αναφορές. Μόνο το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ωραία θα περάσουμε το επόμενο διάστημα, ναι, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
1: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
7: Είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη.
1: Φαγώθηκε σήμερα.
0: Όλοι είμαστε οπαδοί του Ντοστογεύσκη, ναι. Και ο Νικόλαος Απρανίδης απέναντι μας είναι οπαδός του Ντοστογεύσκη. Στην επιμέλεια του ήχου και η Φράνσις Παράσκη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-200-8-200 τα μηνύματά σας στην κυρία Παράσκη. studio3lfm.gr για τα email τα οποία διαβάζουμε και εμείς. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς που μερικοί ράβονται λέει πολιτικά και άλλοι αρχίζουν σιγά σιγά να ξυλώνονται. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής είπαμε αναλυτικά φυσικά και για τον καιρό. Τριήμερο με μπόρες, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Final Four σήμερα στην Αθήνα. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρ. Στις 9 η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη μετακίνηση των φιλάθλων, κυρίως του Ολυμπιακού από το Φάληρο με τον ηλεκτρικό και της Φενέρ από το Θησίο επίσης με τον ηλεκτρικό. Το μεσημέρι εκεί στις 2 και στη συνέχεια οι Ισπανοί φιλάθλοι από το Καλιμάρμαρο με πούλμαν προς το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Υπήρξε και αντίδραση, να το πούμε και αυτό, από τον Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, ο οποίος τι είπε σχετικά με την ανακοίνωση και την ίδρυση αυτή του νέου κόμματος. Να μην τα λέω εγώ, να ακούσουμε τι είπε ο ίδιος.
8: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγένεις. Δεν το λέω μόνο εγώ. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριατόπουλο. Για την 717 έχουμε τόσα δικαστήρια.
0: Αυτή ήταν και η δήλωση λοιπόν στον FM 100 του κυρίου Παύλου Ασλανίδη. Ναι, πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών.
1: Είπαμε για τον πόλεμο ότι φαίνεται μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Ίσως υπάρχει μια συμφωνία και μακάρι να υπάρχει, γιατί ο κόσμος κρατάει την αναπνοή του με όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίως στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο. Λέει ότι το ρόλο του διαμεσολαβητή έχει αναλάβει το Πακιστάν. Μακάρι να δούμε μια συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Χθες έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έγινε δεκτή η αίτηση που είχε καταθέσει για αποφυλάκηση, ενώ είχε απορριφθεί τον Οκτώβριο. Χθες λοιπόν έγινε δεκτό το αίτημά του, καθώς έχει συμπληρώσει το 82ο έτος της ηλικίας του. Έχει πάρα πολύ καλή διαγωγή ως κρατούμενος, χαρακτηρίστηκε ως υπόδειγμα κρατουμένου και ταυτόχρονα, όπως λέει και η Αμαλία, ολοκλήρωσε και τις σπουδές του κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
1: Έτσι, 24 χρόνια έμεινε μες στη φυλακή και θα αποφυλακιστεί. Νομικοί κύκλοι λένε ότι έχει εξαιτήσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του και μάλιστα ότι αν τον έβγαζαν εφόσον είχε κλείσει τα 25 χρόνια, δεν θα υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι που υπάρχουν τώρα. Ότι δεν μπορεί να φύγει εκτός Ελλάδος, πρέπει να δίνει το παρόν κτλ. Αυτό το λέω με βάση νομικούς κύκλους και όλα αυτά που και εγώ ρώτησα, γιατί μου φάνηκε περίεργο ότι εξέτησε το μέγιστο της ποινής.
0: Και όπως ακούσαμε από την Άννα Κανδύλη,
1: ναι,
0: σήμερα το πρωί, που μίλησε στην εκπομπή εδώ του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη, το ίδιο μπορεί να συμβεί τον επόμενο χρόνο και με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και με τον Σάβα Ξηρό. κυρίως για λόγους υγείας, ναι, για τον Σάβα Ξηρό. Ο μοναδικός που δεν επίπτει σε αυτή την κατηγορία είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος είχε και εκείνη την...
1: Με τις πυρήνες.
0: Ακριβώς, και είχε και μια απόδραση και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια, η σκέψη όλων είναι και με τους συγγενείς των θυμάτων.
1: Φυσικά, οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι τους αρέσει καθόλου αυτή η απόφαση, το να βλέπουν τους φωνιάδες των δικών τους ανθρώπων να βγαίνουν εκτός. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά υπάρχουν νόμοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος νόμος και έχει εκτίσει και το μεγαλύτερο μέρος της ποινής, το μέγιστο της ποινής, θα πεις μην τον βγάλεις. Δεν ξέρω.
0: Υπάρχει όμως μια τελευταία εξέλιξη πάνω που το λέμε.
1: Α, πες το βαρύ, Ιωσήφ μου.
0: Την ανέρεση λοιπόν της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία πληροφορία που έρχεται. Εξετάζεται, έτσι, η ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο. Οπότε θα περιμένουμε εξελίξεις και για αυτό το θέμα. Από την άλλη, είχαμε χθες εκεί στην Κρήτη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν...
1: Το pullover, μάλλον, ναι, εκεί. Φαίνεται τουλάχιστον.
0: Συνέλαβαν τουλάχιστον 16 άτομα, άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο για 18, από τρεις διαφορετικές οικογένειες, οι οποίες συγκροτούσαν δύο εγκληματικές οργανώσεις. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί? Κυρίως διακίνηση ναρκωτικών. Στη μία περίπτωση, Μαρία, δηλαδή, αυτό μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Μπήκαν οι αστυνομικοί ξημερώματα, έσπασαν την πόρτα, έκαναν την έφοδο. Και πώς μπαίνετε εσείς στο σπίτι, ρε παιδί μου, και έχετε ένα τραπεζάκι που βάζετε πάνω τα κλειδιά, ξέρω εγώ, και κάτι άλλο πρόχειρο? Εκείνοι είχαν πάνω ένα μπολ με κοκαίνη.
1: Απίστευτα.
0: Και από πάνω είχε αφίσα τον Αλ Πατσίνο από τον σημαδεμένο.
1: Κανονικές συμμορίες. Αυτές είναι συμμορίες κανονικά, δεν είναι έτσι? Φαίνεται όμως ότι έτσι, αυτή η επιχείρηση εκεί στην Κρήτη, οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι? Εντάξει, εγώ δεν θέλω να πούμε για το νησί. Είναι κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, κάποιες συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι παραβατικοί. Τι, πώς να το πω. Μαφία είναι ουσιαστικά. Είδαμε και τους άλλους. Και για τον ΠΚΠ που παίρναν τα χωράφια με το έτσι θέλω, που ξυλοκοπούσαν, κάναν ράναν. Εντάξει, ξυλώνεται το πουλόβερ.
0: Και βέβαια, όπως πολύ σωστά κατάλαβες, οι συγκεκριμένοι είχαν εμπλοκή και με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που έκαναν εκεί με τη διακίνηση ναρκωτικών και την εμπορία, είχαν εμπλοκή και με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πάντα. Πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με όλα. Με όλα πάει ένας ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πάντως, σημαντική επιχείρηση της αστυνομίας αυτή χθες στην Κρήτη, με τη σύλληψη μελών τριών οικογενειών που είναι εγκληματική οργάνωση.
1: Πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί εντάξει, το θερμόμετρο το πολιτικό είναι στα ύψη. Εχθές είχαμε το όχι στις προτάσεις προανακριτικής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Όχι, να το πούμε αυτό. Με αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Σήμερα συνεδριάζει η Βουλή για την πρόταση του Πασόκ περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Με τη Νέα Δημοκρατία να φαίνεται ότι θα εγείρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και να ζητά η τελική απόφαση να ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Χθες πάντως, στην απόρριψη για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αρμπατζή, αυτή η απόρριψη έγινε με 152 ψήφους.
1: 152 έγινε, ναι.
0: Εκεί υπήρξαν κάποιες διαρροές. Να τα λέμε αυτά. Τώρα ποιοι ήταν και τα λοιπά δεν ξέρουμε, αλλά υπήρχαν κάποιες διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ψάχνουν να βρούνε τώρα ποιοι είναι.
1: Αυτό είναι, ποιοι είναι, έτσι.
0: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση και για την υπόθεση των
1: υποκλοπών. Και σήμερα θα είναι μια μέρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ενώ πολιτικά θα έχουμε σύγκρουση σίγουρα στη Βουλή.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται και πάλι εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
9: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά που ποπό δεν μπορώ! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιωτάκη!
1: Ανάθεμας! Τι φτιάχνεις!
0: Έλα Παναγιωτάκη!
1: Γελάει μόνος του! Με τα χάλια του γελάει! Έλα Παναγιώτη μου, μη μας άσπαρα, γιατί πάμε.
10: Καλημέρα και πάλι, καμία ζημιά.
0: Καλημέρα.
10: Καμία ζημιά.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει. Σταμάτη, σταμάτη, έλα σταμάτη, πέθανε σήμερα, έλα Παναγιώτη μου.
10: Σύγκρουση τριών γιοταχή είχαμε πριν από λίγο στο 35ο χιλιόμετρο της Αθηνών Σουνίου, κοντά στην οδό Αλκιονίδων στο Κοροπή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και άλλα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.
0: Αυτά είναι τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα σοβαρά.
10: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο Ιαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και η Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην Κηφισία, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Βλέπουμε από νωρίς οι δρόμοι εκεί στο Μαρούση, περιμετρικά του Glass Floor είναι 1,5 στο κόκκινο. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Φτάνει.
10: Έχουμε άλλα λίγα.
1: Συγγνώμη.
10: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τη συμβολή με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Καλή τύχη.
10: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Good luck. Λοιπόν, επειδή σήμερα βλέπω τον Ιωσήφ πάρα πολύ σκεπτικό και ξέρω τι του συμβαίνει, δεν έχει αποφασίσει τι να παραγγείλει.
0: Αυτό είναι.
1: Εγώ όμως ξέρω και τι θα φάει και πώς θα κερδίσει. Και θα του πω πώς θα τα κάνει και αυτά τα δύο. Μπες στο MyDay Ιωσήφ μου, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόν για το eFood για ό,τι τραβάει παιδί μου η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Και επειδή ξέρω ότι τώρα που τα είπα όλα αυτά πίνασε περισσότερο, θα το ξαναπώ. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος Ιωσήφ μου στο τσεπάκι σου.
0: Σε ευχαριστώ παιδί μου, είσαι μεγάλη καρδιά. Άντε να σου δώσω κι εγώ μια χρήσιμη πληροφορία. Προετοιμάσου για τις πιο δροσερές εξορμήσεις του καλοκαιριού με τον εξοπλισμό Κρυβίτ από τα Lidl. Κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά σου στην ιδανική θερμοκρασία με μια ισοθερμική τσάντα σε υπέροχα χρώματα και εξασφάλισε την απαραίτητη σκιά στην άμμο με την ομπρέλα ηλίου που ρυθμίζεται εύκολα στο ύψος που επιθυμείς. Για την άνεσή σου διάλεξε την ψάθα παραλίας που μετατρέπεται σε πρακτική τσάντα μεταφοράς, ενώ αν χρειαστείς γρήγορο φούσκωμα, η ηλεκτρική τρόμπα Cribit με σύνδεση για το αυτοκίνητό σου σου λύνει τα χέρια. Αν πάλι ετοιμάζεσαι για κοπηλασία, στα Lidl σε περιμένει το κουπί SAP 3 τεμαχίων με ειδικό σφιγκτήρα για σταθερό κράτημα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης, ο Βραζιλιάνος Αρτούρ Καμπράλ και ο Ισραηλινός Έραν Ζάχαβη είναι οι κορυφαίοι σκόρερ του Conference League. Έχουν από 12 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Αγιούμπ Ελκαμπί, ο οποίος με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Ερυθρόλευκους το 2024, πετυχαίνοντας το νικητήριο τέρμα στον τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
6: Ένα Πάτρας 105,3.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
8: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
7: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
16: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
17: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σύγκρουση τριών γιοταχή οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος του 35ου χιλιομέτρου στο Κοροπή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου και δύο άλλων ελαφρά. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, άλλη ιρανική πηγή σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Η κίνηση στους δρόμους της
6: Αθήνας.
19: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
22: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
23: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
22: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
23: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
22: Τηλέφωνο 2610 640 657.
23: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
22: Στάνταρ καθαρά.
24: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
25: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
24: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
25: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
24: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
25: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
24: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
25: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
24: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστρέψαμε με το γέγε και θυμάστε γινόταν εκεί το 1987, τέλη δεκαετία του 80. Χαμός.
1: Ναι, χαμούλης.
0: Πραγματικά. Ο Μωρί Καντέ, λοιπόν, μια σπουδαία προσωπικότητα της αφρικανικής μουσικής, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2020. Σπουδαίος λοιπόν μουσικός, πλούσια καριέρα, συνεργασίες κυρίως με τον Σαλίφ Κεϊτά, άλλη τεράστια μορφή από την Αφρική. Φυσικά η τεράστια επιτυχία της καριέρας του ήταν το «Γε και γε και» από το 1987. Ένα από τα πρώτα τραγούδια σε πωλήσεις αφρικανικής μουσικής σε όλη την ιστορία. Κράτησέ το, μπορεί να μας χρησιμεύσει.
1: Ποιο?
0: Το γε και γε και.
1: Ωραία, το κρατάω.
0: Κράτησε το.
1: Το κρατάω. Τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, θα το μάθεις την κατάλληλη ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το γε και γε και.
1: Ωραία, το κρατάω.
0: Κράτησε το.
1: Το κρατάω. Τι θες να πεις, δεν καταλαβαίνω.
0: Κάτι θέλει να πει ο ποιητής, θα το μάθεις την κατάλληλη ώρα.
1: Μάλιστα.

0: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερα τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Καλημέρα και στον Ηλία. Και ο Ηλίας έχει κολλήσει με τον Ντοστογεύσκη και θυμάται και τον Ηλίθιο. Βέβαια, έχει γράψει και τον Ηλίθιο. Παιδιά, τα είπαμε αναλυτικά τα έργα του νωρίτερα. Αναφέρεται και στον κύριο Θανάση Αυγερινό. Μόνο λέει που δεν μας εμφάνισε τον Πούτιν ως πρότυπο δημοκρατικού ηγέτη. Καλημέρα και σε σένα, Ηλία. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος στέλνει μήνυμα για εκείνο το πεσμένο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας που δυσκολεύει την πρόσβαση καθημερινά σε πολλές εταιρείες εκεί στην Αγία Σάνης. Αγαπητέ φίλε, το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές. Θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μπας και υδρώσει το αυτή κάποιο αρμοδίου και γίνει κάτι επιτέλους. Είναι δραματική η κατάσταση. Το έχω δει και σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Μάλιστα. Πραγματικά έχει πέσει αυτό το γεφυράκι. Ναι. Εκεί είναι πόσες εταιρείες.
1: Κάντε, παιδιά, κάτι, αν είναι δυνατόν.
0: Και πραγματικά είναι μέσα εκεί, δηλαδή στην Αθήνα, αποκλεισμένη. Και τώρα, μια και λέμε αυτά, τι έγινε ρε παιδιά με το αέριο, με εκείνη την περίφημη οσμή του αέριου. Είναι νορμάλ τώρα αυτό το πράγμα να έχουν περάσει τρεις μέρες και να μην έχει δοθεί μια εξήγηση.
1: Α, συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Είναι κανονικότητα τώρα αυτή για ένα σοβαρό κράτος.
1: Όχι. Όχι. Εγώ περιμένω να δω πότε θα υπάρξει μια επίσημη απάντηση. Τι ήταν αυτή η οσμή.
0: Άκουσα πάλι κάποιες πληροφορίες από επιστήμονες οι οποίοι εντοπίζουν το πρόβλημα, λέει, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας.
1: Ναι.
0: Ωραία, το εντοπίζουμε εκεί. Ότι προήλθε από εκεί. Από τι προήλθε, θα μας πει κάποιος επίσημα. Να δοθεί κάποια εξήγηση. Δεν είναι εικόνα σοβαρού κράτους αυτή. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αφήνουμε τώρα τους διάφορους συνωμοσιολόγους και
1: βέβαια
0: κάνουν ο καθένας τις θεωρίες του, κυρίως στο διαδίκτυο και ανησυχεί ο κόσμος.
1: Εφόσον δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση, ο καθένας μπορεί να λέει και να γράφει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο. Εσύ ήθελα να πούμε λίγο για τα καύσιμα και τις τιμές και που έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει τιμές, έτσι. Γιατί ανέβηκε και το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις προηγούμενες μέρες και σήμερα ανεβαίνει. Ελπίζουμε ότι θα μειωθεί αν και όποτε υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Να σας πω όμως κάτι. Μία έρευνα δημοσκόπηση που έκανε το Bloomberg για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές και οικονομολόγοι? Ότι και το 27 θα έχουμε πετρέλαιο γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Και ότι πολύ δύσκολα θα πέσουν τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία και τις οικονομίες των χωρών γενικότερα. Άνοιξε ένα πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι και όλο το 27, εμένα πραγματικά με αναστάτωσε και με προβλημάτισε αυτή η έρευνα του Bloomberg. Και το έχουν ξαναπεί και άλλοι, ότι για να τελειώσει ο πόλεμος θα χρειαστεί χρόνος για να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα. Και είναι αυτό μια αλήθεια.
0: Εγώ βλέπω, Αμαλία μου, ότι δεν θα γλιτώσουμε με τίποτα από αυτή την ιστορία. Ακόμα και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, που μακάρι να υπάρξει αυτή η συμφωνία.
1: Μακάρι.
0: Τις επιπτώσεις θα τις βιώνουμε για πάρα πολύ καιρό.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω
1: πάντως
0: αν θα είναι μερικοί μήνες ή αν θα είναι περισσότερο.
1: Δεν ξέρω. Ακούω πάντως και δυσίωνες προβλέψεις.
0: Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Εντάξει, ο ΙΕ μίλησε για ότι είμαστε πολύ κοντά σε πιστιστική κρίση και περιγράφει και επίγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για να αποτραπεί μια τέτοια σοβαρή κρίση. Τα τρόφιμα, μάλιστα λένε από τον ΙΕ, ότι οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν το επόμενο διάστημα. Θα εκτοξευθούν οι τιμές. Και δεν το λέει εσύ, εγώ, ο Υπουργός Οικονομικών. Το λέει ο ΙΕ, λόγω του πολέμου βεβαίως. Έτσι.
0: Και ήδη έχουν εκτοξευτεί.
1: Έτσι,
0: τώρα
1: μπράβο.
0: Ήρθε και αυτό από πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε φαντάσου τι μας περιμένει. Θα περάσουμε υπέροχα, παιδιά. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο, Αμαλία, και στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί χθες είχαμε πει ότι υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία που λένε ότι τελικά σε αυτό το νομοθέτημα, αν και όταν έρθει, δεν θα περιλαμβάνονται μέσα αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γκρίζες ζώνες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Σήμερα λοιπόν τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα νέα. Και τι λέει λοιπόν? Ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, όπως τη λένε οι Τούρκοι, και επιπλέον ότι δεν θα θέσουν ζητήματα γκρίζων ζωνών ή

0: κυριαρχίας, ούτε θα υπάρχει κάποιος χάρτης σε αυτό το νομοθέτημα. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, καλύπτει, λέει, τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΖ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, επί της ουσίας, εστιάζει στο θέμα της ΑΟΖ. Δεν το πηγαίνουν μέχρι τις γκρίζες ζώνες, την κυριαρχία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό το οποίο είχαμε μεταφέρει και χθες. Οπότε, καλά λέγαμε ότι ας περιμένουμε πρώτα να το δούμε και μετά να σχολιάσουμε. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο διαρροές.
1: Οπότε, και ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλω να τώρα, τουρκοφάγοι και όλα αυτά, αρχίσανε, α, ο, η κυβέρνηση που εκείνο, που το άλλο. Να το δούμε πρώτα, παιδιά. Γι' αυτό και ο Βάγγελος Βενιζέλος το είπε αυτό, έτσι. Το είπε. Και όπως και ο κύριος Δένες λέει, δεν απαντώ, τι να σχολιάσω, να σχολιάσω τις διαρροές. Έχουμε δει κάτι. Άρα, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και μην μπαίνουμε στην παγίδα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Τουρκίας. Αυτό θέλω να πω, Ιωσήφ μου.
0: Εγώ δεν τους έχω εμπιστοσύνη.
1: Και τα μάτια, ούτε εγώ καθόλου. Καθόλου τους έχω εμπιστοσύνη.
0: Ότι πρέπει να είμαστε ήρεμοι.
1: Ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και να ήταν τώρα, δεν θα έχει κάνει τις απαιτούμενες και δεν θα έκανε τις απαιτούμενες κινήσεις, όταν πια ήξερε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Κάτσε, δηλαδή, λίγο να τα βάζουμε τα πράγματα και όταν αφορά τα εθνικά, να είμαστε λίγο πιο μετριοπαθείς. Εντάξει.
0: Να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματικά ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθεται δωρεάν μεγεθυτική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τρεζοπούλου σε ένα απολαστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνα ντεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Και να πούμε άλλη μια φορά ένα μήνυμα, κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Μεγάλη προσοχή, ρε παιδιά, στους απατεών.
1: Ναι. Καλά κάνεις, Ιωσήφ.
0: Ακούσαμε πάλι χθες μια περίπτωση στο ψυχικό, όπου ο ηλικιωμένος συμπολίτης μας εξαπατήθηκε πάλι από αυτές τις πύρες και τους έδωσε μάλιστα μερικές χιλιάδες ευρώ σε κοσμήματα κτλ. Είναι απανοτά λοιπόν τα περιστατικά. Και λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει τίποτα. Δηλαδή δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου.
1: Είναι
0: για όλους αυτούς τους απατεώνες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως μην πατάτε και κανένα σύνδεσμο, κανένα σύνδεσμο.
0: Τίποτα. Ούτε στο τηλέφωνο να τους απαντάτε, να τους το κλείνετε στα μούτρα.
1: Ακριβώς. Και
0: ρίξτε τους και ένα γαλλικό.
1: Δεν θα σας ζητήσει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία. Δεν θα σας ζητήσει.
0: Μην τους ανοίγετε τις πόρτες, μην τους βάζετε στα σπίτια σας. Δηλαδή το λέμε, το φωνάζουμε συνέχεια. Δηλαδή πόσο καιρό. Και μάλιστα η ελληνική αστυνομία έφτιαξε και ένα καινούριο σποτ σχετικά με αυτές τις απάτες, κυρίως τις τηλεφωνικές.
2: Μου ήρθε μέλη από την εφορία και λέει να πατήσω το link.
3: Φύση.
2: Και το πρωί μου έστειλε στο Viber η κόρη μας να σας βάλω 600 ευρώ.
3: Σκάν.
2: Με πήραν για την τράπεζα και μου ζητήσανε τους κωδικούς μου και το OTP μου.
3: Σπούφι. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία.
2: Πλοκή. Χθεσινοί είμαστε. Ποτέ δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία.
3: Ούτε χρήματα.
2: Ούτε κοσμήματα.
3: Κλείνουμε το τηλέφωνο.
2: Δεν πατάμε κανένα σύνδεσμο.
3: Καλούμε αμέσως το 100.
0: Ορίστε, στο σποτ λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας.
1: Εξαιρετικό το σποτ,
0: Και για το phishing και για το spam και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τίποτα, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Δεν θα σας ζητήσει κανείς προσωπικά στοιχεία.
0: Είδες τη ωραία που τα είπε.
1: Τέλεια.
0: Και η γιαγιά και
1: τέλεια.
0: Και ο παππούς τα είπε, μια χαρά τα είπε.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
11: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
10: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
11: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616-008-100, κινητό 6944-544-406.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.

0: επιστροφή για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσουμε μερικά από όσα προλαβαίνουμε. Θέλεις να κάνεις κάποια αναφορά σε κάποια είδηση που δεν έχουμε πει?
1: Όχι, νομίζω δεν τα έχουμε πει. Δεν έχουμε, είναι κάτι που έχουμε αφήσει.
0: Εντάξει, έχουμε αφήσει κάποια έξω.
1: Εντάξει, τη σύγκρουση στη Βουλή χθες τώρα.
0: Καλά,
1: εντάξει, είναι χαμός. Τι
0: είναι
1: να πούμε τώρα.
0: Πάλι με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Νομίζω η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει ένα εκνευρισμό. Ίσως και γιατί δημιουργούνται τα καινούργια κόμματα. Θα πιεστεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό λένε και άνθρωποι και αναλυτές πολιτικοί. Βγάζει έναν εκνευρισμό. Νομίζω ότι αυτό δεν τα κάνει καλό. Δεν κάνει καλό στο κόμμα της, αυτό λέω, και στην ίδια. Το τόσο, δηλαδή, πολύ μεγάλη ένταση, ρε παιδί μου. Πολύ με, τα βάζει με θεούς και δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Είμαι, λέει, 31 χρόνια στο χώρο της υγείας και θέλω να καταθέσω ότι οι ιατροί χρηματίζονται, λέει, είτε γιατί ζητούν ήδη χρήματα, είτε γιατί οι πολίτες τα δίνουν με δική τους πρωτοβουλία για να έχουν καλύτερη μεταχείριση. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, λέει, αυτό είναι χρηματισμός και πρέπει να μην υπάρχει ατιμωρησία. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος καταθέτει τη δική του άποψη. Είναι η αναφορά που κάναμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με το φακελάκι το οποίο ζήτησε αναισθησιολόγος από ασθενή προκειμένου να τη βάλει στο χειρουργείο. 150 ευρώ. Αυτό ήταν το ποσό το οποίο ζήτησε για να μην αναβάλει το χειρουργείο.
1: Κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Έχουν βγει οι Ιρανοί και λένε ότι δεν αποδέχονται την πρόταση των ΗΠΑ όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό λένε, ότι ενώ γεφυρώθηκε σε ένα βαθμό το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αυτά τα δύο ζητήματα, σε αυτά τα δύο ζητήματα έχουν άλλη άποψη. Το βγήκαν λοιπόν και το είπανε και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου και πάλι κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι. Αυτό γίνεται. Αν όταν δεν υπάρχει, ξέρεις, μια δήλωση, μια φημολογία, μια διαρροή και γίνεται ο κακός χαμός στην ενεργειακή αγορά. Και έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε και νέα άνοδο για το πετρέλαιο.
0: Αγαπητέ Σωτήρη, και το πρόβλημα σχετικά με το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, το αναφέραμε και αυτό και μέσα στην εβδομάδα. Λέει λοιπόν ότι η εξόφληση ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα και από το τέλος Νοεμβρίου έχουμε περάσει, λέει, 6 μήνες και δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Το λέμε για άλλη μια φορά. Πολλά μηνύματα σχετικά με και το Final Four. Ο Κώστας λέει ότι όποιος θέλει να με ακούσει δεν θα χάσει όλα τα λεφτά, ότι θα το πάρει η Βαλένθια, λέει ο Κώστας.
1: Εντάξει.
0: Ενώ ο Αλέξης συμπληρώνει, Ιωσήφ, μην ανησυχείς, τη Δευτέρα θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή, η άλλη θα έχει πάρει αναρωτική άδεια.
1: Να, δεν θα
0: δεν ξέρω
1: εγώ.
0: Γιατί. Κοίτα μην τυχόν και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα δεν έχω πει ότι θα το πάρω Ολυμπιακός.
0: Και δεν έρθει τη Δευτέρα.
1: Ναι, άλλοι δεν θα έρθουνε, έχουν δηλώσει. Εφόσον, εάν και εφόσον υπάρξει μια εξέλιξη. Εγώ δεν έχω πει τέτοιο πράγμα, εγώ θα είμαι εδώ.
0: Καλημέρα και στο Μάκη, το Σκλαβενίτη, ο οποίος δηλώνει απογοητευμένος από την χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Απόψεις είναι αυτές, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι το είδαν θετικά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δηλώνουν απογοήτευση. Καλημέρα και στον Δημήτρη, στο υπέροχο νησί της Ρόδου. Θα το διαβάσουμε, αγαπητέ φίλε, γιατί είναι μεγάλο το μήνυμά σου. Σε ευχαριστούμε όμως που μας το έστειλες. Μην ξεχνάμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο με διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Και στην Άνδρο θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το GR όμως, το συγκεκριμένο, εκεί έτσι, θα βρείτε μπράβο τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Φτάνουμε στο τέλος. Άντε, για σήμερα. Πλάκι. Άντε, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τα πόδια σου.
1: Άστα.
0: Δεν μπορείς να βάλεις τα πόδια σου. Θέλεις και γυμναστήριο, ερείπιο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ό,τι επιθυμεί ο καθένας
1: να το πάθει.
0: Να το πάθει.

0: Μαγίδρα, η Άννα, μετά κάναμε κάτω άρβα, ρίνα μεσολόγη, ρίχνουμε για κόλυβα ρίνα, από Αθήνα γύρισαμε πάλι πίσω κόλυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Αντένα 105,3.
12: Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

0: αυτό ήταν.
1: Κορία ξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο ως Περιστέρη. Στην Κηφισία, στον άξονα Μάρου Σεμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη φοδερή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Πλειοψηφία 151 βουλευτών ζητάει η Νέα Δημοκρατία για να εγκριθεί η Εξεταστική, στους 120 επιμένει η αντιπολίτευση. Αργά το απόγευμα αναμένει την ψηφοφορία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος αρχίζει σήμερα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκας. Στις 6 παίζουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και στις 9 Real Madrid της Βαλένθια. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα διηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με πρωταγωνιστή το διεθνή μεσοεπιθετικό Χρήστο Τζόλι, η Μπρίζ έφτασε στην κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος. Πέτυχε ένα γκολ και είχε μία assist στην ισοπαλία 2-2 με την Μαλίν. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε των play-off, η Μπρίζ κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο, έχοντας 54 βαθμούς έναντι 50 της Union Saint-Gilloise. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
7: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε εδώ στις 12 το μεσημέρι.
0: Μαζί με τον Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου. Τη Φράνσις
1: Φορτκόπολα.
0: Ολοκληρωσέ τον, ναι. Φορτκόπολα. Φορτκόπολα. Στο 2-11-200-8-200. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων Χρύσα Κλειτσιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο tpapakirialfm.gr. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω.
1: Πού να το πιάσεις.
0: Από πού το πιάνεις, από εδώ το πιάνεις, από εκεί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πολλές γωνίες έχει αυτό το σύστημα.
1: Όλα μέσα στη ζωή είναι, να ξέρεις. Όλα μέσα στη ζωή. Και η ίδρυση κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και η, πώς το λένε, και η Μέση Ανατολή είναι μέσα στη ζωή.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: πάμε, κυρία Καριστιανού.
0: Το ανακοίνωσε το κόμμα της. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία στην αρένα της πολιτικής. Γιατί μπήκε στην αρένα της πολιτικής για τα καλά.
1: Τώρα, από σήμερα λοιπόν, εφ' εξής,
0: ναι,
1: θα πρέπει και εμείς να μιλούμε με την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό.
0: Ακριβώς.
1: Στις συνδέσεις μας, να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τις απόψεις της, τι έχει να πει, τι έχει να προσφέρει.
0: Σήμερα
1: στην
0: θα πάει
1: ζωή.
0: Στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος. Αυτό ουσιαστικά είναι, ολοκληρώνει θεσμικά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή αυτό είναι η τελεία στο νέο πολιτικό.
1: Το επιστέγασμα τώρα σε αυτό όλο. Εκτές είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Εκτές παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη. Περιγράφεται αυτό που η ίδια είπε για κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, την κρίση τη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.
1: Ναι. Άκουσε τώρα εδώ, κυρία Καριστιανού, ουσιαστικά πρώτα μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Εγώ νομίζω δεν είχε τον κόσμο που περίμενε και η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή νομίζω θα περίμενε λίγο περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, είχε
1: Καριστιανού.
0: Κόσμο όμως, δεν είναι, ξέρεις, είχε κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι, είχε.
1: Εντάξει, όταν το λέμε έτσι εμείς δημοσιογράφοι, είχε.
0: Είχε,
1: δεν είχε,
0: περίμενες,
1: αυτό που ήθελε.
0: Τον Πιρσίν, τον Πιρσίν περίμενε.
1: Εγώ δεν περίμενα τίποτα.
0: Είχε
1: η
0: κόσμο.
1: Κυρία Καριστιανού ενδεχομένως να περίμενε κάτι
0: μπορεί,
1: περισσότερο.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν άσχημα. Είχε κόσμο.
1: Εντάξει, πέρασε και ο κύριος Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση 15 δεύτερα, έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Πέρασε και δηλαδή, δεν μπήκε μέσα, θέλω να πω. Η Αναστασία Μουτσάτσου.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Η Κατερίνα.
0: Μην μπερδεύουμε.
1: Αναστασία, γιατί έκανα εγώ.
0: Μην μπερδεύουμε τις Μουτσάτσου τώρα.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και ο συνάδελφος Αυγερινός από τη Μόσχα.
0: Τον συνάδελφο του Αυγερινού από τη Μόσχα, το Θανάση το ξέραμε ότι είναι. Η κυρία Μουτσάτσου δεν ήταν γνωστό ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό παρουσιάστηκε.
1: Ομογενείς μίλησαν, έκαναν δηλώσεις.
0: Ένα είναι, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. Ποιο είναι.
1: Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. Πού πάει.
1: Η ελπίδα.
0: Σε ποιο άκρο, στο μέσο, στο κέντρο, στο πολιτικό
1: στίγμα
0: του νέου φορέα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό στίγμα.
0: Αυτό έχει
1: γιατί
0: σημασία.
1: Εγώ είδα αριστερούς, δεξιούς, ακόμα πιο δεξιούς.
0: Είπε για την στόχος, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο η αιχμή, η αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Δεν έχουμε λέει δημοκρατία.
0: Έτσι είπε. Ναι. Σου λέω τι είπε.
1: Δεν το βλέπω. Λοιπόν, το βλέπω λιγάκι αυτό.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές.
1: Και η εξουσία στόχος.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές, ναι.
1: Με το πρόγραμμα να δούμε πρώτα όμως.
0: Είπε μια διακήρυξη. Τώρα εντάξει, αυτό θα τα αναλύσει.
1: Η διακήρυξη δεν είναι, τη διάβασα τώρα τη διακήρυξη.
0: Τις επόμενες μέρες τώρα.
1: Αυτό
0: σε μια παρουσίαση δεν μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια βλέπω μέσα το Ολυμπιόν γιατί.
0: Φεύγει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Να πάει στο καλό
0: και να πάει να ξεκουράσει. Η γυναίκα του πρωτομάστορα, έλα.
1: Λοιπόν, στο Ολυμπιόν τώρα βλέπω εδώ αρεάρεα. Να καθόμαστε αρεάρεα. Να είμαστε.
0: Τι θες Νίκο?
1: Είδα τις θέσεις αρεά ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Του Γεωργίου Λικουρέντζου. Υπογράφει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την συζήτηση για το αίτημα σύστασης εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟ. Εδώ λοιπόν κανονικά πρέπει να ψηφιστεί από 120.
1: Ναι.
0: Για να περάσει. Όμως η Νέα Δημοκρατία ζητάει πλειοψηφία 151 βουλευτών.
1: Ναι.
0: Θέτοντας ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής μόνο τότε μπορεί να ανεβάσει τον πύχη των ψήφων.
1: Ναι.
0: Από τις 120 στις 151. Από ό,τι βλέπω αυτό δεν λέει ο Γιώργος.
1: Ως νομομαθής λέει ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι.
1: Λέει ότι δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την ΑΕΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας, λέει ο Γιώργος Ολικουρέτσος στο άρθρο του.
0: Ναι.
1: Ολομέλεια, στην Ολομέλεια, ο κύριος Βορύδης ζήτησε από το Προεδρείο να θέσει τον πύχη
0: σε 151. Και όχι σε 120.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι σαφές, λέει, τι συνεχίζει και εδώ ο κύριος Βορύδης, για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕ, πρέπει η Συμβουλή να μπει στον πυρήνα της αρμοδιότητας της ΕΕ.
0: Αυτό που σου είπα. Εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι τα δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης. Γι' αυτό ανεβάζει, με αυτά τα δύο επιχειρήματα ανεβάζει το πύχη στις 151 ψήφους. Λέγει ότι μπορεί να φύγουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Μας ενημέρωσε ο Γιώργος Λουκουρέζος. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Απλωτά. Είδα μέσα, γι' αυτό σου λέω, δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, ρε παιδί μου, νομίζω.
0: Στο Ολύμπιον ήταν, Νίκο. Στο Ολύμπιον, εντάξει, πώς να κάτσει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Στο Ολύμπιον. Όχι, στις θέσεις τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, μην κάθεσαι μία-δύο κενές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε παιδί μου, αν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, είμαι κι εγώ. Θεωρώ όμως δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον κόσμο.
0: Ευχαριστημένοι.
1: Μακάρι. Λοιπόν, άρα η κυρία Καριστιανού προχωρά. Άμα εμείς την καλέσουμε εδώ, πρέπει να μας απαντήσει για την οικονομία, για την εθνική άμυνα, για όλα.
0: Ένα, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα που εντάσσεται, έχει σημασία. Δεύτερον, στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές. Ναι. Τρίτον,
1: δεν είπε που εντάσσεται.
0: Όχι. Απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα από τα παρόντα.
1: Εντάξει, παιδί, αλλά αν δεν είπε η κυρία Καριστιανού που εντάσσεται, εμένα γιατί με ρωτάνε να σου πω που εντάσσεται.
0: Όχι, δεν είπα εσένα.
1: Ποιον?
0: Εσύ που να το ξέρεις.
1: Όχι, γιατί.
0: Λέμε, έχει μια σημασία.
1: Μην με ρωτάς και εμένα.
0: Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, διότι όπως είπε, έχουν συντελέσει στην κατάτια της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτά
1: θα
0: που
1: κάνει συγκέντρωση,
0: τώρα.
1: Λέγε σε γειτονιά της Αθήνας,
0: ναι,
1: η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο είναι τα πρόσωπα. Τη ρωτήσαμε για τα πρόσωπα. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μαζί της. Είπε θα γίνει σταδιακή ανακοίνωση των προσώπων, όχι όλα μαζί, όσο περνάει ο καιρός.
1: Είδαμε λίγους, βέβαια, είδαμε κάποιους. Ας πούμε, είδαμε το γιο της πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του Αριουπάγου, της κυρίας Στάνου.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί.
0: Προφανώς είναι
1: είδαμε
0: μέσα. Απλώς λέω επίσημες ανακοινώσεις, είπε η κυρία Καριστιανού, ότι θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως ξέρεις, ένα κόμμα πρέπει να έχει προσανατολισμό, να έχει στόχο, πρόσωπα.
1: Βέβαια. Πρόσωπα πρώτα απ' όλα. Κατεβάζει να κάνει ψηφοδέλτιο.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Ο Βασίλης Φούσκας, λέει, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί, τον είδαμε. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, που ανέβηκε στο Βήμα. Τώρα την άκουσα και λίγο την κυρία Μουτσάτσου.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: μίλησε.
1: Ναι, έδωσε, ναι.
0: Τώρα κοίταξε, σε μια επίσημη παρουσίαση, η οποία έχει και ένα εορταστικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Γιωτόπουλος. Χθες είχαμε την αναίρεση, την αποφυλάκησή του. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να κάνει αναίρεση ο Άριος Πάγος.
0: Έχει καταθέσει έτοιμα.
1: Στην αποφυλάκηση.
0: Έχει καταθέσει ο Άριος Πάγος. Η παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαγαβέλα, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετή Πειραιά, ζητάει από τον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου την άσκηση αναίρεσης. Είναι ο κ. Λογοθέτης. Αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Είναι 82 ετών.
1: Μεγάλος είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για μένα.
0: Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Για 17 Νοέμβρη, έτσι. Αν μπορώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη, τέλος πάντων δεν το βρίσκω σωστό. Να αποφυλακιστεί ο κ. Γιωτόπουλος. Ναι. Εγώ όμως, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Και γενικά, κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την τρομοκρατία.
0: Ναι, και εγώ είμαι με την τρομοκρατία λίγο, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι. Αλλά αυτό είναι απόφαση. Πώς κινήθηκε η δικαιοσύνη, ποια είναι τα κριτήρια. Έχει σημασία, γιατί μίλησε και η Άννα Κανδύλη το πρωί. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με έναν άνθρωπο που πραγματικά
1: ξέρει.
0: Με τον κύριο Μελωνόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θα μας πει εκείνος ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία φυλακίστηκε ο κ. Γιωτόπουλος. Πάμε κίνηση.
1: Έχουμε και άλλα θέματα, βέβαια, έτσι.
0: Έχουμε άλλα.
1: Έχουμε πολλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, έλα.
1: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Ναι.
2: Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω πτώσης δομικού υλικού στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα σκυροδέματος, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια σε Πειραιώς Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Ναι. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φάληρου. Να πούμε και για το Final Four
1: κυκλοφορίας.
2: Ρυθμίσεις και τροποποιήσεις έχουμε. Ναι. Στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του Φαλήρου του ΙΣΑΠ.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος σειρμός θα αναχωρήσει για το γήπεδο, για τον Glass Floor στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό του Θησίου του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός προς το ΆΚΑ ξεκινάει στις 2. Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 των φίλων της Ρεάλ. Και σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή έχουμε απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας λόγω μετακίνησης των αποστολών στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού, Αττική Οδό. Γι' αυτό και είναι αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα Final Four, λοιπόν.
0: Ναι,
1: να δούμε
0: ήσυχος,
1: τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Ήσυχος, να είσαι ήσυχος.
1: Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κερδίσει ο καλύτερος, αυτά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν
1: στηρίζουμε εμείς γενικά.
2: Να δούμε.
1: Να δούμε. Έτσι, μπράβο.
0: Είσαι συγκρατημένος, Παναγιώτη.
1: Είναι φοβισμένο γιατί του κάνω μπούλινγκ, του είπα.
0: Του κάνει bullying μία ώρα, κυρίες και κύριοι. Έτσι κι αλλιώς. Μία ώρα απ' έξω.
1: Νέο παιδί είναι, θα τα αντέξει.
0: Το bullying.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του κυρίου Γιωτόπουλου.
0: Έχουμε τον κύριο Χρήστο Μιλωνόπουλο, τον καθηγητή νομικής της Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μιλωνόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Να μας δώσετε πρώτα το σκεπτικό της απόφασης για αποφυλάξη και μετά το σκεπτικό αυτό που κινείται τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πιθανή ανέρεση της απόφασης.
3: Δεν γνωρίζω βεβαίως την δικογραφία.
0: Ναι.
3: Ό,τι γνωρίζω είναι από τα δημοσιεύματα ότι έχει επιδείξει μια καλή διαγωγή ο Γιωτόπουλος, έχει ασχοληθεί με επιστημονικά θέματα, έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή έδειξε μια τάση κοινωνικής επανένταξης και διάθεσης για πλήρη κοινωνικοποίηση.
0: Όχι μεταμέλειας όμως, γιατί τον έχουμε ακούσει και εμείς, μεταμέλεια για τις πράξεις του όχι.
3: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι ο ίδιος από ό,τι ξέρω αρνείται συμμετοχή.
0: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που δεν υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια απόφαση η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, έχει ληφθεί με όλους τους κανόνες της δικονομίας και εάν αμφισβητηθεί θα αμφισβητηθεί πάλι με τους κανόνες της δικονομίας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία οι νόμοι θα πρέπει να ισχύουν ισοδυνάμως για όλους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υφόρον απόλυση. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό και η άρση της κράτησης, η φόρον απόλυση, ευαρύνεται με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται ούτε καν για ταξικές δολοφονίες. Είναι πράξεις οι οποίες στρέφονται εναντίον της όλης δημοκρατικής δομής της κοινωνίας, δηλαδή αμφισβητούν την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων με διάλογο και αντικαθιστούν τον διάλογο και τα επιχειρήματα με τις σφαίρες.
1: Είναι δολοφονίες, καθαρές δολοφονίες, κύριε καθηγητά.
3: Είπα ότι είναι κάτι παραπάνω από κοινές δολοφονίες.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιωτόπουλος, έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια.
3: Ναι.
1: Συν κάποια χρόνια κτλ. Πώς είναι δυνατόν να τον αφήνουμε να βγαίνει έξω αυτόν τον άνθρωπο?
3: Ναι, η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την υφόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών.
1: Ναι. Είναι στα 24, δεν είναι.
3: Αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην δώσουμε τον να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Και το ενδεχόμενο τώρα ανέρεσης της αποφυλάκησης, αυτό που ζητάει ο Άριος Πάγος, τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά?
3: Αυτό είναι το εξής. Είναι η επανάκριση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, εάν από την όλη συμπεριφορά και τις προσδοκίες νόμιμης συνέχισης του βίου σε ελευθερία και τα χαρακτηριστικά των πράξεων, είναι δικαιολογημένη η άρση της κράτησης και η φόρων απόλυση.
1: Με λίγα λόγια, ο Άριος Πάγος θα κρίνει το βούλευμα της αποφυλάκησης.
3: Θα κρίνει το βούλευμα,
1: εάν δηλαδή πρέπει ή αν πρέπει να συνεχίσει να κρατείται ο Ιωτόπουλος.
0: Αυτό ακριβώς, θα μπορούσε να υπάρξει ανέρεση, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, είστε εμπειρότατος, είστε καθηγητής.
3: Προσωπικά πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε, εάν διαβάσει κανείς τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, θα δει ότι βεβαίως η 17 Νοέμβρη δεν ήταν το σύνολο των προσώπων που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί. Αυτός που τις έγραφε, τουλάχιστον σε μία προκήρυξη από ό,τι θυμάμαι, διότι έχουν εκδοθεί σε τόμο και τις είχα δει, εγνώριζε την εισαγγελία εφετών στο παλαιό κτίριο του λεγόμενου Αμπασαντέρ, εγνώριζε δικογραφίες, εγνώριζε τι περιείχαν οι δικογραφίες, ποινικές εννοείται, ήξερε να τις αξιολογήσει και είχε και πρόσβαση σε αυτές τους φοριαμούς. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Το ενδεχόμενο τώρα να ακολουθήσει αυτό που λέγεται, ότι μπορεί να ακολουθήσει, εάν τελικά δεν έχουμε ανέρεση της απόφασης, ο Κουφοντίνας και ο ένας από τους δύο ξηρούς.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι
0: να αποφυλακιστούν και εκείνοι δηλαδή.
3: Στις περιπτώσεις αυτές,
0: ναι,
3: η κρίση περί άρσεως συνοδεύεται από μια κοινωνική αντίληψη περί επιδοκιμασίας, η δε αρνητική κρίση με μια αντίληψη περί
1: εκδικητικότητας,
3: προστασίας και εκδικητικότητας. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτές τις ακραίες τοποθετήσεις και να εφαρμόσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλες τις νομικές δυνατότητες που δίνει αυτή τη στιγμή ο ποινικός κώδικας.
1: Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που είχαν συγγενείς με θύματα και τα λοιπά, διότι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και αυτούς να τους κοιτάμε, κύριε καθηγητά. Στην οποιαδήποτε απόφαση παίρνει δικαιοσύνη.
3: Θα πρέπει, επιβάλλεται από τον νόμο, και έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Διότι, όπως είπαμε, εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες, πρόκειται για ανθρωποκτονίες που στρέφονται κατά τις ίδιες της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Πάμε.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
15: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
14: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
15: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
16: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
17: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
18: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
19: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
20: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
21: Τις πρότασεις του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αργά το απόγευμα αναμένεται η ψηφοφορία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε μέσες συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Ποσειδώνας προς Πειραιά στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον Γιωτόπουλο και για και διαφορετικές απόψεις και για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε και τους δύο εμείς ή δεν τους αντιμετωπίζουμε, αναλόγως. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική.
1: Τους αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά
0: ναι, ο καθένας...
1: και προσωπική άποψη βεβαίως μπορούμε να έχουμε και για τα δύο.
0: Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω τι αφορά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ο Γιώργος λέει καλημέρα, να βγει ο Γιωτόπουλος αφού ήταν λέει καλό παιδί και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Έλεος, κανένας δολοφόνος εκτός φυλακής μέσα μέχρι το θάνατο όπως τα θύματα στο κελί. Καλημέρα Γιώργο. Εντάξει, την κάσα με τη βάρκα και αυτό το πουσουκού. Δεν λειτουργώ να το ρογάγω με τίποτα. Λέει ο Real Blogger,
0: ξαναχτύπησε. Γεια σου Real Blogger φίλε μας.
1: Ο Κώστας, καλημέρα.
0: Α, επειδή δηλώθηκε σε τον καλαμαράκι που έλεγε για τον αγώνα.
1: Πριν λέει, Δευτέρα λέει θα είστε νέο στην ουρά. Θα σκέλια να σε δω και σένα και όλη τη γαυροφωλιά εκεί μέσα. Γαυροφωλιά. Ποιο κάνει. Εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Και εγώ και ο Καλαμαράκης.
0: Εννοείται, αυτό εννοεί μάλλον. Μάλλον.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη, παιδιά από Αρμενία. Ο Μιχάλης. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια σου. Ξανά ο Real Blogger. Τώρα και με την έννοια της αστυνομίας θα δούμε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Το Real Blogger. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Ήρεμα, ρωτάω. Η κυρία Ραμπατζίδα ήταν εκείνη που καλούσε τις συναδέλφωσες να ψηφίσουν υπέρ της προανακριτικής επιτροπής αμέσως μόλις βγει το όνομά της για εμπλοκή στον ΟΠΚΠΕ. Η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
0: Αλήθεια, είναι καλό.
1: Ναι, το...
0: ζητούσε. Ναι. Παράσχο, έχει δίκιο.
1: Γεια σου, ρε Παράσχο. Σωστόν. Ω, έχει και τα σταφυλάκια του. Μεγαλώνουν σιγά-σιγά τα σταφύλια. Αθανάσιε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τα Βοντορίτης λέει στο παιδί του Άρος έχουν στηθεί καναπέδες για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήσυχα, ήσυχα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης, εδώ ρε παιδιά είναι Δημοκρατία. Κοντζάμ συνέδριο έκανε με 1500 άτομα, με μισή αίθουσα. Με τους μισούς και παραπάνω βουλευτές και κομματικά στελέχη, γραμματείς, κουμπάρους κτλ. Και σας χάλασε η Καριστιανού. Εμάς τι μας χάλασε. Α, το, για το πώς ήταν, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Όντως και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και συνέδριο προγραμματισμένο και τα λοιπά. Αυτό σου λέει ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Μα δεν είναι και το θέμα μας πώς ήταν αυτό. Είναι
1: όχι
0: άλλα.
1: Ρε παιδί μου, λέω πως περίμενε μια στο πρώτο, στον τεμπούτο σου. Ξέρεις πως περιμένεις κάτι παραπάνω.
0: Ξέρεις καμιά φορά ξεκινάς χαλαρά στον τεμπούτο και πας στην κορύφωση πολύ δυνατά Νίκο.
1: Καλά. Ήσυχα, Ρίτσα, ήσυχα. Θάνος. Σας ενοχλεί που φυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Εξέτησε την ποινή του, είχε καλή διαγωγή, καλός πολίτης λέει, στην Ιταλία λέει η Μπρίγκια η Τρόζα.
0: Έχει διαφορετική άποψη.
1: Καλά εντάξει,
0: μου,
1: γεια σου Πάνο μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι και στην Ελένη. Τα πιτσικάτα νέο Νίκο, πες μας λέει ο Γιώργος, τα πιτσικάτα.
0: Και στον Τένι που μας έχει στείλει γιατί έχουμε δημοκρατία, έχουμε ισονομία, έχουμε ισοκρατία. Τα ίδια δικαιώματα έχω εγώ με έναν πολιτικό ή έναν επιχειρηματία. Λέει θετικά του ερωτήματα σε αυτά που είπαμε στην αρχή ότι είπε η κυρία Καριστιανού.
1: Νικόλ, καλημέρα σε όμορφη παρένα και δεις ο καλύτερος Ολυμπιακός λέει. Γεια σου.
0: Η Ελένη πάλι λέει: είδες άλλη άποψη. Οποιοδήποτε βουλευτή, πολιτευτή, σε οποιοδήποτε κόμμα τολμήσει να τοποθετηθεί, το σκίζεται στα σχόλια και την πλάκα. Για όλα αυτά που έγιναν χθες στο κόμμα Καριστιανού με τις μπλούζες του Ντοστογεύση και τη Μουτσάτσου, δεν βλέπω να λέτε τίποτα ούτε καν πλάκα. Καλημέρα, Ελένη. Να σε καλά.
1: Κάναμε πλάκα, είπαμε, ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα, ρε παιδί μου. Είναι η αρχή ακόμα. Πώς θα κάνεις πλάκα σε κάτι που.
1: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα.
0: Να ξεκινήσει, Ελένη μου.
1: Να ξεδιπλωθεί, Ελένη, αυτό το πράγμα όλο.
0: Να το δούμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα ήταν η πρώτη παρουσίαση, δηλαδή.
1: Ναι, με ψυχραιμία. Γιώργος, ντροπή να μιλάτε για σπουδές και διαγωγή δολοφόνων. Αν είχατε ένα ξαλιά στο σπίτι σας, να αποκτήσετε, λέει Γιώργο μου. Είσαι λίγο σκληρός νομίζω, αλλά εμείς είπα, εγώ είπα ότι δεν πρέπει να φυλακιστεί ο Αξαλιάν, λέω κι εγώ. Είσαι λίγο σκληρός νομίζω, αλλά εμείς είπα, εγώ είπα ότι δεν πρέπει να φυλακιστεί ο, αξα, ο,

0: μήνυμά σου. Τέλος πάντων, το πάνω, μία φράση είχε έρθει. Καλημέρα, μία παρατήρηση. Ο Γιωτόπουλος και εσύ είναι αυτό. Δεν έκαναν απλές ανθρωποκτονίες, αλλά δολοφονίες. Από εκεί και πέρα δεν είναι κατανοητό, αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε το νόημα.
1: Και ο Θανάσης, φαντάσου να έχει ξεχυθεί όλη η Ελλάδα στους δρόμους και να γίνουν επεισόδια την ώρα που θα μαζευτούν μαζί ο παντή της Ρεάλ και της Βαλένθια. Αλλά απαλού το περιμένεις, απαλού θα σου έρθει. Ο Νικόλας μας χαιρετά και λέει καλημέρα από τα πονεμένα πλέον ορυχεία Κοζάνης. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Μαριάννα, ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Καλημέρα από
0: Μιλάνο. Γεια σου Μαριάννα.
1: Γεια σου ρε Μαριάννα. Τι έχει γίνει, λέει ο Δημοσθένης, τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα, τι έχει γίνει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τίποτα.
1: Μα τι να ξέρω εγώ, ακολουθώ εγώ την Ούλεν από πίσω.
0: Καθόλου. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Α την Ούλεν, ρε Νικό, λες και έχεις μείνει πριν 50 χρόνια. Βίντατζ έχεις γίνει.
1: Λοιπόν. Η Nextis Now και Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας μορταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψίου του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψίος κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Και μην χάσετε την δυνατή Real News που κυκλοφορεί. Μαζί θα έχει τρία περιοδικά: In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βόλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με Maison Decoration, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός πώς πάει?
0: Όχι,
1: έως 26 βαθμούς.
0: Άστα βαθμοί.
1: Και έχουμε και θα έχουμε και βροχές.
0: Όχι, όχι καλά, ναι, όχι καλά. Έχει βροχές, έχει και την
1: καλά,
0: και
1: που
0: αύριο.
1: Καλά, δεν έπλυνα το όχημα. Έλεγα το πλήνω.
0: Και αύριο θα έχει βροχές και χθες είχε βροχές και την Κυριακή θα έχει και έρχονται και συναυλίες αύριο. Εντάξει,
1: τέλος. Ναι, ξεκινάνε.
0: Ναι, ξεκινάνε.
1: Λοιπόν, Η Κομισιόν λέει θα μειωθεί η ανάπτυξη φέτος λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Και θα,

0: αυξηθεί ο πληθωρισμός. Έτσι, να τα ξέρεις αυτά.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω λιγότερο χρήμα στο τσεπάκι.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, Νικάκη.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Μπράβο, Νικάκη.
0: Α, ο Βίλιαμ Νταφόε έκανε δήλωση.
1: Ναι.
0: Ήταν αξέχαστη, λέει, η φορά που επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ήταν αξέχαστη γι' αυτόν. Ήταν, του άρεσε πάρα πολύ η χώρα μας.
1: Δικαιολογημένο. Εντάξει.
0: Ο αναισθησιολόγος μου, το φακελάκι. Πώς τον είδες, δεν μου τα πες αυτά.
1: Τι να σου πω, βρε Νικό.
0: Όχι για μένα, λέει στο βίντεο. Όχι για μένα.
1: Ναι, για
0: τους βοηθούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, θα τα δώσουμε μετά για τρία. Όχι, λέει πριν. Γιατί σου λέει μετά. Μπορεί να μου τα δώσει κιόλα. Πριν, λέει.
1: Αυτό το ρεγάλο, το δούνε και λαβίν και τα λοιπά.
0: Μένα,
1: είναι,
0: λέει,
1: κάτι το οποίο νόμιζα, ναι, ότι λέει, σιγά φθήνει, αλλά δεν φθήνει.
0: Δε, ποιο καλέ.
1: Έτσι νόμιζα, ναι.
0: Πού το νόμιζες αυτό.
1: Εντάξει, παιδί, μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνει και η κατάσταση, αλλάζει τα πράγματα, βελτιώνονται.
0: Μάλλον δεν, είσαι καλοπροαίρετη.
1: Ναι,
0: αυτό
1: είμαι,
0: θα...
1: ναι, είμαι.
0: Ναι, αλλά το ωραίο είναι που λέει να σου τα δώσουμε, λέει, γιατρέ μετά, όχι, όχι. Πριν.
1: Πριν, σου λέει, μη μου.
0: Σου λέει, κάνω εγώ όλη τη δουλειά. Ξυπνήσει και φύγει μετά.
1: Μην ξυπνήσει.
0: Όχι, θα ξυπνήσει και θα φύγει. Θα ξυπνήσει και θα μου φύγει. Ναι, λέει για τον άλλο, για βοηθού, για του βοηθού. Όχι για μένα.
1: Ναι.
0: Ρε, είσαστε καλά καθόλου.
1: Υπήρχε μια εποχή παλιά που λέγαμε ότι πρέπει να έχεις κανένα χρήμα. Πού πας. Λοιπόν, πάμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας?
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
11: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπους.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά, να ξέρετε, ούτε από τα διεθνή.
0: Να δούμε τι γίνεται λίγο στη Βουλή, γιατί τώρα αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη ένταση μετά το. Ή τουλάχιστον η κυβερνητική πλευρά θέτει ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων, θετικών ψήφων, για την υπόθεση της σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Πώς σας ήρθε αυτό ξαφνικά από 120-151 ψήφους?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, γιατί είμαι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε ταξίδι μετά από την Πράγα. Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εφόσον τέτοια θέματα τίθενται και τέθηκαν τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά δεν έχω τώρα την άμεση.
1: Ναι, απλά λέει, είπε ο κύριος Βορύδης, ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έχει να κάνει με την ασφάλεια και την άμυνα κτλ., όχι 120 ψήφους για την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, 151.
0: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση καταγγέλει μπάζωμα και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.
1: Λέει η αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να γίνει επί της ουσίας, γι' αυτό πάει σε 150.
2: Κοιτάξτε, όταν τίθενται τέτοια θέματα και όταν έχουμε δει τις εξεταστικές που έχουμε δει, εδώ δεν σέβονται ούτε τις απόρριτες επιτροπές, ας πούμε, και είδαμε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης και τον Πασόκ να βγάζουν τη φόρα τις συζητήσεις που γίνονται σε επιτροπές που είναι και κλειδωμένων των θυρών. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, να χάρην έστω των κομματικών σκοπιμοτήτων, ας πούμε, να τα μετατρέψουμε όλα σε σοου.
0: Απλά θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ήδη το Πασόκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, τον κατήφορο της παραβίας του συντάγματος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και του κανονισμού της Βουλής. Παραβίας του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
1: Και τον κύριο Φάμελο τον βλέπω με ένταση εκεί λιγάκι.
2: Το καταλαβαίνω, απλώς δεν είμαι εκεί αυτή την περίοδο για να
1: πάμε στο δεύτερο θέμα. Αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Θέλουμε το σχόλιο σας. Διότι εδώ έρχεται σε μία στιγμή όπου θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι βέβαιο αυτό, και υπάρχει και η ανέρεση ενδεχομένως από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να γίνει ανέρεση, διέταξε ο Άριος Πάγος. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, να μιλούμε για αποφυλάκηση ενός δολοφόνου επί της ουσίας?
2: Ναι, κοιτάξτε, ως πολίτης και τα λοιπά δεν τον νιώθω ευχάριστα. Από την άλλη, ως, ας το πω έτσι, μέλος της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, της αποφάσης δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί, δεν μπορώ πολύ να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη, και στις οποίες πρέπει πάντοτε, ας το πω έτσι, να επισέρχεται και ένα πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή η δικαιοσύνη να μην αποφασίζει, ας το πω έτσι, ξερά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο κοινό περιδικαίου αίσθημα τέτοιες αποφάσεις.
0: Να δούμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη χθες. Τελικά σήμερα δεν θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος. Πώς το είδατε, πώς είδατε τα όσα είπε, στα όσα στάθηκε, ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Η άποψή μου είναι ότι δημιουργούνται αρκετά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν όλο τον αντισυστημισμό ή έστω τον ριζοσπαστισμό, με την έννοια της ότι πρέπει όλα πάνε στραβά και πρέπει όλα να γίνουν στάχτη και να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες, τέλος πάντων, και να φτιάξουμε μια καινούρια χώρα από το μηδέν. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, έχει μείνει μόνη η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει την λογική, να εκφράζει την άποψη ότι η χώρα έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο της εθνικής ανάταξης. Αρχικά ήταν η οικονομία η οποία μπήκε σε μια τάξη, μετά η εθνική ισχύ με την άμυνά μας, με τις διεθνείς συμμαχίες μας, με τον τρόπο με τον οποίο μας έτσι βλέπουμε στον κόσμο, και νομίζω είναι αμφισβήτητο ότι η χώρα έχει δυναμώσει. Και το τρίτο είναι η θεσμική της ανασυγκρότηση, όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάμε, από τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ ξεκινάμε εμείς την κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τις προτάσεις όλων και θα κριθούμε, αν θέλετε, και από τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει όλα να κάνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός είναι σε μια τέτοια λογική ότι μπορεί να εκφράσουν την πλειοψηφία του κόσμου, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι του.
0: Ναι, γιατί είπε η κυρία Καριστιανού, η αιχμή της ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό ήταν η αιχμή της.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί, δεν έχουμε δημοκρατία, είπε η κυρία
2: Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ζει στο 1974. Εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας. Διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ., λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
1: Πάντως θα έχουμε αντιδράσεις εδώ τώρα. Θα πρέπει και την κυρία Καριστιανού, αυτό λέγαμε με τη Ρίτσα πριν. Τώρα πλέον πια την αντιμετωπίζουμε και ως μία πολιτική αργηγό. Δηλαδή θα μπει στη βάσανο των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των θέσεων, των προγραμμάτων.
2: Και δεν μπορεί να απαντάει γιατί όλα πρέπει να διαλυθούν. Να διαλυθούν όλες στην άμυνα. Να κάνουμε τι, δηλαδή, να πωλήσουμε όλο το στράτο, να πάρουμε καινούριο. Να διαλυθούν όλες στη δημόσια διοίκηση, να φύγουν όλοι οι δημοσιοπάλληλοι να έρθουν άλλοι. Δηλαδή, και αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει πραγματικές, ρεαλιστικές θέσεις και να μας πει για όλα τα θέματα.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό το νομοθέτημα της Άγκυρας, που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν απειλεί ή δεν απειλεί τα ήρεμα νερά. Πάντως, σίγουρα έχει τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πώς το έχετε δει εσείς, τι μαθαίνετε και πώς θα αντιδράσει η Αθήνα?
1: Και αν μας επηρεάζει, μας αυτό.
2: Ναι, προφανώς επηρεάζει κάθε κίνηση που η γειτονική χώρα κάνει σε σχέση με εμάς, αναγκαστικά μας επηρεάζει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά η δέσμευση στα ήρεμα νερά ήταν ουσιαστική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μέναμε και ακίνητοι, είτε στην ενίσχυση της άμυνά μας, είτε στην ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών. Τελευταία ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε και υπέγραψε την ανανέωση και την ενίσχυση της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ίσως υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην Τουρκία οι οποίες νιώθουν ότι τα ήρεμα νερά τελικά ευνόησαν μόνο την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τους συμφέρει και θέλουν να αλλάξουν πορεία, να πάνε σε πιο φορτωνιασμένα νερά. Κοιτάξτε, και έτσι και αλλιώς εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστέψαμε ότι άλλαξε στόχο η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποτέ, όμως έχει την αξία της να υπάρχει ηρεμία και να μην υπάρχει συνεχής ένταση. Από το απλό οικονομικό πεδίο, τον τουρισμό μας και οτιδήποτε άλλο, μέχρι και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών. Γιατί κοιτάξτε, το μόνο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά μοιάζει, πέρα από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί λέμε και στο πλαίσιο των εσωτερικών, ας το πούμε, σκοπιμοτήτων πολιτικών, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, γιατί τότε είναι μόνιμη η ζημιά η οποία γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Υπουργέ, ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά. Real FM.

0: άνετα, με θα κάνουμε κάτω άρβα, ρίνα με ζωλόγι, στηρίζουμε για κόρυβα ρίνα, από Αθήνα γύρισα πάλι πίσω κόρυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
13: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
14: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
13: Τηλέφωνο 2610 640 657.
14: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Στάνταρ καθαρά.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την απόφαση να θέσει τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στο θέμα των υποκλοπών έλαβε η πλειοψηφία της Βουλής με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για εθνική προδοσία και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από τη συζήτηση. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο enikos.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ, το Final Four της Ευρωλίγκα. Με έντολη της αστυνομίας, ο σταθμός της γραμμής 1 του μετρό στο Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
18: Δύο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με στόχο την πρόκριση στον Κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live, Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Αντένα.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμοιβόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και ζούμε στους ρυθμούς του Final Four σήμερα.
0: Γίνεται απ' έξω.
1: Χαμός, ε.
0: Ναι. Μόνο αυτό συζητάμε, να ξέρετε. Ενώ η επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ. Έχει πυκνές εξελίξεις.
1: Στείλε μας το μήνυμά σας. Πόσο θα δείτε το σκορ, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε.
0: Α, θέλεις και σκορ.
1: Κάπως έτσι, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Α, πας και στοίχημα, ε. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κίνηση όμως, να δούμε και την κίνηση και τα μέτρα για το Final Four. Έλα, Παναγιώτης, εδώ Λιβάνιος. Πώς τον είπα?
0: Λιβάνιο τον είπε. Τι τον είπε τον άνθρωπο?
1: Πώς τον είπα Λιβάνιο?
0: Πώς
1: τον είπα Λιβανό?
0: Ναι, κάτσε, Νικό. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, έλα.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούση, Χαλάνδρια αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Βήξε λίγο να φύγει το γρέζι.
0: Να βήξουμε με κλειστά μικρόφωνα. Τα βήχει ο κόσμος. Βήχει με κλειστά μικρόφωνα.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών.
1: Γελάει.
0: Άστο ρε να μιλήσει.
1: Γιατί γελάει? Τον κόμπο φιλής.
0: Εσύ Νίκο, έλα.
2: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμπο φιλής μέχρι τον κόμπο μεταμόρφωση στο ρεύμα.
1: Γελάει, τον έχει πιάσει νευρικό για το γρέζι που είπα.
2: Ναι.
1: Έλα,
2: να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
1: Σκέψου κάτι θλιβερό, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σκέψου κάτι θλιβερό. Εμείς θέλουμε, αλλά να σκεφτεί κάτι που γι' αυτό.
0: Ναι, μην πάει, άστο να μιλήσει, έλα Παναγιώτη μου.
2: Τη μία είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για Telecom Center Athens ξεκινάει στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Θησίο. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Αυξημένη η παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή λόγω της μεταφοράς των αποστολών. Υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού και στην Αττική, και μέχρι τα 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα, και έχουμε και αυξημένα μέτρα και στα ξενοδοχεία που θα καταλήξουν οι αποστολές, τώρα διαβάζουμε. Θα είναι παντού.
2: Στο Χίλτον είναι και 4 ομάδες.
1: Α, εκεί είναι όλοι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έχει δρακόντια μέτρα και εκεί ασφαλείας για τους ανθρώπους και για τις αποστολές και
0: τα λοιπά. Εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν όλα λίγο, με ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες μόλις του βασκέψου άμα χάσει ο Ολυμπιακός, ούτε γέλια, ούτε γρέζια, ούτε...
0: Λυσάει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Πώς το... Je me rappelle en folie mon panel de pro. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βουλή πρώτα πρέπει να ψηφίσει για τη ΖΕΣ προανακριτική στο σπίτι μου, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία να περνάω προανακριτική κάθε μέρα. Από τη μεθερά μου, λέει ο Μάρκος.
0: Καλημέρα, Μαρκό.
1: Γεια σου, Μάρκο.

0: λέει η Μαρία, ξέρετε, σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν νόμοι και οι κοινωνίες προχωράνε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς. Δεν καθορίζει τη λειτουργία τους η θέληση της οικογένειας Μητσοτάκη. Λέει η Μαρία, μα δεν μιλούμε γι' αυτό, δεν είναι μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη η Μαρία μου.
1: Όχι, μιλάει γενικά προφανώς.
0: Πάρα πολύ διαφωνούμε με αυτό.
1: Μιλάει γενικά, προφανώς μιλάει γενικά.
0: Λέει η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Λόγω ηλικίας, Αυγιογετόπουλος, εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον εύκολο ευελπίδων πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει, καλημέρα, στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: Επανέκειται ο Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ. Λέει, έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει, φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάζει τα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και το ζουγαρά να λέει τον καιρό. Έρε τι πάθα. Έχει πλάκα όμως.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελμερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε.
1: Εντός ΣΥΡΙΖΑ, να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
0: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
2: τα δεξιά. Είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
1: Γιατί όμως, εδώ χθες...
2: Είδα για παράδειγμα, να το δώσω ένα παράδειγμα.
1: Χθες είδαμε όμως πολύ κόσμο.
2: Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
0: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
2: Ναι. Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
1: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο,
2: δεν
1: ξέρω, λέω, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Φανταζόμαστε όλα τα...
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι γιατί...
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιού θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
1: Ναι.
0: Μα η ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι. Ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
1: μια νέα δημοκρατία θέλει. Μια νέα δημοκρατία.
2: Όχι,
1: δεν το εννοώ. Το πιο ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
2: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανένας. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του, τοποθετούμε καλύτερα είναι η λέξη, και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει στην...
0: θα το δούμε το εγχείρημα.
1: Για πάμε τώρα...
2: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε
1: ταχύτερα
2: εικόνα εάν... είναι σωστό αυτό που λέω ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
1: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Λέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μια σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική δημοκρατική αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, Εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής και τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
0: Ναι, να πάμε και ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις πολλές φορές χρησιμοποιούμε, δεν λέω για τον κύριο Ζαχαριάδη προς Θεού, έτσι μην, για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής, αλλά βλέπουμε πολλούς κύριοι Ζαχαριάδη χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη αλλά καρτ. Δηλαδή, τι εννοώ? Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και τα λοιπά. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
2: Όχι, δεν είναι αλακάρτ, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Ο δεν λέω για εσά. Εγώ το ξεκαθάρισα,
2: λέω,
1: έτσι. Λέω γενικά.
2: Ναι. Εγώ το λέω.
1: Ναι.
2: Επειδή μπορεί να έχω μια γνώμη για την αποφυλάκηση του Κορκονέα ή του Γιωτόπουλου ή του Μιχαλολιάκου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να έρθει και να καταθέσει στην εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή που δεν λεχθεί αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο ίδιος μπορεί να κουκουλώνει και να καλύπτει τον εαυτό του και τους φίλους του και επιλέγει για τον εαυτό του να μην λογοδοτήσει το κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε πολύ, πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα?
1: Μάλιστα, για πάμε.
0: Να δούμε τώρα.
2: Σε πάση περιπτώσει, στη δημοκρατία ο λόγος επιτρέπεται και δεν επιβάλλεται.
0: Δεν
2: επέβαλα τίποτα.
1: Σωστό.
2: Δεν μπορεί ο άλλος να μου επιβάλλει να μην μιλήσω. Πω, κύριε Ζαχαριάδη, τι λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πω, μην μιλάτε για αυτό, γιατί αυτό σας αρέσει, δεν μου αρέσει. Φυσικά λέω ότι δεν μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα ήταν και υποκρισία να μην πω, για παράδειγμα, ότι το πόρισμα ζήσει στην αρχή. Επίσης στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια ντροπή.
0: Ας έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εδώ πάμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν σέβομαι τους δικαστικούς λειτουργούς.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία για την ψηφοφορία.
2: Είναι έτοιμη δικαστική
1: λειτουργή. Ναι.
2: Έτοιμη δημοσιογράφη.
1: Είστε κατανοητός.
2: Έτοιμη πολιτική.
1: Κατανοητός.
2: Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
0: Σε όλους τους χώρους παντού.
1: Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
2: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε? Με τους 156 Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ωραίο και αυτό.
1: Πέρασε
2: με αυτή την έννοια. Εδώ είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστώτικης.
0: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κ. Βορύτης τουλάχιστον.
2: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν? Εδώ παρακολουθούν.
1: Είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
2: Ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες? Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος. Δηλαδή τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
0: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
2: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης, τη Real News. Ναι. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από το Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
0: Ναι.
2: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι Μάλιστα. εκβιασμοί και δημόσια mm-hmm. παιχνίδια εξουσίας? Mm-hmm.
1: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
0: Θυσίο, θυσίο.
1: Τι θα γίνει τώρα τελικά? Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο Θυσίο? Θα έρθει. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον
0: Ναι,
1: άσε
0: όμως. Ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
1: Ελάτε.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης η ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει mm-hmm. το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
1: Ξέρετε.
2: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ναι, ναι, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτσι, την Αχτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο,
0: ναι,
2: του Πασόκ και ούτω καθεξής. Το Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μία ψηφοδιαφορά.
0: Δεν λένε όλοι όμως το ίδιο πράγμα.
1: Την άφησε και την αιχμή.
0: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
2: Σε κανένα κόμμα δεν λένε όλοι τα
0: ακριβώς,
2: ίδια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
2: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, αναστατική, υπερβατική στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου, ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
1: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα με ξαναφωνάξει, θα τα συζητήσουμε.
0: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
10: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
11: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
11: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
10: Η κορυφαία επιλογή.

0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αποχώρησαν από τη συζήτηση Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Υποδραγόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΑΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα.
1: Real Traffic. Πάτρας 105,3. Σύγχρονο, πρακτικό. Κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών, 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς ορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια

0: με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Είναι Next Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση, έχεις κάτι άλλο.
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εδώ καλημέρα, ναι. Για να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Όπου έχουν έρθει πολλά μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Ιωτόπουλο, για το φυλάκιση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.
2: Real FM. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιτάλ και κοιμή.

0: ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Το Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
13: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
14: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
13: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
14: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100 κινητό 6944 544 406.

0: πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κυβερνητικού, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και για το λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150
0: ψήφους. Γιατί λέτε, γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κύριου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημελιωδικείο Δικείου Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, να μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν. Εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε, κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικού Δικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες, παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ ή υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δυσπιστίας? Γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Δεν ξέρω που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία.
2: Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, πέρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Η κυρία Καριστιανού, χθες θέλουμε το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίζουμε ως αρχηγό κόμματος την κυρία Καριστιανού, από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση, και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό λέτε.
2: Ναι,
0: όπως λειτουργήσε αυτό, λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Και άλλοι. Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα το επώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημείο των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι θα επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι, κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κύριου Γιωτόπουλου. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγο, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κυρία Βουσολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον, είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίοντο τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά, ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρίου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε Αποστολάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το Πασό και δεν ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος Νιφλής. Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν. Να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ αύριο 10.
0: Γιατί
1: δεν έχω τελειά. Yeah.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
4: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-99-0350.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια.
3: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό.
9: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Η Ολομέλεια είχε αποφασίσει νωρίτερα η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία 151 ψήφων. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ, το Final Four για την Ευρωλίγκα. Από τη μία ο σταθμός Θησίου του Ηλεκτρικού και από τις δύο ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρηνή. Οι σειρμοί δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την οθότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας, προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια, ανέφερε ο Νότης Μηταράκης. Συνολικά έχουν κληθεί 11 γαλάζιοι βουλευτές. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Από τη φοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
10: Αντένα.
11: Καμένη λάμπα. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Με στόχο την πρόκριση στο τελικό τη Κυριακή, ο Ολυμπιακό αντιμετωπίζει 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four τη Ευρωλίγκα στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στι 9 στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Real Madrid με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φίλαθλο.gr.
1: Real Weather. Ο καιρό σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κάθε Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, η Άντι Μαγνησαλή στο μικρόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας, συνεντεύξεις με τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, σχόλια και αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και την περιοχή μας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε με την Άντι Μαγνησαλή. Γιατί η ενημέρωση έχει φωνή.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Άντι Μαγνησαλή. Ακούτε ραδιόφωνο Αντένα 105,3 και θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα, 22 Μαΐου 2026, έρχεται Σαββατοκύριακο. Οπότε νομίζω είναι μια αγαπημένη μέρα για τους περισσότερους, εκτός αν δουλεύετε Σαββατοκύριακο. Όσοι τυχεροί δεν δουλεύετε, αλλά και να δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, νομίζω είναι Σαββατοκύριακο στο μυαλό μας, έτσι χαλαρώνουμε λίγο. Όμως δεν χαλαρώνουμε πολιτικά, τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε κάθε φορά που σχολιάζουμε την πολιτική επικαιρότητα και όλο το καλοκαίρι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι, μέχρι βέβαια να δούμε πότε θα έχουμε τις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης τουλάχιστον των ανθρώπων που ασχολούνται πιο έντονα με τις πολιτικές εξελίξεις. Όλοι ασχολούμαστε, αλλά με τις κομματικές πολιτικές εξελίξεις για το πότε θα έχουμε εκλογές. Τα περισσότερα σενάρια λένε για τον Οκτώβριο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε το 27, δεν θα έχουμε το 26. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουμε το 27, αλλά βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα αρχίζουν και τα κόμματα τα οποία περιμέναμε να δούμε να βγαίνουν στο φως, να βγαίνουν, όπως της κυρίας Καριστιανού, η οποία χθες, Κωνσταντίνου και Ελένης, ανακοίνωσε το δικό της κίνημα πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπως το ονόμασε, ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, όπως το αποκαλεί. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που παρουσιάστηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, σε εκδήλωση στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και είχε ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλάδι ελιάς.

0: εντάξει, νομίζω είναι ένα πατριωτικό κίνημα. Προσπαθεί τουλάχιστον κάπως έτσι να παρουσιαστεί με αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρεσιανού, αλλά και με την ελιά και με το σύμβολο της ελιάς και τον τρόπο που το παρουσίασε. Και είναι μια γυναίκα που, ξεκινώντας με θυμό βέβαια για το χαμό του παιδιού της από τα Ντέμπη, και επειδή δεν δικαιώθηκε όπως ήλπιζε, η ίδια είπε ότι αν δεν έχεις εξουσία τελικά δεν έχεις δύναμη. Κάπως έτσι ξεκίνησε και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται δυναμικά, και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι την ακολουθούν με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτή τη χώρα. Πάντως δεν θα καταθέσει σήμερα στον Αρειοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός της. Αυτό λένε οι πληροφορίες από το περιβάλλον του νέου κόμματος Καρεσιανού. Το πρόβλημα που ανέκυψε είναι ότι χρειάζεται περαιτέρω τακτοποίηση στα έγγραφα, καθώς συγκεντρώθηκαν πολλές υπογραφές και στη Θεσσαλονίκη, και το νομικό επιτελείο λόγω κόπωσης, έτσι ανακοινώθηκε, έτσι υπόθηκε, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες. Τώρα, την ίδια ώρα, πυρητώδεις είναι οι προετοιμασίες για την ιδρυτική εκδήλωση του νέου πολιτικού φορέα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, με το βλέμμα στραμμένο την προσεχή Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Θησίο. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστούν τόσο ο τίτλος του νέου κόμματος, όσο και η ιδρυτική του διακήρυξη. Τις τελευταίες ημέρες, πάρα πολλοί εθελοντές βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση εκδήλωσης. Πολλά τα μηνύματα που και ο ίδιος βέβαια βγάζει κατά καιρούς μέσα από διάφορα. Διάφορες δημοσιεύσεις, κυρίως και μέσα από τα social. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το εγχείρημα να αποτυπώνει συμβολικά αλλά και ουσιαστικά την κεντρική φιλοσοφία του νέου φορέα, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Για τον Τσίπρα θα σταθεί λοιπόν και θα επικεντρωθεί στην κοινωνία, και βλέπω ότι προσπαθεί να πλαισιώνεται κυρίως από νέους ανθρώπους. Όσο για το κόμμα Σαμαρά, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι όλα έτοιμα για το κόμμα Σαμαρά έως τις αρχές Ιουνίου. Θα δείξει τελικά, οι φήμες αυτό λένε. Θα δείξει τελικά αν όντως υπάρξει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή όχι. Σίγουρα είναι προετοιμασμένοι οι δικοί του άνθρωποι και είναι έτοιμο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μένει να δούμε τελικά αν θα πάρει και την τελική απόφαση ο Αντώνης Σαμαράς για να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Πάμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα ανακοινώσει σήμερα και θα έχουμε και τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου στην Πάτρα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Μόρος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του κύριου Βελόπουλου, Ελληνική Λύση. Σήμερα, κύριε Μόρο, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Αντένα.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα να μας πείτε λοιπόν για τη δική σας κίνηση να είστε υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, για αυτή την απόφαση που τελικά μας τη λέγατε και σας έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές και στην εκπομπή μας, αλλά βλέπω όμως ότι προχωράτε πλέον δυναμικά, οπότε νομίζω ότι με αφορμή και τις εξελίξεις και μετά όλα σας συμβαίνουν, θέλετε να βγείτε μπροστά και να επικοινωνήσετε τις θέσεις σας. Σας ακούμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εντάχθηκα στην πολιτική, δεν εντάχθηκα στην πολιτική ή δεν επέλεξα το συγκεκριμένο κόμμα γιατί είχα ανάγκη μια επαγγελματική πολιτική πορεία.
0: Ούτε σε καμία περίπτωση. Είμαι ένας επιτυχημένος επαγγελματίας.
1: Δουλεύω πάνω από 30 χρόνια. Και σε καμία περίπτωση δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, και το λέω επαγγελματίας πολιτικός διότι δυστυχώς η πολιτική στις μέρες μας είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν ξέρουν δουλειά καμία άλλη να κάνουν, δεν έχουν ασχοληθεί με διοίκηση ποτέ, δεν ξέρουν πώς βγαίνει το μεροκάματο, δεν ξέρουν πώς ο αγρότης παιδεύεται, πώς ο κτηνοτρόφος παλεύει κάτω από αντίξωες συνθήκες, πόσο ο ελεύθερος επαγγελματίας βασανίζεται και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά λόγω της ακρίβειας. Και δεν ξέρουν επίσης, γιατί δεν το έχουν ζήσει ποτέ, αυτό θέλω να πω.
0: Ξέρουν όμως, κύριε Μόρο, να κάνουν εκλογές. Αυτό διαπιστώνω τα τελευταία χρόνια. Ξέρουν να κάνουν εκλογές όμως και να κερδίζουν και να πείθουν.
1: Μα αυτό σας λέω. Το έχουν κάνει επάγγελμα. Το έχουν κάνει επιστήμη. Και επειδή η μνήμη του Έλληνα είναι κοντή, δυστυχώς είναι κοντή, ο Έλληνας ξεχνά, αυτό θέλω να σας πω, αυτό το έχουν πάρει είδηση, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, στο τέλος θα μοιράσουν κάποια ψίχουλα, θα δώσουν επιδόρπια δώσουν τους οικετεύοντες ένα αντίδωρο και αυτοί θα πάνε να προσκυνήσουν. Αυτό γίνεται.
0: Ένα αρνητικό στοιχείο είναι και η αποχή όμως, κύριε Μόρο, που διαπιστώνεται κάθε φορά που έχουμε κάποια εκλογική αναμέτρηση και δυστυχώς συνήθως μεγαλώνει αντί να μικραίνει η αποχή και από τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο από τους νέους και από μεγαλύτερες ηλικίες άτομα.
1: Σαφώς. Εάν το δούμε σε πραγματικά νούμερα, αυτοί που ψηφίζουν είναι το 20-21% του κόσμου. Δηλαδή το υπόλοιπο 80% ουσιαστικά. Ναι.
0: Και δεν κατέβαινε το 100% να ψηφίσει τον πολίτη, νομίζω ότι θα είχαμε άλλα αποτελέσματα, άλλα ποσοστά.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, δηλαδή τι έχουν κάνει. Όλοι οι πολιτικοί διαχρονικά, εδώ και 40 χρόνια πίσω, προσπαθούν έχουν προσπαθήσει και έχουν καταφέρει να διώξουν τον κόσμο από τη σκέψη, την πολιτική και από την ενασχόλησή τους με τα κοινά. Να έχουν απαξιωθεί λοιπόν όλες αυτές που θεωρώ ότι είναι αξίες. Αξία είναι να ασχολείσαι με τα κοινά. Αξία είναι να ασχολείσαι με τον συνάνθρωπό σου. Έχουν λοιπόν κάνει τον κόσμο να απέχει από αυτές τις διαδικασίες, γιατί έχουν απαξιώσει όλη αυτή την κοινωνική συμμετοχή. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει δουλέψει, να αποδίδει και να καταφέρνουν στο τέλος να έχουν μόνο τους πυρηνικούς των κομμάτων και να ψηφίζουν αυτοί. Αυτή είναι η άποψη δική μου που μπορώ και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει.
0: Εγώ θέλω να σταθούμε και στην Αχαΐα, κύριε Μόρο, και να μας πείτε και εδώ στην Αχαΐα εσείς τι θέλετε να αλλάξει και ποιες άλλες πολιτικές ή σε ποια θέματα θα πιέζετε περισσότερο, θα βάζετε πότα στην ατζέντα, έτσι ώστε να δούμε μια ανάπτυξη οικονομική, να μιλήσουμε λίγο πιο τοπικά και να σε επικεντρωθούμε και στην Αχαΐα κάποια στιγμή.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια γενική παραδοχή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη τοπική εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη συνολική. Δεν μπορούν να γίνουν στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις ή οποιοδήποτε παρεμβάσεις εάν κεντρικά δεν αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη μόνο στην Αχαΐα εάν όλη η άλλη Ελλάδα βιάζει. Δηλαδή αν καίγεται η Ηλία, αν καίγεται η Αρκαδία, η Κορινθία κτλ. Δεν μπορούμε εμείς να ευημερούμε. Άρα λοιπόν, το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει βεβαίως και την Αχαΐα, είναι ανάπτυξη καταρχήν του γενούς τομέα, της κτηνοτροφίας, των αγροτών που έχουν πληγεί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε εν διάφορη περιπτώσει να φτιάχνουμε κάτι. Βέβαια, οι εποχές για να είμαστε ανταγωνιστικοί, και σας λέω δική μου άποψη και γνώμη, όσον αφορά με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, οι εποχές και η συγκυρία δεν είναι καταλληλότερη. Δεν θα κερδίσουμε και πολλά πράγματα. Εάν το είχαμε κάνει 20 χρόνια, 30 χρόνια νωρίτερα, ενδεχομένως θα είχαμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα. Ενδεχομένως όμως θα έπρεπε να αναπτυχθούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα από άλλες χώρες μπορούμε και εισάγουμε πάρα πολύ φθηνά. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν θα έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όμως ωστόσο, μια οικονομία τοπική, όπως ήταν και η οικιακή οικονομία που υπήρχε παλιότερα μέσα στα σπίτια, έτσι, θα δημιουργούσε ενδιάφερη μια βάση για να μειώσουμε κόστη. Ωστόσο, μιας και μιλάμε για ανάπτυξη και αφού λέω ότι, γιατί θα μου πείτε, λέτε, μα εντάξει, και okay, ο πρωτογενής τομέας, ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας δεν μας δώσει τόσα πολλά πράγματα όσο θα μας έδινε αν τον είχαμε αναπτύξει πριν. Ναι, θα πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Θα πρέπει να βρούμε τομείς οι οποίοι θα είναι πρωτοποριακοί, θα πρέπει να είναι καινοτόμοι και να δημιουργήσουν υπεραξία. Άρα θα δώσω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε, και επειδή είναι και στο επάγγελμά μου πάνω, γι' αυτό σας το λέω, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στον τουρισμό της υγείας. Είναι τόσοι επιστήμονες γιατροί με τους οποίους συμπάσχω, κλαίω, επιστήμονες υγείας κάθε μέρα, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα μας και έχουν βγει στο εξωτερικό. Τους έχουμε πληρώσει αδρά για να τους εκπαιδεύσουμε, να τους κάνουμε γιατρούς, να τους κάνουμε επιστήμονες και στο τέλος, επιτρέψτε μου την έκφραση, τους δίνουμε μια κλωτσιά και τους πετάμε.
0: Και δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας προβληματίζει.
1: Θα μπορούσαμε αυτούς τους άνθρωπους, καλεί ο Πρωθυπουργός να γυρίσουν πίσω τα μυαλά, λέει, που έφυγαν. Τι να κάνουν πίσω να γυρίσουν. Να λιώνουν οι γιατροί μας, λέω πάλι πάω στους γιατρούς, να λιώνουν οι γιατροί μας με 36 ώρα εφημερίες και να αμείβονται ως ένας κατώτατος εργάτης. Ποια είναι αμοιβήνος γιατρού σήμερα? Και ας μην το εστιάσουμε μόνο στους γιατρούς.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε στο τώρα, με λίγα λόγια κύριε Μόρο, να βρούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία,
1: πράγματα καινοτόμα,
0: στοχευμένα προγράμματα, μάλιστα, για να υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Έχουμε περιθώριο, βέβαια, να βγούμε μπροστά, να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μωρή, ήθελα να μας πείτε κατά πόσο σας προβληματίζει και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, αν πιστεύετε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα ενδεχομένως, και αν επηρεάσει το δικό σας αποτέλεσμα, εάν έχουμε αύριο εκλογές.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Από όλους τους χώρους, όπως το έχουμε πει πολλές φορές και ο πρόεδρος μας το λέει συνεχώς, υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική. Εμείς, σαν κόμμα και σαν αντίληψη και σαν ιδεολογία, δεν στεκόμαστε στο αν θα μας επηρεάσει στο να χάσουμε μία ή δύο μονάδες ή να κερδίσουμε ή αν δηλαδή θα έχουμε κάποιο θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Δεν στεκόμαστε σε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει καν αυτό. Μας ενδιαφέρει όμως το εξής, και θα κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή, να μην επαναληφθεί η ιστορία όπως έγινε όταν οι απογοητευμένοι Έλληνες έφτασαν το 2015 να συμπράξουν και να συμβάλλουν με τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση που δημιουργήθηκε τότε, η οποία, αν θυμάστε, μας οδήγησε σε capital controls, μας οδήγησε στο ξεπούλημα της Μακεδονίας μας, μας οδήγησε και εξακολουθεί να μας οδηγεί σε αυτή την οικονομική εξαθλίωση την οποία βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι μας προβληματίζει, αν μας προβληματίζει, όχι αν θα χάσουμε ή αν θα κερδίσουμε κάποιες μονάδες. Μας προβληματίζει γιατί εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο είμαστε ένα κόμμα πατριωτικό. Αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε τους Έλληνες και θέλουμε η Ελλάδα να πάει μπροστά. Ο προβληματισμός μας λοιπόν έγκυται στο γεγονός του να μην φτάσουμε πάλι και βιώσουμε ίδιες καταστάσεις όπως βιώσαμε το 2015. Γιατί είναι άλλο ο πόνος και άλλο η εργαλειοποίηση με αφορμή τον πόνο να φτάσουμε να έχουμε ένα πολιτικό σχήμα.
0: Κύριε Μόρο, και το ραντεβού σας, να κλείνοντας έτσι λίγο να ολοκληρώσουμε και να πάμε για το δικό σας ραντεβού σήμερα το απόγευμα στις 7 που εγκαινιάζεται το πολιτικό σας γραφείο. Φαντάζομαι εκεί θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε για όλα αυτά που λέμε τώρα και με τους φίλους ακροατές που μας ακούνε, γιατί καλό είναι να πηγαίνουμε και ανεξάρτητα αν κάποιος είναι και μαζί με ένα ακόμα ή δεν είναι, να ακούμε και στη συνέχεια να αποφασίζουμε. Ο διάλογος πρέπει να γίνεται πρώτα και να δίνουμε και την ευκαιρία και σε νέα πρόσωπα να εκφράσουν τις θέσεις τους. Για μιλήστε μου για το σημερινό σας ραντεβού, τι ώρα είναι και πού θα είναι το γραφείο σας.
1: Θα σας πω για την γενιά, θα σας πω. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ από εδώ και 1,5 χρόνο που είμαι περίπου στην ελληνική λύση, η επικοινωνία μου με τον κόσμο είναι καθημερινή και εξακολουθεί. Και θα εξακολουθήσει. Γιατί σας είπα, εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να ασκήσω επάγγελμα. Μπήκα γιατί θέλω ο τόπος μου να πάει μπροστά, θέλω οι συμπολίτες μου να είναι καλύτερα, θέλω να υπάρξει όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο όλοι θα μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά και οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και σε όλους τους τομείς. Βεβαίως συζητώ, βεβαίως θα συζητώ, βεβαίως θέλω δίπλα μου, βεβαίως θα μιλάω, αυτή είναι η υπόσχεσή μου και θα ακούω τα προβλήματά τους για να μεταφέρονται στο κοινοβούλιο και από εκεί να γίνονται οι οποιασδήποτε παρεμβάσεις και όχι με τη μορφή ρουσφετιού, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Η οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται με σκοπό να γίνει η Ελλάδα μας καλύτερη για όλους. Συνεπώς θα είμαι μαζί με τον κόσμο, θέλω τον κόσμο, τους συμπολίτες μου δίπλα μου. Εξάλλου ο κόσμος της Αχαΐας με γνωρίζει από την επαγγελματική μου δραστηριότητα και αυτό που ξέρει και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι όπως και στο επάγγελμά μου ήμουν δίπλα τους αντικειμενικός και ειλικρινής, έτσι και εδώ θα είμαι μαζί τους ειλικρινής, αντικειμενικός, χωρίς ψέματα και χωρίς να έχω στο μυαλό μου από πίσω άλλα πράγματα. Γιατί αυτός είμαι σαν άνθρωπος και ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό είναι στο τέλος και αυτό που μένει. Περιμένω λοιπόν όλους σήμερα εδώ. Τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου είναι στην πλατεία Γεωργίου. Κάποιος το βλέπει από την πλατεία Γεωργίου στο πάνω μέρος, αλλά η είσοδος είναι πίσω από την Κανακάρη, επί της Κανακάρη στο 136 νούμερο.
0: Στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να επικοινωνήσω με κόσμο, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, και γι' αυτό έγινε και το πολιτικό γραφείο, για να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και ένα σημείο στο οποίο θα μπορούμε να βρισκόμαστε και να ανταλλάσσουμε τις σκέψεις μας και τις ιδέες μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Μωρό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ανέβηκαν πάντως οι τόνοι στη Βουλή στη συζήτηση για την εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Σε σκηνικό έντασης, με λίγα λόγια, έγινε η συζήτηση, γίνεται συνολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε και συνεπώς η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Αποχώρησαν όμως ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα περάσουμε στο χώρο της παιδείας. Θα περάσουμε στα Αρσάκια σχολεία πατρών. Οπότε έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά και ωραία πράγματα για τα παιδιά μας, για την εκπαίδευσή τους, αλλά και για το καλοκαίρι. Μείνετε μαζί μας σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Εδώ είμαστε επιστροφή, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο μικρόφωνο η Άντι Μαγνησαλή και θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Σχολιάζω την επικαιρότητα, αλλά όπως σας είπα, θα έχουμε μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στο χώρο της εκπαίδευσης και στα Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Εμμανουήλ Πετράκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Αρσάκιο Θερινό Κάμπ. Κύριε Πετράκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Αντένα.
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαγνησαλή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, έτσι και χαιρετίζω και τους ακροατές σας.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι και πολύ τυχερή Αρσάκια που σας έχουν διευθυντή. Συνεχώς κάνετε καινούργια και πολύ ωραία πράγματα και ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και αγαπάτε πολύ και τα παιδιά. Πάντως, βάζοντας και το πρώτο ερώτημα κατευθείαν σχετικά με το θερινό κάμπ, είναι πολύ ωραίο επειδή εμείς οι γονείς ψάχνουμε κάθε καλοκαίρι τι να κάνουν τα παιδιά μας και τις ώρες που εργαζόμαστε κυρίως. Είναι πολύ ωραίο να μπορούν να μαθαίνουν παίζοντας και εσείς το έχετε πετύχει αυτό.
3: Έτσι, λοιπόν, μια που μιλάμε για το συγκεκριμένο τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που οργανώνουν τα Αρσάκια σχολεία, ξεκινήσαμε πέρυσι με το Summer Camp, αυτό το μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. Mm-hmm. Είναι μια συνεργασία των Αρσακίων Σχολείων Πατρών και της Εστίας Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Mm-hmm. Περιλαμβάνει, όπως άκουσα και στο σποτ, όλα αυτά που αναφέρονται στο σποτ, από διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχετίζονται με τα μαθηματικά, με την πληροφορική, με τη φυσική, με την αστροφυσική, πειράματα φυσικών επιστημών, βιωματικές δράσεις στο θεματικό πάρκο που έχουμε εδώ στα Αρσάκια, μαθαίνω, παίζω και δημιουργώ στο Loop Playground, αθλητικές δραστηριότητες, εκδρομές, ταξίδια στα άδυτα της ύλης, σύνδεση με το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ευρώπη, το CERN. Προφανώς δίνουμε έμφαση και στην παράδοση και στις αξίες, θεατρικό εργαστήρι, καλλιτεχνικό εργαστήρι. Όπως βλέπετε, είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, ένα μοναδικό θα έλεγα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο summer camp. Μάλιστα πέρυσι που το εφαρμόσαμε πρώτη φορά, οι μαθητές ήθελαν να έχουν και τη δεύτερη περίοδο. Δεν είναι απλό, δεν είναι φύλαξη, δεν είναι παρκάρισμα, επιτρέψτε μου την έκφραση των μαθητών.
2: Καλά κάνετε έτσι, να μην το
3: είναι δημιουργία, είναι διασκέδαση, είναι δραστηριότητες. Οι στόχοι έτσι, αυτού του προγράμματος είναι οι μαθητές να αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους, να μαθαίνουν μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου, να μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να επιλύουν προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, των βιωματικών θα έλεγα δραστηριοτήτων, μπορούν να παρατηρούν, να συζητούν και να δρούν. Είναι μοναδικά γιατί είναι πρωτοποριακός και καινοτόμος ο τρόπος προσέγγισης σε όλο αυτό που λέμε μάθηση.
2: Και έχουν και το πιο σημαντικό που σκέφτομαι, και έτσι είναι δηλαδή, επειδή κάνετε πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα και σε διαφορετικούς τομείς, είναι ότι έχει και τη δυνατότητα του κάθε παιδί να ανακαλύψει το ταλέντο του ή κάτι που του αρέσει περισσότερο για να κάνει με τη νέα χρονιά. Γιατί πολλές φορές ψάχνουν
3: και
2: δραστηριότητες.
3: Και να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, αλλά και να καλλιεργήσουν και τις δεξιότητές τους.
2: Α, και να πολύ σωστά.
3: Δίνεται η ευκαιρία πάντα μέσα από το παιχνίδι, γιατί μιλάμε για ένα καλοκαιρινό camp. Έτσι, και βέβαια όπως πολύ σωστά αναφέρεται και στο σποτ, περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών με πιστοποιημένο catering σε ένα πολύ ωραίο χώρο, χωρίς τα παιδιά να έχουν θέμα με τον ήλιο, υπάρχει με πιστοποιημένο catering σε ένα πολύ ωραίο χώρο, χωρίς τα παιδιά να έχουν θέμα με τον ήλιο.

0: εμείς στον χώρο των αυσαρκικών σχολείων.
1: Μάλιστα. Οι αιτήσεις τώρα, φαντάζομαι θα υπάρχει ενδιαφέρον, θα υπάρχουν αιτήσεις.
0: Ήδη υπάρχει.
1: Επειδή είναι περιορισμένος, φαντάζομαι, και ο αριθμός των θέσεων, μέχρι πότε δίνεται εσείς το περιθώριο?
0: Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις μέχρι τις 10-12 Ιουνίου. Εύκολα κάποιος, ή αν μας καλέσει στο τηλέφωνο ή στα social, υπάρχει QR, υπάρχει link που μπορεί κάποιος να υποβάλει την αίτηση, αλλά και στο τηλέφωνο 2610-993-50 δίνονται οι πληροφορίες που πρέπει να πάρει ένας γονιός και ό,τι άλλο θέλει να είναι για να ενημερωθεί.
1: Νομίζω υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και πέρυσι για το λόγο αυτό, και εσείς πέρυσι νομίζω ξεκινούσαν από Τετάρτη Δημοτικό, ποιοι μαθητές
0: ναι,
1: ήταν,
0: ή Πέμπτη, αυτό, δεν θυμάμαι. Πέρυσι, όχι Τετάρτη,
1: Πέμπτη.
0: Ήταν Πέμπτη-Έκτη Δημοτικού,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου.
1: Άλιστα.
0: Φέτος, επειδή μας το ζητήσανε, το κατεβάσαμε από την Τρίτη Δημοτικού, μελετώντας το προσεκτικά. Προφανώς δεν θα είναι στην ίδια ομάδα οι μαθητές Τρίτης Δημοτικού με Έκτης Δημοτικού. Έτσι θα χωριστούν σε ομάδες οι μαθητές.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι τα παιδιά του σχολείου του Αρσακίου. Το είπατε,
0: όχι,
1: να το ξαναπούμε.
0: Να το ξανατονίσουμε. Τα περισσότερα είναι εκτός σχολείου.
1: Τα περισσότερα είναι κάτι ξεχωριστό, το οποίο όμως το παρέχει τη δυνατότητα αυτή το Αρσάκιο Σχολείο Πατρών.
0: Ακριβώς. Εμείς τις δράσεις που κάνουμε, τις έχουμε ανοιχτές για όλα τα παιδιά, είτε είναι δημοσίων σχολείων, είτε ιδιωτικών σχολείων. Και βέβαια να πούμε ότι και φέτος υπάρχουν δύο περίοδοι. Η πρώτη περίοδος είναι από 3η 16 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου και από Δευτέρα 29 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Επειδή μου μιλήσατε κλείνοντας, έτσι ήθελα λίγο να το τονίσουμε αυτό, επειδή μου μιλήσατε και για δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά, και πρόσφατα παρακολούθησα και ένα συνέδριο σχετικό. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τις δεξιότητες, γιατί νομίζω η εποχή μας έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εκτός από τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί, δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντικό πλέον οι δεξιότητες για την αυριανή του ημέρα, για το μέλλον του, για να μείνει στην αγορά εργασίας. Να το πούμε πιο απλά.
0: Το βάζετε εξαιρετικά. Είναι τόσο ρευστό το περιβάλλον το οποίο ζούμε, πρέπει να είμαστε να έχουμε τόσο υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, που οι δεξιότητες πλέον είναι το α και το ω. Δεν αρκεί να είσαι εξειδικευμένος σε ένα τομέα. Mm-hmm. Είδατε, έρχεται τεχνητή νοημοσύνη και σου ακυρώνει αυτό που έχεις κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, κάποιος, δηλαδή, ίσως τα επόμενα χρόνια να εξαφανιστούν κάποια επαγγέλματα, mm-hmm, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Άρα κάποιος πρέπει να έχει δεξιότητες, mm-hmm, πρέπει να είναι ευέλικτος, πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο.
1: Για να μπορεί να υπάρξει συνεργασία.
0: Και να σας πω, mm-hmm, ότι το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τις δεξιότητες. Εμείς το έχουμε και στα προγράμματα σπουδών μας. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό μέσα από το πλήθος δραστηριοτήτων, είτε αυτά είναι συνέδρια, είτε είναι προγράμματα STEAM, είτε είναι χίλια πράγματα. Ζούμε σε ένα άκρος τεχνολογικό περιβάλλον, ανεξαρτήτου του προσανατολισμού που μπορεί να έχει κάποιος μαθητής και κάποιων ταλέντων, οπωσδήποτε πρέπει να έχει δεξιότητες για να μπορεί να επιβιώσει και να κινηθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί και όλοι έχουμε δει και έχουμε διαπιστώσει στους επαγγελματικούς μας χώρους, και εγώ και ανθρώπους με γνώσεις, με τους οποίους όμως εν τέλει δεν μπορείς να συνεργαστείς, να βγει αποτέλεσμα, γιατί δεν έχουν δεξιότητες που να μπορούν να μείνουν σε ένα χώρο μαζί με άλλους ανθρώπους, για παράδειγμα.
0: Μέσα με το πάτημα ενός κουμπιού, κυρία Μαγνηθαλή, σε ξεπερνάνε τα πράγματα. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πάντως έχετε προσανατολιστεί πάρα πολύ σωστά, και νομίζω και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέσα στη σχολική χρονιά, και τώρα με αυτό το υπέροχο έτσι summer camp, να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία και καλή δύναμη.
0: Εμείς με πολύ χαρά να υποδεχτούμε τους μαθητές, να μεταλαμπαδεύσουμε αξίες και πολύ πολύ σημαντικές δραστηριότητες, τα παιδιά να χαρούν και να περάσουν ένα ευχάριστο δεκαήμερο ή εικοσαήμερο.
1: Κύριε Πετράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας, κύριε Μαγνηθαλή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.

Φόρατε ηλεκτρικά πατίνια. Να σας πω ότι για τον τρόπο εφαρμογής της απαγόρευσης της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, που θυμάστε, έχουμε σχολιάσει με τους ανηλίκους, τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα και όλη αυτή την κατάσταση που επικράτησε πολύ έντονα τους προηγούμενους μήνες, και γι' αυτό πάρθηκε και η απόφαση απαγόρευσης από ανηλίκους, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Μιλώντας λοιπόν σε μέσο ενημέρωσης, τόνισε ότι για τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, ότι πλέον αυτά δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας, και πρόσθεσε ότι για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το Kids Wallet, και μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Βέβαια, εγώ θα πω και εκτός από τα πατίνια, πρέπει να δούμε και τα ποδήλατα. Γιατί και τα ποδήλατα που κυκλοφορούν στους δρόμους, βέβαια, δεν αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες όπως τα πατίνια. Γι' αυτό ευτυχώς, βέβαια, δεν έχουμε δει πολλά ατυχήματα. Αλλά όμως και με τα ποδήλατα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες. Ότι δεν περνάμε και ένα σηματοδότη με κόκκινο επειδή είμαστε στο ποδήλατο και δεν είμαστε στο αυτοκίνητο ή δεν είμαστε στο μηχανάκι. Νομίζω και αυτό θα πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο και να το δει η κυβέρνηση.

Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό bullying σε σχολείο, στη σύλληψη μιας 16χρονης, της μητέρας ανήλικης μαθήτριας αλλά και της μητέρας της φερόμενης ως δράστηδας, προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο Αγρίνιο και συνδέεται με υπόθεση σχολικού εκφοβισμού. Σύμφωνα με την αστυνομία και σε πληροφορίες που μαθήσεις ήρθαν πριν από λίγο, σε βάρος 16χρονη σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, εξύβριση και απειλή, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα για την ανήλικη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όπως καταγγέλθηκε, η ανήλικη φέρει την απειλή σε συνομήλικη της έξω από το σχολικό συγκρότημα του Αγρινίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια καταγγελία πάντα, τους τελευταίους 2 μήνες προχωρούσε συστηματικά σε εξυβρίσεις, απειλές, περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος της 16χρονης μαθήτριας. Ακόμα λοιπόν ένα περιστατικό βίας, σχολικού εκφοβισμού. Θα το πούμε και θα συμφωνήσω και φυσικά θα συμφωνήσω με τον κύριο Σφακιανάκη σε δηλώσεις που έκανε πριν ημερών ότι σε καμία περίπτωση το πρόβλημα δεν το έχουν οι ανήλικοι, αλλά το έχουν οι ενήλικες. Εμείς οι ενήλικες φταίμε για ό,τι συμβαίνει σήμερα στα παιδιά, αλλά βέβαια και σε όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, στα YouTube, στα social και στην ανεξέλεγκτη χρήση τους για το τι βλέπουν τα παιδιά πολλές ώρες μέσα στην ημέρα ανεξέλεγκτα. Κάπως έτσι θα σας αφήσω για σήμερα με μια μουσική ανάσα που θα επιλέξει για σας η Αγγελική Καρδαράκου. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πληροφορίες λένε ότι ίσως ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια εδώ στην Αχαΐα θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Όμως από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντι Μαγνησαλή. Συνεχίζετε και ακούτε το ραδιόφωνο του Αντένα και τους 105,3. Γεια σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274.
9: Και είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών ορίστηκε ότι θα ληφθεί απόφαση για σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Από τη συζήτηση που συνεχίζεται στη Βουλή αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Συγκάλυψη και ενοχή καταλόγησε στην κυβέρνηση μέσω του Real FM η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Δήλωσε ότι το κόμμα της δεν θα αφήσει να κλείσει αυτή η υπόθεση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Αρχίζει αντίστροφη μέτρηση για το Final Four στην Ευρωλίγκα που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Από αυτή την ώρα ο σταθμός θυσίου του ηλεκτρικού και από τις 2 το μεσημέρι ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό της Ειρήνης. Δεν θα πραγματοποιείται στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν. Ωστόσο, παραμένουν οι διαφορές των δύο πλευρών για το ουράνιο και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και πως δεν υπάρχει καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας προσερχόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια, ανέφερε από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Με στόχο την πρόκριση στον κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Στις 9 στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Real Madrid's Valencia. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Αντένα.
13: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 9 λεπτά μετά τη μία, 22 του Μάη σήμερα, 2026. Δεν είναι και τόσο κακός ο καιρός όπως προέβλεπε η Έμι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πολύ καλή είναι η διάθεσή μας, ελπίζω να είναι και η δική σας. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα, ακολουθεί Σαββατοκύριακο και ελπίζω να σχεδιάζετε ωραία πράγματα.

Η πρώτη είδηση που πέφτει η ματιά μου, σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τις υποκλοπές με 151 βουλευτές. Η απόφαση για σύσταση εξεταστικής αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη είδηση που πέφτει η ματιά μου, εκεί στην Τουρκία τα ξεκαθαρίζει όλα ο Ερντογάν με μιας, διέταξε το κλείσιμο ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη, αυτά είναι.

βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Άλλωστε, χτες η τουρκική δικαιοσύνη καθέρισε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη θέση του αναλαμβάνει με δικαστική απόφαση ένας προηγούμενος αρχηγός. Ξαναλέμε, ας πούμε, ότι ο Μητσοτάκης θα καθαρέσει μέσω δικαιοσύνης τον Ανδρουλάκη από το Πασόκ και θα βάλει έναν προηγούμενο αρχηγό, τον Παπανδρέου. Είχαμε και ανατροπή στην αποφυλάκηση Αιγυπτόπουλου της 17 Νοέμβρη με παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έβαλε stop ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση για αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας τα Sushi Bar & Noodles για Ψηλά Λονιαϊκούς και Παναχαϊκού, τώρα και στο Ρίο, σε έναν εκπληκτικό πανέμορφο χώρο και θα σας πούμε περισσότερα σύντομα. Γιατί το Sushi προσφέρεται το αυθεντικό σουσί της πόλης στο καλύτερο σημείο στα Ψηλά Λόνια, σε έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο με φανταστική ατμόσφαιρα γύρω σας, ειδικά τα ειδηλιακά βράδια στα Ψηλά Λόνια είναι μοναδικά στην Πάτρα, αλλά όμως και η περιοχή του Ρίου με θέα τη Γέφυρα και τον Πατραϊκό είναι ακόμα καλύτερα. Αρκεί να γεύεσαι το αυθεντικό σούσι που μόνο στο Sushi Bar & Noodles Άγια το βρίσκεται και κάθε άλλη ασιατική γεύση της αρεσκίας σας, παρασκευασμένη από άριστες πρώτες ύλες.

Αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξητική τάση από το 2023 μέχρι το 2025, έφηβοι και νέοι το 11%. Είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία πραγματικά μας αναστατώνει και μας κάνει να ανησυχούμε ιδιαίτερα και πρέπει να την προσέξουμε, πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί δεν έχουμε μόνο τα ξεσπάσματα και τα φαινόμενα βίας που υπάρχουν ειδικά στον κόσμο των ανηλίκων και των νέων παιδιών ευρύτερα, αλλά έχουμε και αυτή τη μεγάλη, πολύ σοβαρή πτυχή, ανησυχητική πτυχή των πραγμάτων που έχει να κάνει με τα απονενοημένα διαβήματα, που έχει να κάνει με τις αυτοκτονίες οι οποίες από το 23 και έπειτα αυξάνονται και με βάση επίσημα στοιχεία αφορούν το 11% εφήβων και νέων παιδιών.

Για να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην τοπική επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αρχίζουν και κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το θέμα του Ριγανοκάμπου, του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκάμπο, για να είμαστε ακριβέστεροι, μετά από την επίθεση ληστείας στη Μαραθωνοδρόμο, που ουσιαστικά ήταν η κορυφή του Παγόβουνου και η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Και καθημερινά όλο και περισσότεροι σύλλογοι εκπολιτιστικοί από την περιοχή ή από τις γύρω περιοχές διαμαρτύρονται και βγαίνουν μπροστά για να φωνάξουν και να ζητήσουν το αυτονόητο, περιφρούρηση της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιες αρχές, είτε λέγεται αστυνομία, είτε δήμος, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας. Προφανώς δεν δέχεται η Πάτρα να έχει ένα ζεφύρι μες στα πόδια της, μέσα στους κόλπους της, και προφανώς αυτή η ιστορία με το Ριγανόκαμπο και τον καταβλισμό των Ρωμά και την παραβατικότητα έχει παρατραβήξει.

Σήμερα είναι και οι απολογίες των 11 βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασαν σήμερα το πρωί Τσιάρας και Μηταράκης. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν και δύο. Ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ο συνήγορός τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είπε ότι υπάρχει μια έκθεση η οποία σχεδόν μηδενίζει τη ζημιά για τον οργανισμό.

Είναι η έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδική συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στην έκθεση αυτή φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά περιορίζεται σε 7.000 ευρώ για τον κύριο Τσιάρα και σε 0 για τον κύριο Μηταράκη. Να δείτε που θα βγουν λάδι όλοι στο τέλος και θα καταλήξουμε να ψάχνουμε ποιος πήρε τα δισεκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ τη βλέπω πάντως στην Αγγελική την Καρδαράκου που είναι στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ότι κοιτάζει λίγο, λοξοκοιτάζει προς τα πάνω, κάνει την αδιάφορη, άρα μάλλον τα έχει πάρει η Αγγελική.

Το είδατε αυτό, τι συμβαίνει στην τροχέα της Πάτρας, φίλες και φίλοι. Αυτό και αν είναι από τα άγραφα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει, δηλαδή είναι το θέμα των θεμάτων.

Στην τροχέα, στην τροχέα πατρών, μάλλον στο κτίριο για να είμαστε ακριβείς, της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται, συστεγάζονται η τροχέα πατρών και το πρώτο αστυνομικό τμήμα, δεν υπάρχει ασανσέρ. Θα μου πείτε, σιγά. Πρωτοτυπία είναι να μην υπάρχει ασανσέρ σε δημόσια υπηρεσία. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ασανσέρ εδώ και 2 χρόνια.

Λοιπόν, γιατί γίνεται όμως αυτό, θα μου πείτε. Γίνεται γιατί υπάρχει μία διένεξη, μία διαμάχη με την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, στο οποίο πληρώνει νίκη η ελληνική αστυνομία για να συστεγάζονται το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχία πατρών. Αλλά η γυναίκα θέλει να τους διώξει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ζητήσει να φύγουν, να τις αφήσουν το κτίριο. Και προφανώς, αν μπλέξεις τώρα με αστυνομία κλπ., δεν είναι εύκολο. Γιατί η ελληνική αστυνομία χρειάζεται ειδικές προϋποθέσεις και ψάχνει να βρει το ιδανικό κτίριο για να μπορέσει να στεγάσει δύο τέτοιες νευραλγικές υπηρεσίες όπως είναι η τροχιά πατρών και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Άρα λοιπόν τους έχουν πει να περιμένει, αλλά αυτό το περίμενε διαρκεί πάνω από τριετία. Έτσι τα τελευταία δύο χρόνια εκείνη εξοδίκως και με διάφορες άλλες αποφάσεις τους έχει κοινοποιήσει ότι απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση στο κτίριο. Ακόμα και να βάψουν τα κάγκελα που ήθελαν πριν από δύο χρόνια, δεν τους το επέτρεψε. Και όταν χάλασε το ασανσέρ και έπρεπε να φροντιστεί, έπρεπε να συντηρηθεί, πάλι δεν τους το επέτρεψε. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασανσέρ. Θα μου πείτε και τι με αυτό. Μα πολλά σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες από τροχέα που πρέπει να πάνε να καταθέσουν. Έχουν πάει τραυματίες, σας πληροφορώ, με πατερίτσες και έχουν κατέβει 2-3 αστυνομικοί και τους κουβαλούν στον νόμο και είναι μάλιστα το γραφείο στον τρίτο όροφο για να γίνει η κατάθεση. Είναι αδύνατο να κατέβει ο αστυνομικός στο πόδι, στο πεζοδρόμιο, δίπλα στην καφετέρια για να τους πάρει κατάθεση. Οπότε τους ανεβάζουν οι ένστολοι καλικούτσα στον τρίτο όροφο. Αυτά μόνο στην τροχιά πατρών, όχι στην τροχιά Ζιμπάμπουε. Το πιο τραγελαφικό όλων, και βέβαια το ευχόμαστε περαστικά του ανθρώπου, είναι ότι ο διοικητής της τροχείας έχει προσφάτως χειρουργηθεί και κουτσένει ο άνθρωπος, αποφάσισε να μην κάνει χρήση άλλο της αναρωτικής του άδειας που είχε δικαίωμα, αλλά να γυρίσει στην υπηρεσία του, γιατί είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και πολλές υποχρεώσεις και εγκριμότητες, οπότε προτίμησε να αφοσιωθεί στο καθήκον παρά να κάνει αποκατάσταση και να κάνει χρήση της αναρωτικής άδειας που δικαιούνται. Έτσι λοιπόν, που δικαιούνταν. Έτσι λοιπόν, επέστρεψε στην υπηρεσία. Αλλά άντε να πάει στο γραφείο του στο δεύτερο όροφο, αφού και αυτός πάει με πατερίτσες. Και επειδή είναι διοικητής και δεν θέλει κανένας ένστολος να τον πάρει στους ώμους ή καλικούτσα και να τον ανεβάσει στο γραφείο, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, αποφάσισε ο άνθρωπος να ανεβαίνει και να κατεβαίνει κουτσό στο ένα πόδι. Οπότε οι μεν τραυματίες που είναι για κατάθεση και πάνε στον τρίτο ανεβαίνουν καλικούτσα από τους ένστολους και ο διοικητής, ο χειρουργημένος, ο ταλέπορος, ο άνθρωπος ανεβαίνει κουτσό μέχρι το δεύτερο στο γραφείο του. Όλα αυτά στην τροχιά της Πάτρας και στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, μόνο στην Ελλάδα τα βρίσκεις αυτά και έτσι σου φτιάχνει διάθεση, αλλάζει το κόνσεπτ της ζωής, της καθημερινότητάς σου, εκεί που όλα είναι μαύρα και άραχνα, διέξοδα παντού, προβλήματα, οικονομικές στενότητες και όλο αυτό το άγχος και βεβαιότητα του αύριο. Σου έρχονται κάτι τέτοια κακό κείμενα που καλώς έρχονται, γιατί μας κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη λόγω του γέλιου που προκαλούν. Και στην Ελλάδα δεν βαριέσαι ποτέ με αυτά. Με εκείνο το Ρωμαϊκό 2, τι γίνεται, πήγα πριν έρθω εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας Real FM, στο Δημαρχείο Πατρών, γιατί ξεκινάει, λέει, το φεστιβάλ τζαζ μουσικής για τους λάτρεις της τζαζ. Να ξέρετε ότι από 3 μέχρι 7 Ιουνίου 2026 θα δείτε, θα ακούσετε και θα απολαύσετε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως με το Ρωμαϊκό Οδείο. Γιατί το Ρωμαϊκό Οδείο, όπως ξέρουμε όλοι, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη και ο Ιάσονας Φωτήλας, ο δικός μας, ο αρχαιός υφυπουργός πολιτισμού, μπήκαν στη διαδικασία και το φτιάξαν και το άλλαξαν κιόλας, πρόσθεσαν και τούβλα γύρω γύρω εκεί που ήταν σπασμένα για να το φτιάξουν όπως ήταν και το είχαν φτιάξει οι Ρωμαίοι.
Βέβαια, διχάζοντας την κοινή γνώμη, η αλήθεια είναι, γιατί άλλοι λένε «Α, τι ωραίο που είναι», και άλλοι λένε «Ρε παιδιά, γιατί δεν το αφήσατε έτσι όπως ήταν το ρωμαϊκό οδείο», τουλάχιστον στην εξωτερική του όψη. Τέλος πάντων, το έφτιαξαν για να είναι λειτουργικό. Έλα ντε που δεν είναι λειτουργικό, και υπάρχει και μια διχογνωμία και μια διαμάχη με το Δήμο, γιατί ο Δήμος εύλογα έστειλε μια επιστολή και λέει στο Υπουργείο: «Ρε παιδιά, αυτό το ρωμαϊκό οδείο που φτιάξατε, θα μας το δώσετε να προγραμματίσουμε εκδηλώσεις το καλοκαίρι?»

πάμε από το ένα στο άλλο. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα για το Ρωμαϊκό Όδειο, φαντάζομαι και πιστεύω. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι γίνεται τώρα χαμός στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Μιλάμε για καραμπόλες φοβερές και τρομερές με τα κόμματα. Εκεί με το κόμμα της Καριστιανού δεν έχω βρει κανέναν. Δεν ξέρω ποιος ασχολείται. Έστειλαν και ένα mail πριν. Ομάδα λέει πολιτών της Αχαΐας, αλλά ούτε ένα τηλέφωνο, ένα όνομα, κάτι. Ποιος τελικά στηρίζει την Καριστιανού στην Αχαΐα? Υπάρχει κάποιος να πάρει τηλέφωνο? Ψάχνουμε να βρούμε τον άγνωστο Χ, στέλεχος του κόμματος Καριστιανού στην Πάτρα, στην Αχαΐα γενικότερα. Ψάχνουμε να τον βρούμε. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να ξέρουμε τι πρεσβεύει το κόμμα και τι θα πει για την περιοχή μας. Στις υπόλοιπες όμως πτέρυγες της πολιτικής έχουμε πολύ τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Τρίτης και της ανακοίνωσης του νέου κόμματος Τσίπρα στο Θησίο, θα γίνει στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Έλαμπτε που ο Τσίπρας είπε δεν θέλω κόμματα και δεν θέλω και κανέναν με ιδιότητα, ειδικά βουλευτική ή κομματική πρέπει να έχει παραιτηθεί προηγουμένως για να έρθει στο κόμμα το νέο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι είναι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είναι βουλευτές, βλέπε εδώ εν προκειμένου τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο ή από απέναντι τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, τον βουλευτή των Λακανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, που μάλιστα και οι δύο αμφότεροι έχουν στηρίξει από την αρχή το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, θα πρέπει προηγουμένως να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα. Ο δε κύριος Παναγιωτόπουλος απάντησε ήδη από χτες ότι εγώ δεν μπορώ να προδώσω όμως την αποστολή που μου ανέθεσαν οι πολίτες μου, οι συμπολίτες μου. Ταυτοχρόνως την ίδια ώρα όλος ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ θα πάει την Τρίτη, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν πουλμαν, γιοταχή, θα πάνε και με βάρκες και θα πάνε στο Θησίο να δουν από κοντά τον Τσίπρα και να δώσουν το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος. Αλλά ταυτοχρόνως θα είναι εγγεγραμμένα μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με ενεργό ρόλο. Άρα πώς θα γίνει αυτό αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει? Δηλαδή ή ο Τσίπρας λέει ψέματα και άλλα λέει και άλλα θα κάνει, ή αυτοί δεν έχουν αποφασίσει τελικά προς τα που να σάξουν, με το ένα πόδι στο Τσίπρα, με το άλλο πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον φυσικά η συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων, του νέου κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε πώς θα το λένε, από τα σφράγια στο μυστικό έχει γίνει αυτό το πράγμα, και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια συνεργασία που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ πράξη, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο, φίλες και φίλοι. Πάμε να δώσουμε τη σκυτάλη ξανά στην Αγγελική Καρβαράκο, που είναι μέσα στο δωμάτιο του ήχου και των μουσικών επιλογών, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1:30 ακριβώς πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, από τους 105,3 και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας. Σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερντινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερντινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερντινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε και τις διαφημίσεις μας, γυρίσαμε και μετά από αυτό το σε παγκόσμια πρωτοτυπία περιστατικό, μάλλον συμβάν, ρεπορτάζ, όπως θέλετε πείτε το, με το αστυνομικό τμήμα το πρώτο και την τροχιά πατρών χωρίς ασανσέρ εδώ και 2 χρόνια και με τους ένστολους να ανεβοκατεβάζουν τραυματίες για κατάθεση καλικούτσα και τον χειρουργημένο διοικητή της τροχιάς να ανεβαίνει 2 χρόνια και με τους ένστολους να ανεβοκατεβάζουν τραυματίες για κατάθεση καλικούτσα και τον χειρουργημένο διοικητή της τροχιάς

0: φεστιβάλ από 3 έως 7 Ιουνίου 2026. Και θα είναι ένα πλούσιο ωραίο πρόγραμμα με πάρα πολλά ωραίες ευκαιρίες για ωραία ακούσματα όσοι αγαπάτε τη τζαζ. Πάμε όμως στον κύριο Αποστόλη Αγγελή, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, που είναι επιφορτισμένος και με τη δημοτική ακίνητη περιουσία. Κύριε Αγγελή, καλό μεσημέρι από τον Ατένα Πάτρας. Τι κάνετε? Δεν σας πήρα να μιλήσουμε τόσο για το Φεστιβάλ Τζάζαν και θα ήθελα να μας πείτε και μια κουβέντα στο τέλος, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το περίφημο θέμα αυτό με το Ρωμαϊκό Οδείο. Το Ρωμαϊκό Οδείο, το οποίο ανακατασκευάστηκε από το Υπουργείο, εγκαινιάστηκε με πανηγυρικό τρόπο. Θυμόμαστε όλοι την αύξηση της κυρίας Μενδώνη κλπ. Τελικά όμως το Ρωμαϊκό Οδείο θα το χρησιμοποιήσει η πόλη φέτος το καλοκαίρι για να κάνει εκδηλώσεις πολιτιστικές ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο και σαφές από την ημέρα που είχαμε από το Εθνωρή Αρχαιοτήπων, γιατί δεν μας απάντησε και η κυρία Μεντάνη τότε.
0: Τη στείλατε επιστολή, αλλά δεν σας απάντησε.
1: Εμείς έχουμε στείλει και στην εφορία και στην Υπουργό και στο Γενικό Γραμματέα, στείλαμε όπως έπρεπε και θεσμικά και τυπικά σε όλους τους φορείς. Και περιμέναμε απάντηση για να είμαστε ξεκάθαροι. Η εφορία αρχιτεκτών προτείνει τους όρους. Το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί μετά από τη συνάντηση, από την συνεδρίαση που έχει, η οποία πραγματοποιήθηκε 17 Μάρτη και συμμετείχα και εγώ και ο Δήμαρχος. Και περιμέναμε 17 Μάρτη ουσιαστικά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την απόφαση του Υπουργείου. Αυτά δεν συνέβησαν ποτέ, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τον κύριο Μεντώνη, το είπε και ο Δήμαρχος και στη συνέντευξη για την παρουσίαση του Τζάζαν ρωτήθηκε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ότι εάν όντως, και δεν θέλουμε να πιστέψουμε κάτι άλλο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία καθιστούν αυτή τη στιγμή αδύνατη την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο, πρώτα απ' όλα γιατί την ημέρα που ήταν στις 5 Μάη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τα μάθανε στις 10 Μάη.
0: Προφανώς.
1: Για να δημιουργεί, δηλαδή, γιατί αυτό δημιουργεί, καταλαβαίνετε, τεράστια προβλήματα, τα οποία θα τα λύσουμε, βέβαια, εμείς δεν θα στερήσουμε το...
0: Συγγνώμη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποια είναι τα προβλήματα, τα τεχνικά που καθιστούν αδύνατα?
1: Αυτό δεν γνωρίζω.
0: Δεν σας είπα.
1: Όχι,
0: να πάρουμε τον κύριο Φωτήλα, τον αρχαιό υφυπουργό, και να του πούμε τι γίνεται με το Ρωμαϊκό Οδείο που εγκαινιάστηκε και περιμένουμε πώς και τι να το απολαύσουμε.
1: Αυτό δεν το ξέρω, για να είμαστε καθαροί. Αυτά, επειδή εμείς με την Εφορία Αρχαιοτήτων έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχουμε κάνει και δύο συναντήσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο για τις παρεμβάσεις που θα χρειαζόταν να κάνει ο Δήμος Πατρέων όπως κάθε χρόνο. Εμείς δεν εντοπίσαμε προσωπικά προβλήματα που δεν το καθιστούν αδύνατοι, ας πούμε, την
0: λειτουργία.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι αρχαιολόγος, και επειδή δεν θέλω να το παίζω έξυπνος, ούτε να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η σιωπή του Υπουργείου είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέτουμε το εξής βασικό ζήτημα. Αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τώρα.
0: Προφανώς όχι, τα ξέρουν από την αρχή. Άρα γιατί δεν είναι σε συντονισμένη συνεννόηση?
1: Ακριβώς, γιατί οι τελευταίες μεγάλες βροχοπτώσεις που είχαμε, επειδή γίνεται και αναφορά στο έγγραφο, είναι προδημήνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν τις συνεδρίες του ΚΑΣ ή περίπου κάπου εκεί. Δηλαδή δεν ταιριάζουν. Παρ' όλα αυτά εμείς παρόλα αυτά λέμε ότι και έτσι να είναι το δεχόμαστε. Εμείς θα στείλουμε επιστολή στην Υπουργό και θα της λέμε ότι εφόσον προβλέπεται η αποκατάσταση αυτών των εργασιών που πρέπει να γίνουν, θα τους θέσουμε ένα ζήτημα από τώρα για τις ώρες παραχώρησης του 2027. Θα φανεί, νομίζω, ξεκάθαρα για το Υπουργείο ποιος είναι ο σκοπός του για το Ρωμαϊκό Οδείο. Όπως επίσης θα ζητήσουμε και ενίσχυση οικονομική, όπως κάνει πάρα πολλούς φορείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκε ένα κόστος, ότι όλες καταφρόνητο για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τις εκδηλώσεις μας.
0: Πάντως αυτά είναι, τα ακούει ο κόσμος, που έχει τα μύρια όσα προβλήματά του της καθημερινότητας, τα οικονομικά κλπ. Και ακούει κάτι τέτοια, ας πούμε, και του σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, και είναι λογικό, δικαιολογημένο, γιατί
1: νομίζω,
0: όταν βλέπεις με πανηγυρικό τρόπο εγκαίνια σε ένα Ρωμαϊκό Οδείο μετά από έργα μηνών.
1: Και το τονίζω, όχι ως αρχαιολογικό χώρο, έγινε τα εγγένεια ως αρχαιολογικό χώρο, αλλά νομίζω όλοι είμαστε στα εγγένεια, το οποίο υπόθηκε από τα πλέον αρμόδια χείλη της κυρίας Υπουργού, ότι θα ξανααποδοθεί στην πόλη.

0: θα ξαναδοποδοθεί στα ανοίξεις για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα ξαναγίνει το κύτταρο πολιτισμού. Νομίζω αυτά είχαν υποθέσει.
1: Ακριβώς αυτά. Και παραπάνω από αυτά.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα εσείς δηλαδή για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, αν χτύπα ξύλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αρχαιοδείο, τι θα κάνετε, πώς θα σχεδιάσετε?
0: Ήδη έχουμε σχεδιάσει. Από την Τρίτη που πέρασε, προβλέψαμε στη Δημοτική Επιτροπή την εξειδίκευση δαπάνης για να στήσουμε το προσωρινό δημοτικό θέατρο ξανά. Τώρα, αν με ρωτήσει κάποιο, θα είναι προσωρινό. Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει στο Υπουργείο, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Και με τις κερκίδες που είχαν και πέρσι, οι οποίες εντάξει ήταν.
1: Πού,
0: στο θέατρο Πελοποννησιακό, έχει πέρσι 10 χρόνια.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα είναι τώρα το ίδιο, ή θα είναι. Ακουστικά εννοώ, ξέρετε, τεχνικά τώρα ρωτάω.
0: Η εισαγωγία για την ακουστική του Ρωμαϊκού Οδείου προφανώς δεν τα έχει. Αυτή τη στιγμή το Ρωμαϊκό Οδείο δεν μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν παρεμβάσεις από ρεύματα, από μια σειρά ζητήματα, τα οποία εμείς είχαμε στείλει και τεχνική έκθεση για να εγκριθεί και να τα κάνουμε με δικά μας μέσα και με δικές μας δαπάνες. Άμα απαντήσανε σε αυτά, θα απαντήσαν και σε εμάς. Να το ξεκαθαρίσω. Όχι τα στελέχη η εφορία αρχαιοτήτων Αχαΐας, με το οποίο το επαναλαμβάνω έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αυτούς κάναμε επί τόπου και τις αυτοψίες για να δούμε τι χρειάζεται.
1: Προτού σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα, αν μπορείτε, όχι να δώσετε απάντηση, περισσότερο να σχολιάσετε. Ξέρετε, υπάρχει κάτι που το συζητάμε πολύ, δημότες, και είναι μια συζήτηση που ακούγεται χρόνια τώρα, δεν είναι μόνο τωρινή. Ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει πάρα πολλά ακίνητα και εσείς είστε φορτισμένος με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και μάλιστα προσφάτως είδαμε και ένα διαφημιστικό στα social media της αντιπολιτευόμενης παράταξης του Σπιράλ, του κύριου Ψωμά, που έλεγε ότι να περνούσε μπροστά από διάφορα ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο ο κύριος Ψωμάς και τον βιντεοσκοπούσαν και έλεγε ένα παρατημένο αυτό, παρατημένο εκείνο. Τελικά τα έχετε παρατήσει όλα τα δημοτικά ακίνητα, κύριε Αγγελή?
0: Και δεν χαίρομαι με ρωτάτε. Έχουμε απαντήσει τον κύριο Ψωμά 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο με το τι παραλάβαμε και τι έχουμε αποδώσει. Θα πω μόνο τα πιο εμβληματικά.
1: Ναι.
0: Είναι τα παλιά σφαγεία, όπου οι επενδυτές, οι οποίοι πίνουν νερό το όνομά τους και ο κ. Ψωμάς και οι άλλες παρατάξεις, τα είχαν παραδώσει με κομμένα τα καλώδια τους τοίχους.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχουμε τα παλιά σφαγεία, το σπίτι του Καρναβαλιού, το Αρσάκιο.
1: Που έγινε δημαρχείο.
0: Μια σειρά άλλους χώρους.
1: Που είχε αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια να γίνει δημαρχείο και δεν γινόταν ποτέ.
0: Αλλά πολλά είχαν αποφασιστεί όταν ήταν ακόμα παχές η Ελλάδα, δεν γινόταν τίποτα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα εμείς αμέσως. Λοιπόν. Αλλά πέραν τούτου, η βιβλιοθήκη μας αναπαλαιώνεται. Το παλιό δημοτικό νοσοκομείο φτιάχνεται. Μια σειρά χώροι, ο Λαδόπουλος θα προχωρήσει. Μια σειρά χώροι και ακίνητα αξιοποιούνται. Αν υπάρχουν νεοκλασικά που θέλουν 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ και 4 για να φτιαχτούν, προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ζητάμε και τις χρηματοδοτήσεις και τις ψάχνουμε. Και τρόπους ψάχνουμε, όπως πρόσφατα επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο για την Οικία Σόκαρη, η οποία είναι και το ένα που τυχαία παίρνει ο κύριος Ψωμάς απ' έξω.
1: Ναι.
0: Είχαμε μνημόνιο συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και τι μας απάντησε ο κύριος Φλωρίδης, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δεν μπορούμε. Δεν ακούσαμε όμως μια κουβέντα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα στεγαζόταν το σπίτι του παιδιού, μια δομή που την έχει ανάγκη πολύ.
1: Αλλά ήταν πολλά τα λεφτά και δεν φωνάζει κανείς γι' αυτό.
0: Ήταν πολλά τα λεφτά για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σκεφτείτε για το Δήμο Πατρέων που το παρακρατάνε κάθε χρόνο 67 εκατομμύρια.
1: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με το Δήμο Πατρέων για να φωνάξουμε όλοι μαζί.
0: Υπάρχουν ψηλά γράμματα και για τον κύριο Ψωμά και για τους άλλους.
1: Για κομματικούς λόγους δηλαδή.
0: Άμα ακούσετε εσείς ποτέ να ψελίσουν κάτι κατά τη κυβέρνηση, θα μου το στείλετε.
1: Ωραία.
0: Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή
0: Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η προσπάθεια για τη δημοτική περιουσία και για τα ακίνητα θα συνεχίσει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Αυτοί που δυσφημούν την πόλη μας θα συνεχίσουν να το κάνουμε και εμείς θα συνεχίσουμε να τη φτιάχνουμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Εν τω μεταξύ ζωγραφίζει σήμερα η Αγγελική με τη μουσική πανδεσία αυτή. Την έχουν πιάσει και τα καλοκαίρια, την έχουν πιάσει και οι έρωτες, οι αγάπες, τα συναισθήματα.

Ελπίδα Δημοκρατίας λέγεται το κόμμα, δεν το είπαμε νωρίτερα, της Μαρίας Καριστιανού, το νέο κόμμα που το ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη και όχι από την Αθήνα που εκ παραδρομής είπα χτες ότι θα γινόταν η ανακοίνωση στην Αθήνα, δεν θα γινόταν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ήταν να γίνει και έγινε. Στην κατάμεστη αίθουσα στο Θέατρο Ολύμπιον, η Μαρία Καριστιανού εκεί παρουσίασε την ειδητική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελπίδα Δημοκρατίας, ΕΛΔΗ. Στέκομαι μπροστά σας ως μητέρα και ως πολίτης, η σιωπή γίνεται φωνή, είπε η κυρία Καριστιανού.

και έθεσε ως βασικό στόχο τη νίκη στις επόμενες εκλογές και ήταν κατηγορηματική σε ό,τι αφορά μελλοντικές συνεργασίες, πιθανές συνεργασίες, δηλώνοντας ότι δεν θα συνεργαστεί με εν ενεργεία πολιτικούς.

θέλουμε να δούμε και στελέχη βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, κυρία Καριστιανού. Και την ιδρυτική διακήρυξη διαβάσαμε και όλα ωραία ακούγονται και γράφονται, όλα ωραία ηχούν στα αυτιά μας, αλλά το να πεις αυτό που σκέφτεται ο πολίτης και να περιγράψεις μια κακή κατάσταση που όντως υπάρχει και να περιγράψεις αυτά που ονειρεύεσαι να φτιάξεις είναι όχι εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από το να τα κάνεις. Και για να τα κάνεις πρέπει να πείσεις ότι μπορείς. Και πρέπει να πείσεις ότι έχεις και τους ανθρώπους που μπορούν, που επίσης μπορούν όπως και εσύ. Γιατί έχουμε ξανακούσει για ελπίδες. Και το, αυτή η αλλαγή που είχε γίνει τότε με τα μνημόνια και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με σύνθημα την ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε τότε, του Αλέξη Τσίπρα, η ελπίδα. Θυμόμαστε όλοι τι μας έμεινε από αυτό. Και τώρα ελπίζουμε που θα ξαναελπίζουμε να μην μείνουμε πάλι με το ίδιο, με το δεύτερο συνθετικό, που δεν είναι συνθετικό, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω.

Γιατί όλοι κόπτονται για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία έχει καθυλωθεί στο μόλις 1,8% με πληθωρισμό 3,7%, και δεν το λέω εγώ, το λέει η πρόσφατη έκθεση, η τωρινή έκθεση της Κομισιόν για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σημαντική επιβράδυνση, λέει, του ρυθμού ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, κάτω από το όριο του 2%, και παράλληλα τροχιά ανόδου για τον πληθωρισμό. Αυτά αποτυπώνουν οι αιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, φίλες και φίλοι, η άνοδος του ΑΕΠ στη χώρα αναμένεται να περιοριστεί στο 1,8% για όλο το 2026. Θα παρουσιάσει δηλαδή κάμψη σε σχέση με το 2,1 που καταγράφηκε πέρσι. Ενώ για το 2027 έχουμε χειρότερα σενάρια, χειρότερες προγνώσεις, προβλέψεις, γιατί προβλέπεται κι άλλη υποχώρηση στο 1,6%.

Σε έχουν πιάσει τα καλοκαίρια, Αγγελική. Ε. Μας έβαλες και τη Γιάννα Σία, Γιάννα. Και μην ξεχνάτε, μιας και σήμερα είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκυριακό, βρέξει δεν βρέξει, εμάς η πρότασή μας παραμένει η ίδια, γιατί ούτως ή άλλως ο χώρος αυτός ο μαγευτικός στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκό γωνία απέναντι από το Μασούτι θα είναι μαγευτικός ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθήκων, και το σούσι θα είναι το ίδιο υπέροχο και φανταστικό και μοναδικό που θα μπορείτε να απολαύσετε στο σούσι μπαρ Noodles Άγια. Σας είπαμε τη διεύθυνση, αλλά αν θέλετε και μια απόλαυση πιο προσωπική στο σπίτι, στον καναπέ, με ωραία ταινία, τότε ένα τηλεφώνημα στο 2610-362-360. Εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας καλού πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, που λέει τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά, να ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Το ξεχάσαμε!
12: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
11: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
12: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
13: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
12: V-Timer και ξένιασες.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 22 Μαΐου σήμερα, με τα δρακόντια αστυνομικά μέτρα στην Αθήνα που κινείται σε ρυθμούς Final Four και το σκληρό ροκ στη Βουλή στη συζήτηση για σύσταση εξεταστικής στο θέμα των υποκλοπών. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four στην Ευρωλίγκα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει χωριστεί σε τρεις ζώνες ασφαλείας, λειτουργεί ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων για άμεση διαχείριση τυχών περιστατικών. Οι σταθμοί θυσίου και φάλιλο λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων στον σταθμό της Ειρήνης.
0: Εξομαλύνεται σταδιακά το πρόβλημα που προέκυψε νωρίτερα με τα εισιτήρια κυρίως των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Η Ευρωλίγκα άρχισε να τα αποστέλει με email, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Όλα τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων.
1: Η εισαγγελική παρέμβαση για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, παρήγγειλε την εξέταση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Είχαν προηγηθεί άλλες 5 αιτήσεις αποφυλάκησης που είχαν απορριφθεί.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 11 νυν και 5 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο, δήλωσε ο Κώστας Τσιάρας προσερχόμενος. Δεν έχω υποπέσει σε παράνομη ενέργεια, ανέφερε ο Νότης Μηταράκης.
1: Σφοδρή κόντρα στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Ορίστηκε ότι η απόφαση θα ληφθεί με απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη συζήτηση. Κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα άσκησε και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία ονομάζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη τα κεντρικά σημεία της ιδρυτικής του διακήρυξης και έθεσε ως εκλογικό στόχο την πρωτιά, διευκρινίζοντας ότι δεν συνεργάζεται με άλλους φορείς. Ποικίλες οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων.
1: Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκια από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για τους βοηθούς του και όχι για τον ίδιο. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομακρυνσή του, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ.
0: Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι. Φέρει χτύπημα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Η κατάστασή του φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, αλλά εξακολουθεί να είναι κρίσιμη, τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης. Συνελήφθη η μητέρα του.
1: Πολιτικό σεισμός στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση που απομακρύνει τον Οζγκούρ Οζέλ από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μαύρη μέρα για τη δημοκρατία, δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πραξικόπημα, δήλωσε ο ίδιος. Στην ηγεσία του κόμματος επανέρχεται ο Κίλιτς Ντάρογλου.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη, που θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής.
3: Αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των φιλάθλων, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική Οδό. Αυξημένη ανατμήματα η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στη σταδίου Πατησίων και Πειραιός. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε ρυθμούς Final Four κινείται από σήμερα η Αθήνα. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του και κοντράρεται την Φενέρμπαχτσε, ενώ στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Τα αστυνομικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί είναι δρακόντια και το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε φρούριο. Προβλέπονται τρεις ζώνες ελέγχου πριν την είσοδο των θεατών που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τους 20.000. Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης 4.000 αστυνομικούς, 600 κάμερες, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Η Σοφία Γαλάνη έχει αναλυτικές πληροφορίες για το σχέδιο της αστυνομίας.
1: Το στοίχημα για τις αρχές είναι σαφές. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή να ολοκληρωθεί χωρίς απρόπτα, με την ασφάλεια των αποστολών και των φιλάθλων να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το ΟΑΚΑ και το Telecom Center θυμίζουν ήδη φρούριο, όπως είπες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με τα μέτρα ασφαλείας να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αυστηρά και αντίστοιχα εκείνων που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια πριν δύο χρόνια. Η πρόσβαση στον χώρο θα γίνεται μόνο με εισιτήριο και ταυτότητα, καθώς έχουν δημιουργηθεί 5 διαδοχικές ζώνες ελέγχου που ξεκινούν από τη λεωφόρο Σπύρουλου ή έξω από το ΟΑΚΑ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται τόσο περιμετρικά όσο και εντός των εγκαταστάσεων με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί και κλειδώματα γύρω από το Telecom Center, απομονώνοντας ουσιαστικά τον χώρο διεξαγωγής των αγώνων από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας περιλαμβάνει χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρηση όπως drones και ένα αέρια μέσα, ενώ στο πεδίο βρίσκονται και ειδικές μονάδες καμπανιά. Η εικόνα από τα σημεία ελέγχου θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, ενώ 4.000 αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την άφιξη των αποστολών των ομάδων στην Αθήνα. Εντός του Ολυμπιακού Σταδίου θα λειτουργεί κέντρο επιχειρήσεων, δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Θανάσης Καμπράς.
4: Θα λειτουργήσει το ΟΑΚΑ, κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και προσωπικών ειδών. Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φύλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.
0: Ήδη υπάρχουν, Σοφία, τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ έχει ληφθεί και ειδική μέρημνα για τη μετακίνηση των φυλάθλων.
1: Ναι, γιατί και οι αποστολές των ομάδων της Βαλένθια, της Φενέρμπαχτσε και της Ρεάλ Μαδρίτης μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία από την άφηξή τους στο αεροδρόμιο έως τα ξενοδοχεία και το Ολυμπιακό Στάδιο, τόσο για τις προπονήσεις όσο και τους αγώνες. Αυξημένη είναι η αστυνομική παρουσία και σε κομβικά σημεία μετακίνησης φιλάθλων, όπως ο σταθμός του ηλεκτρικού στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Θησείο, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Αμαρουσίου, της Καλογρέζας και του Νέου Ηρακλείου. Έκτακτες ρυθμίσεις τώρα στη λειτουργία της γραμμής 1 του μετρό ισχύουν εν ώψη της διεξαγωγής του Final Four. Συγκεκριμένα, με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Θησείο από τη 1 και ο σταθμός Φάλιρο από τις 2 λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται κατά το χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο από τους σταθμούς Θησείο και Φάλιρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Για τον σκοπό αυτό, οι οργανωμένες μετακινήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των προκαθορισμένων σημείων συγκέντρωσης και συγκεκριμένων διαδρομών υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία. Πιο συγκεκριμένα, οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Θα συγκεντρώνονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο, οι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό Θυσίο, ενώ οι φύλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Από τα σημεία αυτά θα πραγματοποιείται οργανωμένη, ελεγχόμενη και διαχωρισμένη μεταφορά προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού προσέρχονται στον σταθμό του ηλεκτρικού στο Φάληρο από τη 1 το μεσημέρι, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φύλαθλοι της Φενέρμπαχτσε συγκεντρώθηκαν στο σημείο συγκέντρωση στον σταθμό Θυσίο από τις 12, με τους σειρμούς να έχουν αναχωρήσει περίπου στις 2 πριν από λίγο δηλαδή. Οι φύλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 2. Επίσης, οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 4 για τους φυλάθλους της Ρεάλ και για τις 4 παρατέταρτο για τους φυλάθλους της Βαλένθια.
0: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν σοφία ευνηδιαστικούς ελέγχους όπως γνωρίζουμε, και να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι απαγορεύεται η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων έως τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Ακριβώς, γιατί δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η αυθαίρετη μετακίνηση οργανωμένων φυλάθρων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθρήσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας, όπως είπες, από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τώρα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαξε στο ΟΑΚΑ, και υπάρχει τεράστιο ζήτημα από ό,τι φαίνεται με τα εισιτήρια των φιλάθλων, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που λόγω προβλήματος με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους δεν τα έχουν λάβει ηλεκτρονικά. Πριν από λίγο μάθαμε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται για τους ερυθρόλευκους φιλάθλους, ωστόσο τώρα διαμαρτύρονται οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Ναι, υπάρχει εξομάλυνση σε ό,τι αφορά την κατάσταση για τα εισιτήρια που έχουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού, όμως υπάρχει σοβαρό θέμα με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε.
1: Αυτή την ώρα
5: έχουν συγκεντρωθεί στο Θυσίο, στο σταθμό του Θυσίου που ήταν το σημείο της συγκέντρωσης. Η Ελλάς τους ζητάει να μπουν στο τρένα, όμως τονίζουν ότι δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα τα εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα. Κάποιοι από αυτούς λένε ότι έχουν παραλάβει τα εισιτήρια του τελικού της Κυριακής και όχι τα σημερινά των δύο ημιτελικών. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν τους έχουν έρθει τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο, αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα καταγγέλνουν σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έχουν πληρώσει κανονικά εισιτήριο, δεν το έχουν λάβει ακόμα και είναι άλλη θέση που έχουν πληρώσει. Δηλαδή έχουν πληρώσει για κάποια συγκεκριμένη θέση και η θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο είναι σε χειρότερες θέσεις. Όλο αυτό παρουσιάζει ένα κομφούζιο. Επαναλαμβάνω ότι οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας αναφέρουν ότι αν δεν έχουν τα εισιτήριά τους, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό θέμα και αναστάτωση στο Θυσίο με τους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 4.000 οι φιλάθλοι της Φενέρμπαχτσε, που κάποιοι από αυτούς έχουν σοβαρό πρόβλημα γιατί υπάρχει το πρόβλημα με τα εισιτήρια.
1: Και σε άλλες ομάδες, ο χαμός δημιουργήθηκε γιατί δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Γιατί πέρναγε το σύστημα και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλουν, κάποια στοιχεία δεν τα έβαλαν. Με αποτέλεσμα λοιπόν να υπάρχει πρόβλημα. Όταν το σύστημα πήγε στο τελευταίο πεδίο, εκεί δεν τα γύρισε πίσω.
1: Να κάνουμε μια διευκρίνηση πάντως, Δημήτρη, γιατί κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα αργήσει για κάποια λεπτά το τζάμπολ του ημιτελικού. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
5: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Ευρωλίγκα δεν έχει αναφέρει κάτι τον παιχνίδι και οι πηγές της λένε ότι δεν αλλάζει η ώρα. Έτσι λοιπόν είναι 6 ώρα το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και 9 η ώρα το παιχνίδι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά και οι φιλάθλοι θα φτάσουν, γιατί έχουν από εκεί να περάσουν τριπλό έλεγχο από
5: φυσικά,
1: ό,τι καταλαβαίνουμε.
5: Είναι επίπεδο Conference League και Ολυμπιακών Αγώνων. Φαίνεται αυτό ότι το επίπεδο είναι υψηλής μεγάλης διοργάνωσης τελικού Conference League ή των Ολυμπιακών Αγώνων, το γεγονός ότι στις διαπιστεύσεις δεν υπάρχει μια απλή διαπίστευση που να γράφει το όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Στη διαπίστευση υπάρχει και η φωτογραφία του κάθε κατόχου, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει διαπίστευση δεν μπορεί να την δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση των ομάδων, πώς θα μπουν στο παρκέ. Είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Έχει να σηκώσει το τρόπαιο από το 2013.
5: Ναι, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα υποδέχεται τη Φενέρ. Υποδέχεται ουσιαστικά, γιατί είναι επί ελληνικού εδάφους. Στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Πιστός στο ραντεβού του με το Final Four και με το μάτι που γυαλίζει. Ο Ολυμπιακός πατάει το πόδι του στο Glass Four του ΟΑΚΑ με έναν και μοναδικό στόχο, την επιστροφή στον ευρωπαϊκό θρόνο. Όπως είπες, από το 2013 έχει να πάρει τίτλο. Για να σηκώσει λοιπόν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, θα πρέπει πρώτα να νικήσει, είναι το σημαντικότερο αυτό, την κάτω κάτοχο τίτλου την Φενέρμπαχτσε. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει 5η διαδοχική χρονιά σε Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας γνωρίζει ότι τα παιχνίδια αυτά κρίνονται στις λεπτομέρειες και να ακούσουμε τι ακριβώς λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, που θέλει και ελπίζει στην κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του.
6: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
5: Και φυσικά έχει να αντιμετωπίσει απέναντί του την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, τον Σαρούνα.
1: Μια από τις καλύτερες επιθέσεις έχει απέναντί της την καλύτερη άμυνα. Βέβαια, να δούμε ποιος θα κερδίσει
5: από αυτήν. Τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιο, στο τεχνικό της Φενέρ, που επιστρέφει στο άλλο το μπασκετικό του σπίτι, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού, και καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Τι πρέπει να προσέξει τώρα ο Ολυμπιακός, ανέφερε ο Σάσα Βεζένκοφ.
7: Είμαστε στην Αθήνα, όταν μπήκαμε στο ξενοδοχείο, το ερχόμαστε σε αυτό το γήπεδο με διαφορετικές παραμέτρους και καταστάσεις. Από εκεί πέρα συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ματσάρουμε την ένταση και το φυσικάλι της Φενέρ. Για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, για κάποιο λόγο ήταν τόσο σταθερή όλους αυτούς τους μήνες. Και αν δεν ματσάρει την ενέργεια και το πώς παίζουν και στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχει τύχει σε τέτοια παιχνίδια με αυτούς. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης, έχουν το know-how, αλλά και εμείς είμαστε πανέτοιμοι.
5: Πριν ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου, να πούμε ότι στον άλλο ημιτελικό η Πολυνίκης Ρεάλ θα, χωρίς Τάβαρες και Λεν, δύο σημαντικές απουσίες, θα παίξει με την Πρωτάρα και εντυπωσιακή Βαλένθια. Και ο Παπανικολάου ρωτήθηκε χθες στις δηλώσεις για το αν υπάρχει μαγικό ραβδάκι και αν το ξέρει για να το επαναλάβει το θρίαμβο του 2013.
8: Αν υπήρχε κάποιο μαγικό κομμάτι, πιστεύετε θα το είχαμε βάλει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τα αφήναμε για τελευταία στιγμή. Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μαγικό ραβδάκι ή μαγικό συστατικό για να κάνεις το κάτι παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια που καταβάλεις μέσα σε ένα παρκέ για 40 λεπτά και από αυτή κρίνεται όλη σου η χρονιά. Αυτή είναι η μαγεία του Final Four και αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ανέρεση αποφυλάκησης με περιοριστικούς όρους του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γετόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη, που είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και σε 25 χρόνια κάθειρξης, βγήκε με περιοριστικούς όρους από τη φυλακή. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει.
9: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, με βούλευμα του Συμβουλίου Αθετών, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε χτες από τις φυλακές Κορυδαλλού με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της διαμονής στον τόπο που έχει δηλώσει, στον τόπο κατοικίας του, στον Βύρονα. Μία απόφαση η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις και συζητήσεις. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, η εισαγγελία του ΡΕΠΑ Παρίου Πάγου, αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, εξετάζει αν χωρεί ανέρεση στην απόφαση αυτή στο βούλευμα αυτό του Συμβουλίου Εφετών, κάτι που θα γίνει πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Με πρόλαβες, Άννα, γιατί αυτό θα σε ρωτούσα, πότε θα αποφασιστεί.
9: Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο αντισαγγελέας που έχει αναλάβει το φάκελο θα αποφασίσει. Και τον τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου εν Συμβουλίου, που και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τις τυπικές προϋποθέσεις που λέει ο νόμος, τυπικές όσον αφορά τη διαγωγή του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος τις πληρεί. Δηλαδή και ήταν ένας κρατούμενος που δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν είχε πειθαρχικό αδίκημα, μέτρησαν οι σπουδές του, έχει πάρει διδακτορικό μέσα στη φυλακή, είναι η ηλικία του, είναι άνω των 80 ετών. Το μόνο που λένε δικαστικές πηγές που ενδεχομένως πρέπει να μελετηθεί, να εξεταστεί, είναι με ποιο νόμο βγαίνει. Δηλαδή, αν βγαίνει με τον προηγούμενο που προέβλεπε ότι κάποιος που έχει πολλές φορές ισόβια πρέπει να μείνει 19 έτη στη φυλακή πραγματικά και τα 6, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια. Υπάρχουν τα 25 και τα 6 να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, σπουδές, μεροκάματα, ηλικία. Ή κανονικά υπάρχει άποψη ότι δεν θα πρέπει να ισχύσει ο επιμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις της εισφόρων, αλλά ο νόμος που ισχύει, που ο νόμος το 21 άλλαξε και λέει 25 χρόνια πρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να μείνει ο κρατούμενος μέσα στη φυλακή.
0: Να τα εκτίσει, να τα εκτίσει στη φυλακή.
9: Πραγματικά, ναι. Και όχι με ευεργετικό υπολογισμό. Υποθέτω ότι αυτό θα εξεταστεί και μάλλον εκεί θα περιστραφεί και, και ο αντισαγγελιάς. Εκεί θα εστιάσει.
0: Αναβάζεις
9: γιατί
0: μια...
9: οι τυπικές προϋποθέσεις... Ναι. Κληρούνται.
0: Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε το θέμα ο καθηγητής νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Μιλωνόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
10: Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την φόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών. Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην αποβλέψουμε σε μια εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μια χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Άννα, την πόρτα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περνούν σήμερα γαλάζιοι βουλευτές, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Ναι, είναι και αυτή η δικογραφία που είχε πάει στη Βουλή, είχε έρθει και η βουλευτική ασυλία των νυν βουλευτών. Όσοι υποπτητέλες αξιόπινων πράξεων είχαν κληθεί σήμερα για να δώσουν εξηγήσεις. Μιλάμε για 11 νυν βουλευτές, 5 πρώην του κυβερνώντος κόμματος, καθώς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βασικά, σχεδόν όλοι πήραν προθεσμία για 5 Ιουνίου, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που γνωρίζουμε και τον κύριο Μηταράκη, που και προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπαν ότι είναι έτοιμοι να δώσουν τα υπομνήματά τους και δεν θα ζητήσουν και προθεσμία. Εκτός από αυτούς τους δύο, και πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι όλοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν προσερχόμενοι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης.
11: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
12: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
1: Μετά από ένα τριήμερο έντονων αντιπαραθέσεων στη Βουλή, σήμερα κορυφώθηκε η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Τα αίματα άναψαν, καθώς η Ολομέλεια με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας έλαβε την απόφαση να υιοθετήσει το επιχείρημα του Μάκη Βορύδη και να θέσει τον πύχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για κακοποίηση της δημοκρατίας, ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από την αίθουσα, ενώ ακολούθησαν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αρχίζει αυτήν ακριβώς την ώρα η ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από όσα έχουν γίνει το πρωί και την αποχώρηση σχεδόν σύσσωμης της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας, η συγκεκριμένη ψηφοφορία πλέον καθίσταται άνευ ενδιαφέροντος, αφού είναι δεδομένο ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκεντρώσει παρά ελάχιστες ενδεχομένως ψήφους, ίσως από την πλευσή ελευθερίας η οποία έχει παραμείνει εντός της αιθούσης. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση. Το ρεπορτάζ επί της ουσίας το είχε δείξει αυτό από χθες το βράδυ, όταν και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας είχε αποκαλυφθεί ότι ο κύριος Βορύδης θα έθετε παρεμπίπτον ζήτημα με την έναρξη της διαδικασίας, λέγοντας ότι δεν μπορεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για αυτή την πρόταση, η οποία άπτεται σε θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, να είναι το 120 όπως ορίζει το δικαίωμα της μειοψηφίας, αλλά το 151. Εκεί αυτό στάθηκε η αφορμή, αυτό το επιχείρημα, για μια πάρα πολύ έντονη σύγκρουση, η οποία ωστόσο έληξε όπως αναμενόταν με την έγκριση αυτού του επιχειρήματος από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η έγκριση οδήγησε τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης, τον έναν μετά τον άλλον, με πρώτο τον κύριο Ανδρουλάκη, να ανεβαίνουν στο βήμα, να εκφωνούν την ομιλία τους και αμέσως μετά να ανακοινώνουν ότι η κοινοβουλευτική ομάδα την οποία εκπροσωπούν αποχωρεί. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή την ώρα μέσα. Είναι σχεδόν γεμάτα τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα μόνο οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας έχουν μείνει μέσα από την αντιπολίτευση. Μετά τη χθεσινή απόρριψη της πρότασης για προανακριτική σε βάρος των κυρίων.
1: Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα, Γιώργο, γιατί οι εντάσεις συνεχίζονται τις τελευταίες τρεις ημέρες. Χθες απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για προανακριτική κατά του Σπύλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξαν και εκεί πολλές εντάσεις.
13: Πάρα πολλές εντάσεις, ειδικά εχθές το μεσημέρι, όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Η υπόθεση, η συζήτηση μάλλον εκεί και η σύγκρουση επικεντρώθηκε στο ζήτημα της διαρροής του διαλόγου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλήδη Δεμήτρη, κατά την προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί επί της ουσίας, όπως είδαμε και σήμερα, υπήρξε μια έμεση παραδοχή του κυρίου Ανδρουλάκη, το ίδιος έδωσε τον διάλογο στη δημοσιότητα, καθώς δεν έκρυβε κανένα εθνικό μυστικό, κανένα κρατικό απόρριτο, παρά μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής της ΕΕΠ δεν είχε μάθει ποτέ τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
14: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν επί της ουσίας μιλώντας υπέρ της συστάσεως Εξεταστικής Επιτροπής. Προφανώς ήταν το πρώτον ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτα άλλο. Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει Εξεταστική Επιτροπή. Σας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
15: Η απόβαση που ελήφθη εκεί έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η δικαιοσύνη λοιπόν που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα το οποίο είχε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόβαση στο εφετείο πια. Και η άλλη το ότι δεν υπάρχει εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
16: Γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
17: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
18: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
19: Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών οδηγούνται οι συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και όπλων και για λήψη παράνομων επιδοτήσεων. Οι έρευνες εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο σε τρεις οικογένειες που είχαν συγγενικές σχέσεις στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, ενώ μαθαίνουμε, Θεοδόση Πάνου, ότι στην ογκοδέστατη δικογραφία που τους αφορά περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα.
13: Ακριβώς, 16 οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου και 61 άτομα αναφέρονται στην ογκώδη δικογραφία. Στην ογκώδη δικογραφία η οποία περιλαμβάνει περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατοχής οπλισμού και βεβαίως Δεν μπορεί να λείπει από σε όλο αυτό και το κερασάκι στην τούρτα. Και ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα?
0: Οι επιδοτήσεις των ΟΠΚΕΠΕ. Ναι.
13: Ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι όταν θα μιλάμε για την Κρήτη θα βάζουμε και κάτι από ΟΠΚΕΠΕ μέσα. Τώρα, η υπόθεση προφανώς και είναι σοβαρή, κυρίως όμως δε όσον αφορά τα όπλα. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι στην κατοχή τους έχουν βρεθεί πολεμικά τυφέκια Mi-4 οπλοπολιβόλα και ειδικά όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται από ειδικές δυνάμεις χωρών της κεντρικής Ευρώπης. Είναι όπλα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν στην μαύρη αγορά. Άλλωστε, ανάμεσα στα ευρήματα είναι ακόμα και η υποπολιβόλα και πολεμικά τυφέκια Mi-4. Είναι το όπλο του Αμερικανικού στρατού. Είναι το τυφέκιο του Αμερικανικού στρατού. Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι το πού βρήκαν τόσο εξειδικευμένα όπλα. Τι είναι η προμήθεια, πώς έφτασαν στο νησί, από πού τα αγόρασαν. Προφανώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης που έκαναν οι αστυνομικοί στους 16 συλληφθέντες, όλοι τους ήταν αρνητικοί, ουδής είπε το παραμικρό, όλοι όμως είχαν μια συγκεκριμένη γραμμή. Ποια ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή? Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Όλα αυτά που λέτε τα αρνούμαστε. Κάποιες αντίπαλες οικογένειες σας έχουν διαβιβάσει πληροφορίες ή σας έχουν πει διάφορα για εμάς. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Κάποιοι θέλουν να φύγουμε από τα χωριά μας. Αυτή είναι περίπου η υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες που έχει ο Real FM είναι ότι οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, καθώς φαίνεται να υπάρχουν άλλες δύο οικογένειες, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να είναι στην κορυφή αυτού του εγκληματικού δικτύου που λιμένεται το νησί. Άλλωστε το είχε πει και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. 4-5 οικογένειες είναι αυτές που κάνουν όλη τη ζημιά στο νησί και δυστυχώς από τη δραστηριότητά τους αμαυρώνεται ολόκληρη η όμορφη Κρήτη.
0: Και είχε διαβεβαιώσει ότι θα σπάσει αυτό το απόστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Με αιχμητή θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια και αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Το όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και σύμβολό του ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς. Ακούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη με ρεπορτάζ.
20: Οι πολιτικοί είναι υπηρέτες του λαού. Κάθε πράξη και απόφασή τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση, ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί.
21: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Έθεσε και τον εκλογικό στόχο αυτών της πρωτιάς, από ό,τι ακούσαμε, κυρία Καριστιανού, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρωτιά και κυβέρνηση θέλει να γίνει το νέο κόμμα που το πλήρες όνομά του είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Παρουσιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος, η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς χωρίς ελπίδα οι κοινωνίες πεθαίνουν και χωρίς δημοκρατία οι άνθρωποι ασφιχτιούν. Σε μια ομιλία που δεν έλειψαν οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές λόγω της τραγωδίας των Τεμπών, η επικεφαλής του κινήματος ανέπτυξε τα 20 βασικά στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης, χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα ως ένα σύστημα αλαζονίας, αδιαφάνειας, σαθρό που έμαθε να λειτουργεί χωρίς ευθύνη, χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Έκανε λόγο για κατεστημένο που τρομάζει και απειλείται από το καινούριο, προεξόφλησε το νέο κόμμα θα δεχθεί επιθέσεις, ειρωνίες και διαστρέβλωση των λεγόμενων του, υποστηρίζοντας πως θα συνεχίσουν την προσπάθεια να μας φοβήσουν και να μας διασπάσουν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Είπε: δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν για την καρέκλα τους, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κλείνοντας, να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ ότι ναι, αναβλήθηκε η κατάθεση στον Άριο Πάγο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Θα προγραμματισμένο να γίνει σήμερα το μεσημέρι. πάει από εβδομάδα, καθώς το νομικό επιτελείο θέλει να ενσωματώσει τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ συζήτηση και για το μαύρο τριαντάφυλλο που επέλεξε να έχει το άσπρο πουκάμισο το οποίο φορούσε η κυρία Καριστιανού και για το τι συμβόλιζε αυτό. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Σερμάτση και να ακούσουμε τώρα τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Οι πρώτες αντιδράσεις καταγράφηκαν στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Κατά σειρά θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μίλεν Αποστολάκη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη.
3: Στο 1974, εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας. Διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929. Και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ. Λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
4: Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική. Πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών. Άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
6: Κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ προς το χώρο το συντηρητικό. Θα είναι σαφές. Είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα.
1: Ναι.
6: Είναι σαφές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα Πράσα πιάστηκε αναισθησιολόγος που ζητούσε φακελάκια από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
23: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα
23: με ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
25: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά

0: Δίνω 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
15: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο. Το μέλλον σου χωράει.

0: ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: στους 97,8.
1: 44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έστειλε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αφορμή στάθηκε το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου αναισθησιολόγος του Αγίου Εναργύρους ζήτησε από ασθενή 100 με 150 ευρώ, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα δεν προορίζονταν για τον ίδιο. Ο γιατρός του Ογκολογικού Νοσοκομείου, που δήλωσε πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τέθηκε άμεσα σε αργία, Εμιλία Σταθάκου.
2: Έτσι ακριβώς, Βασίλη, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και εμφανίζει τον συγκεκριμένο αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Άγια Ανάργυρη να ζητά φακελάκια από ασθενή. Το βίντεο, το οποίο καταγράφει συγγενείς της γυναίκας που πρόκειται να χειρουργηθεί, ο γιατρός ζητά φακελάκια από 150 έως 150 ευρώ, όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι τον ίδιο γιατρό είχε καταγγείλει και το 2018 ασθενής που του ζητούσε και τότε 100 ευρώ. Ωστόσο, τότε είχε εγκριθεί αθώος τόσο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας, όσο και από τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση λοιπόν αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας. Ο αναισθησιολόγος απομακρύνθηκε προσωρινά από τα καθήκοντά του, τέθηκε σε 15ήμερη αργία και διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε ότι έχει ζητήσει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ενώ ζήτησε και δημόσια συγγνώμη από την ασθενή. Από την πλευρά του, ο γιατρός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι εμφανίζεται μάλλον αμετανόητος, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά, θα βγει σε σύνταξη τον άλλο μήνα και ζήτησε τα χρήματα γιατί ήθελε να έχει κάτι για τα γεράματά του.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθωώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών, της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός με φακελάκι, δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε παυτοφόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Ο ίδιος τι υποστήριζε?
3: Έχει πει ακατανόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι σε λίγο καιρό παίρνει σύνταξη, ότι δεν το έκανε ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Εφόσον τα αποδέχεται το βίντεο είναι αληθινό, πήρε λεφτά και δεν είναι τα πήρε. Τα ζήτησε. Και πού τα ζήτησε? Μια γυναίκα στο φορείο πριν μπει στο χειρουργείο.
4: Θα μείνουμε στο χώρο της υγείας και θα πάμε στην Κρήτη, όπου ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στην εντατική. Μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και μόλοπες στο σώμα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πελαγία Κατσούλη και αν γνωρίζουμε πώς προέκυψαν αυτά τα τραύματα?
5: Η αλήθεια είναι, Ελισάβετ, το κοριτσάκι είναι διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα και πολλούς μόλοπες από χτυπήματα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί διαπίστωσαν και παλαιότερο κάταγμα στο παιδί. Τις συνθήκες τραυματισμού του τρίχρονου ερευνά ενδελεχώς η ασφάλεια χανίων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο να πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και κάποιο ατύχημα. Η μητέρα της τρίχρονης είναι Ρωμά και έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο πατέρας είναι αλλοδαπός. Να πούμε ότι η μικρή βρισκόταν σε παιδική χαρά, λιποθύμησε, και η μητέρα της τη μετέφερε εχθές το απόγευμα στο νοσοκομείο.
4: Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι.
0: Αθλητικά.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, εκ νέου ο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, τι γίνεται με το πρόβλημα που προέκυψε κυρίως με τα εισιτήρια οπαδών της Φενέρμπαχτσε?
6: Λοιπόν, οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια για τον σημερινό ημιτελικό, τα οποία έχουν πληρώσει, κάποιοι από αυτούς μένουν στο θυσίο που είναι το κέντρο συγκέντρωσης. Κάποιοι άλλοι μπαίνουν στους σειρμούς. Η Ελλάς είπε στους οπαδούς να επιβιβαστούν στους σειρμούς, με εκείνους να απαντούν πως δεν έχουν εισιτήρια. Το θυμίζω αυτό από νωρίτερα. Αρκετοί λοιπόν έμειναν στο θυσίο αφού δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια. Κάποιοι άλλοι όμως μπαίνουν, η αστυνομία κρατάει τα ονόματά τους και αν δεν έχουν έρθει μέχρι να φτάσουν στο ΑΚΑ τα εισιτήρια, δεν θα μπουν στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν θα φτάσουν στο ΑΚΑ θα γίνει τσεκάρισμα αν υπάρχουν τα εισιτήρια τους στα κινητά τους. Διαφορετικά, δεν θα μπουν στο γήπεδο αυτοί οι οπαδοί της Φενέρ που δεν έχουν εισιτήριο. Υπολογίζεται ότι οι οπαδοί της Φενέρ είναι γύρω στις 4.000. Ήδη έχει ξεκινήσει τη συγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού στο σταθμό του Νέου Φαλήρου και σιγά σιγά θα αρχίζουν με σειρμούς που θα είναι αποκλειστικά με προορισμό το σταθμό του ΑΚΑ να μετακινούνται. Ναι. Τώρα, δύο ειδήσεις από την υπόλοιπη αθλητική κίνηση: την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη Λανς, ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός με το μαροκινό εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στον Ολυμπιακό σήμερα αναμένει τη συνάντηση του Προέδρου και Ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίτς με τη Λίπαρ για να συζητήσουν για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Περισσότερες από 2.000 ανανεώσεις εισιτηρίων διαρκείας στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Μέσα σε 4 ώρες είχαμε χθες, όπως γνωστοποίησε η πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος, θεωρείται τελειωμένη η μετακίνηση του Κωστίνια στην Brighton με τον Ολυμπιακό να διαιτηρεί ποσοστό μεταπόληση. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι ύψους 11 εκατομμύριων ευρώ με την ομάδα του Πειραιά να διαιτηρεί σύμφωνα με πληροφορίες ποσοστό μεταπόληση 20%.
0: Ο καιρός.
4: Συνεχίζεται το κύμα αστάθειας των τελευταίων ημερών και μάλιστα αναμένεται κορύφωση με βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο, Τάσο Αρνιακέ.
7: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένουμε κορύφωση της αστάθειας σήμερα και αύριο, αλλά και την Κυριακή. Κυρίως αύριο στις ανατολικές περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που το μεσημέρι όμως και το απόγευμα θα επεκταθούν και δυτικότερα, κατά τόπους θα είναι ισχυρές, σύντομες αλλά ισχυρές, θα συνοδεύονται από τοπικές κεραυνοπτώσεις και ενδεχομένως και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες για την γεωργική καλλιέργεια αυτή την εποχή. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, μέχρι 4 βοφόρ, στα ανατολικά όμως βοριάδες που θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές τους 24 με 26, στα δυτικά ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιές αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα και βελτίωση αργότερα. Βοριάδες 3 με 4 στα ανατολικά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τις βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι σχεδόν και το βράδυ και να βελτιωθεί ο καιρός εκεί. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Κυριακή. Τρία πράγματα έχω να επισημάνω. Πρώτον, προσοχή στους δρόμους, προσοχή στους κεραυνούς. Κυρίως όσοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και το χαλάζει στις θεριές.
4: Και ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να έρθει και ανοιξιάτικος καιρός, γιατί περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει το σκηνικό.
7: Το κακό είναι ότι ο ανοιξιάτικος και καλοκαιρινός καιρός επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή με τον ένα πρόωρο καύσωνα που θα φτάσει τους 30 και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει εμάς αυτή, δεν θα έρθει και εδώ αυτή η ζέστη. Ζέστη περιμένουμε ουσιαστικά Τετάρτη-Πέμπτη με 30-32 το πολύ βαθμούς Κελσίου και βουτιά πάλι του Ιδαργύρου το προσεχές Σαββατοκύριακο που δυστυχώς είναι και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Μας το φυλάει κάθε Σαββατοκύριακο. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας, ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Αλ Αραμπίγη, αυτό είναι το πρόσχεδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει για τα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, σύσκεψη υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη για την αντιπυρική περίοδο. Πάνω από 18.000 πυροσβέστες στη μάχη.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράντσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο, για μία πενταετία, και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ένας στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι πληρώνει κάθε μήνα συνδρομές που δεν χρησιμοποιεί. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες streaming και οι συνδρομές άθλησης και ευεξίας. Σύμφωνα με σχετική έρευνα, σχεδόν 1 στους 3 διατηρεί ενεργές τις συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον, ενώ το 14% παραδέχεται ότι απλώς τις ξεχνάει. Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των Ελλήνων διαθέτει τουλάχιστον μία ενεργή συνδρομή, ωστόσο η διαχείρισή τους κάθε άλλο παρά αποτελεσματική είναι. Με βάση τα ευρήματα, οι αχρησιμοποιητές συνδρομές επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων χάνει από 5 έως 15 ευρώ μηνιαίως, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι το ποσό που πληρώνει ξεπερνά τα 15 ευρώ το μήνα. Αυτές οι μικρές επαναλαμβανόμενες χρεώσεις συχνά παίρνουν απαρατήρητες, όμως σε ετήσια βάση συσσωρεύονται σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Πάτρα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
15: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
17: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
14: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
17: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
18: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άντε καλό μας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Υπομονή, μπορεί να βρέξει λίγο, αλλά δεν ισχύει το αν δεν βρέξει θα χιονίσει, διότι πλέον έχουμε περάσει άλλη εποχή και έχουμε μια ωραία. Τι έχει παιδάκι με το μικρόφωνο μου, τι δεν σ' αρέσει? Κάτσε να το καταπιώ, περίμενε. Ναι. Ναι. Μα δεν μπορώ ταυτόχρονα να κοιτάζω την οθόνη. Εσένα και το μικρόφωνο είναι δύσκολο. Ή εν πάση περιπτώσει δεν τα έχω καταφέρει εγώ.
0: Είναι σαν να λες την τηλεόραση, δεν μπορώ να κοιτάω την κάμερα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
1: ντρέπομαι.
0: Λοιπόν, διαβάζω την ομιλία Σαμαρά.
1: Πότε έγινε αυτή πάλι?
0: Πριν από λίγο.
1: Μα μπαίνεις μέσα, δεν μου έχεις πει απ' έξω, ξέρεις, θα διαβάσω την ομιλία Σαμαρά. Όχι, και με πιάνεις απροετοίμαστο.
0: Διάβαζα τώρα το. Ήρθε εγγράφος σε μήνυμα, γιατί δεν την πρόλαβα να τη δώσω στον Ολομέλεια της Βουλής και έβλεπα δύο-τρία σημεία. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν για ποια θέματα θα μιλήσει σήμερα, αλλά εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, το πρώτο, με αυτό ξεκινάει την ομιλία του με τα εθνικά, με τα ελληνοτουρκικά, το σκεπτικό του έχει μία βάση. Και ποιο είναι το σκεπτικό του? Ότι σε συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει προχθές, που λέει ξυπνήστε, είναι ότι οι Τούρκοι πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι όλα αυτά το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Στοχεύουν σε θερμό επεισόδιο για να καταλήξουμε στη διαιτησία. Οπότε αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Έτσι. Το οποίο εγώ τουλάχιστον το ακούω. Έτσι. Έχει λογική.
1: Για να βάλω σε λόγια, επειδή σου έκανα μια κίνηση.
0: Ναι.
1: Έχει μια απολύτως λογική.
0: Ισχύει
1: αυτό που συζητάγαμε χθες, Μάνο.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να έχεις ένα Σαμαρά, πρώην πρωθυπουργό, με συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, ο οποίος να λέει αυτά, γιατί πρέπει και εσύ κάτι να έχεις να επικαλείσαι ότι, παιδιά, εγώ εκεί έχω ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε και λένε αυτά.
0: Έτσι. Λέει συγκεκριμένα, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Λέει, δεν είναι αστείο, μεταξύ άλλων τώρα όλο αυτό, το νομοσχέδιο της Τουρκίας, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν. Το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό να αποτελέσει την αφορμή για διαιτησία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Το βλέπω πολύ μπροστά μας αυτό.
1: Ωραία, για κάτσε να το εξετάσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με την ιστορία των χωρικών.
0: Ναι.
1: Και την επέκτασή τους και το ξεκαθάρισμα της ελληνικής ΑΟΣ και ως εκ τούτου και οι Τούρκοι να κάνουν τη δικιά τους δουλειά για τη δικιά τους ΑΟΣ. Δεν το λέμε αυτό?
0: Ναι.
1: Και λέμε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε και να πάμε σε ένα διεθνές δικαστήριο, αυτό που προβλέπετε, να το συζητήσουμε με τους Τούρκους. Άρα και εμείς λέμε ότι πρέπει να το κάνουμε.
0: Εμείς δεν λέμε να πάμε σε δικαστήριο.
1: Όχι, λέμε να το δεχτούν οι άρκοι, να το συμφωνήσουμε μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Αν όμως δεν το δεχτούν, που ξέρουμε ότι δεν θα το δεχτούν, πάμε σε ένα δικαστήριο διεθνές που εσείς έχετε το πρόβλημα, κύριοι Τούρκοι, οι οποίοι δεν έχετε αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που προβλέπετε. Αναγνωρίστε τη, να είμαστε, να μπορούμε να υπογράψουμε για ένα συμπροσχετικό, γιατί όταν υπογράφεις πρέπει να ξέρεις σε περίπτωση που διαφωνήσουμε σε ποιο θα πάμε να μας επιλύσει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει με θερμό, χωρίς θερμό.
0: Ναι, το πιθανότερο είναι θα γίνει με θερμό. Από ό,τι φαίνεται.
1: Το σίγουρο είναι θα γίνει εν θερμό.
0: Ναι. Και όταν το θερμό γίνεται εν θερμό, υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί είναι η πιθανότητα λάθους που το μεγαλώνει και το κάνει πολύ μεγαλύτερο το ζήτημα. Και καταλήγει όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κοιτάξτε, λέει ο Άντωνης Σαμαράς, για τρεις λόγους ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Για την προστασία της δημοκρατίας, για την οικονομική ευημερία και για τη θωράκιση της ασφαλείας μας. Θα εγκαταλείψουν τη θωράκιση της ασφαλείας? Πάντως, όπως και να έχει, ακόμη και ως ανάλυση, έχει πολύ πολύ μεγάλη βάση. Okay. Να μην το. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ορατή αυτή η κίνδυνη. Τώρα, το άλλο ζήτημα στο οποίο έκανε πολύ, πολύ μεγάλη αναφορά. Καλά, έχει χώσει στο Μητσοτάκη προφανώς
1: τα απαραίτητα,
0: τα προβλεπόμενα όπως λέμε. Λέει για την ιστορία των υποκλοπών. Έτσι, γιατί επ' αυτού γίνεται και συζήτηση σήμερα. Λέει πώς γίνεται τέλος πάντων να λέμε τώρα και ερχόμαστε, λέει, σημερινή πρωτοφανή διαδικασία. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιότητες και μόνο. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, παιδιά, τέσσερις ιδιότητες ήταν, το Predator. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση λέει που είπε ότι η υπόθεση αφορά σε 4 ιδιότητες και μόνο τώρα επικαλείται ζήτημα στην εθνική ασφάλεια. Πριν το 2022 δεν είχε γίνει επίκληση εθνική ασφάλεια. Τι άλλαξε? Και αν ξαφνικά έγινε θέμα εθνική ασφάλεια, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα? Εννοείται τελικά ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες? Γιατί τι άλλο να σκεφτεί κάθε λογικός άνθρωπος? Γιατί δεν θέλετε την έρευνα? Τι σας ενοχλεί? Έτσι. Μάλιστα. Και έχει βέβαια χώνει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το 3 το πρωί που θα σηκώσει το τηλέφωνο έχει κολλήσει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Για πες.
0: Έχει κάνει αναφορές μέσα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για την γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι πια ανεξέλεγκτα, τα ουκρανικό ντρόνο στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι στο ότι δεν το σηκώνει κανείς. Έτσι του λέει. Και πριν για το τηλέφωνο, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το φραπέ για το Καζάπι. 3 το πρωί για τα Τέμπη λέει που 3 χρόνια κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει κτλ. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Και λέει μέσα για την έρμη, τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Και λέει μάλιστα, λέει, μας διέγραψε και τους δύο σε μια αποστροφή του λόγου του, ενώντας σε εκείνον και τον Κώστα Καραμαλή. Μας διέγραψε, λέει, με τη γνωστή αλαζονία του και από την ιστορία του, από το βίντεο του, της ιστορίας του, της Νέας Δημοκρατίας, του συνέδριο. Και λέει, μας διέγραψε και τους δύο, και εμένα και τον Κώστα Καραμαλή. Έτσι. Αυτά.
1: Μάλιστα. Αν δεν κάνει και κόμμα μετά από όλα αυτά.
0: Νομίζω ότι είναι πλέον εντάξει, δεδομένο. Το θέμα είναι, κόμμα θα κάνει, γιατί τώρα μια και το βάζεις, έχει ανοίξει ο δρόμος πλέον, μπορούμε να συζητάμε για νέα κόμματα. Πώς το είδες της κυρίας Καριστιανού?
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Οι συζητήσεις που γίνονται στα καφενεία, σε φιλικές συγκεντρώσεις, όπου πάντοτε υπάρχει ένας, δύο, άλλοτε περισσότεροι, που υποστηρίζουν απόψεις πολύ κοντινές σε αυτές που καταλαβαίνω ότι υποστηρίζει και η κυρία Καριστιανού, θα βγούνε με ταυτότητα πλέον, με ψηφοδέλτιο. Και θα μετρηθούν στην κάλπη. Άρα αυτό είναι καλύτερο, γιατί παλιά οι άνθρωποι αυτοί υπήρχαν πάντοτε. Και είναι ένα σεβαστό ποσοστό. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως κόλλαγαν σε κάποιο κόμμα από τα δύο μεγάλα ή και τα υπόλοιπα και εκφραζόντουσαν εν την ημέτρο, σε κάποιο βαθμό, με αυτή την ψήφο, με αυτό το κόμμα. Και διαφωνούσαν μετά, καθώς προχωρούσε το κόμμα την πορεία του, είχαν τις δικές τους απόψεις. Τώρα έχουν την ευκαιρία να έχουν ένα δικό τους κόμμα. Η Καριστιανού είναι πολύ πιο συμπαθές άτομο από το Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος προσπάθησε να εκφράσει αυτό το κομμάτι της κοινής νόμης. Αλλά νομίζω ότι η Καριστιανού μπορεί να το πάρει πολύ ευκολότερα κοντά της. Εξαρτάται βέβαια τι θα κάνει, πώς θα συμπεριφερθεί, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της.
0: Ναι.
1: Τώρα κάνουμε μια ανάλυση από το μηδέν. Γιατί στο μηδέν συν ένα είναι ακόμη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση με το Βελόπουλο. Γιατί εδώ θα γίνει. Υπάρχει μια ανακατανομή, δηλαδή μια είναι ανακατανομή που γίνεται στην αριστερά ως το κέντρο και η άλλη είναι από τη Νέα Δημοκρατία και στα δεξιά της. Δεξιότερα. Έτσι.
1: Ναι, εγώ θα το ξεκινούσα από το κέντρο. Αυτά που λέει η Καριστιανού δεν είναι δεξιά και μετά και δεξιότερα. Είναι και στο κέντρο. Δηλαδή στο κέντρο υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που λίγο πολύ έχουν τα ίδια ερωτήματα, βάζουν τα ίδια θέματα. Και επομένως θα την ακούσουν. Το πρώτο για αυτήν είναι ότι είναι καινούρια, δεν έχει κάτι στα μπαγκάζια της. Άρα λες εσύ, δεν έχει πολιτικό, δεν έχει πολιτικό δέμα, δεν έχει εμπειρία. Αλλά αυτό ταυτόχρονα το πλέον εκτιμά της. Διότι δεν έχει και τίποτε να απολογηθεί για το παρελθόν της.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν βρεθεί κάτι, πάντα κάτι. Αυτοί που ψάχνουν πάντα μπορούν να βρουν κάτι περίεργο. Πάντως ξεκινάει από θέση τέτοια, που είναι καλή θέση γενικώς, γιατί οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα βαρύνονται με πάρα πολλά αμαρτήματα ο καθένας και ο πιο. Έτσι, ουδέτερος και αυτινού κάτι του χώνουν οι πολίτες. Ενώ σε αυτήν δεν θα βρούνε κάτι. Δεν θα πούνε δηλαδή. Άρα ξεκινάει από αυτή την ευνοϊκή για εκείνη θέση. Έχει απόψεις που τις έχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Το βλέπουμε στις μετρήσεις. Περισσότερες από τις απόψεις τις έχουν ρεύμα μεγάλο. Τώρα, αν δεν κάνει το λάθος να κλείσει αυτές τις απόψεις σε κάτι πολύ πιο στενό, νομίζω ότι ξεκινάει καλά.
0: Αγγίζει εννοείς ψηφοφόρος του Πασόκ.
1: Ναι, ναι. και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Παντού. Δηλαδή, από παντού μπορεί να πάρει.
0: Προφανώς καταλαβαίνω τι λες. Το θέμα είναι τι παίρνει, αν παίρνει όγκο. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι από τη Νέα Δημοκρατία το Πασόκ μπορεί να πάρει όγκο.
1: Το ψιλοκοκό λες εσύ, ότι μπορεί να πάρει κάτι, αλλά δεν θα είναι αρκετό.
0: Στους 10 να πάρει έναν, δύο, κατάλαβες. Δεν θεωρώ ότι είναι. Προφανώς και θα πάρει, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, αλλά δεν παίζει πλέον το Πασόκ με τα μεγάλα νούμερα. Παίζει με μάλλον μικρό νούμερο.
0: Δεν με καταλαβες. Λέω ότι θα είναι ακόμα και στο μικρό ποσοστό του Πασόκ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει κάτι που αξιοσημείωτο. Το ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει. Είναι η δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι ότι θα ψαρέψει. Μπορεί να πάρει. Πλαίσια ελευθερία. Βελόπουλο. Μπορεί να πάρει από Πέστο,
1: Νίκη.
0: Από Νίκη, σωστό, πολύ σωστό. Αυτές οι τρεις νομίζω είναι δεξαμένοι. Αυτή είναι η δεξαμένη της. Νομίζω.
1: Okay. Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια τώρα πρόσεξε.
1: Κάτσε να σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ΚΚΕ παίρνει συχνά ανάλογα τις εκλογές 6, 7, 8,
0: ναι,
1: εκεί περίπου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί είναι κομμουνιστές?
0: Όχι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν στο ΚΚΚ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συχνά δεν είναι καθόλου κομμουνιστές.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, συμπάθεια για τα κομμουνιστικά κόλπα δεν έχουν. Όμως, του αναγνωρίζουν ότι είναι τιμοί άνθρωποι, έχουν δώσει αγώνες, έτσι, είναι κοντά στους εργαζομένους. Όλα αυτά έχουν μια σταθερή γραμμή και είναι και διαφορετικοί από όλους τους άλλους.
0: Πρόσεξε όμως, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι, χωρίς να σημαίνει ότι διαφωνώ, παλαιότερα, με την ύπαρξη λιγότερων κομμάτων στο προσκήνιο, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλύτερα, το ΚΚΕ συγκέντρωνε και μία ψήφο διαμαρτυρίας. Το ΚΚΕ την απορροφούσε, την ψήφο διαμαρτυρίας. Συμφωνούμε.
1: Βεβαίως, στον ίδιο δρόμο είμαστε.
0: Έχεις μία πληθώρα κομμάτων.
1: Μπράβο.
0: Που μπορούν να πάρουν την ψήφο διαμαρτυρίας. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μέχρι την κυρία Καριστιανού, μέχρι τη Νίκη, μέχρι το Βελόπουλο.
1: Πάμε πάλι από την αρχή, ναι, για να πούμε τώρα τα ατού που βλέπω εγώ στην,
0: ναι, ναι,
1: στο καινούριο ψηφοδέλτιο που θα μπει στο τραπεζάκι δίπλα από την κάλπη. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει παρελθόν πολιτικό. Αυτό είναι ατού για πολλούς ανθρώπους, είναι το καινούριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορεί να πιάσει, είναι μια γυναίκα η οποία έχει, μέχρι στιγμής έχει συμπεριφερθεί με αξιοπρέπεια, με όλα αυτά. Μια γυναίκα της κοινωνίας κανονική, της μεσαίας τάξης. Ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που εμφανίζεται. Θα πάρει στις γυναίκες μεγάλο ποσοστό εξ αυτού του λόγου. Θα πάρει στη Βόρεια Ελλάδα πολύ κόσμο. Και έχει ένα μότο, δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Το οποίο το δικαιοσύνη, επειδή είναι ασαφές, επειδή για διάφορους λόγους, τώρα μην κάνουμε αναλύσεις.
0: Γενικό είναι, μην το πούμε ασαφές.
1: Ακούγεται ωραίο, εν πάση περιπτώσει. Και είναι αδύνατο να το χρησιμοποιήσει, παράδειγμα, Μητσοτάκης. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, ό,τι και να λέει, δεν το πιστεύει, δεν το ακούει κανείς. Είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσει ο Ανδρουλάκης. Όχι διότι δεν έχει δίκιο σε πολλά πράγματα και διότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί. Αν σου λέει, έλα και εσύ τώρα, έχεις και εσύ ράματα στη γούνα σου. Δεν πιστεύουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, ωραία τα λες, καλή είσαι. Τους την πέφτεις, τους τα λες χήμα, αλλά έτσι που πάμε.
0: Ναι.
1: Μήπως αυτό που μας λες να πάμε είναι επικίνδυνο. Ενώ αυτό που λέει η Καριστιανού δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Ναι. Μπορεί να έχουμε διαφωνία, να συζητήσουμε λεπτομέρειες, αλλά δεν σου λέει κάτι επικίνδυνο. Σου λέει να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε καλύτερα, να υπάρχει δικαιοσύνη, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
0: Νομίζω είπε τη λέξη κλειδί. Δεν είναι επικίνδυνο. Δεν φοβάσαι να την ψηφίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό για κάποιους ψηφοφόρους οι οποίοι θα πάνε στην κάλπη και θα τρέμει το φιλοκάρδι τους, μη γίνει καμιά κουταμάρα και βρεθεί η χώρα πάλι, άντε να είμαστε σούργελο, να ψαχνόμαστε, να μην υπάρχει κυβέρνηση, να. Και αυτό προφανώς είναι που επηρεάζει θετικά υπέρ του Μητσοτάκη. Όμως μια δοκιμή Καριστιανού μπορεί μέσα τους να τους πείσει ότι μπορούν να το κάνουν.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εσένα σε ενόχλησε κάτι από αυτά? Την άκουσε όσο την άκουσε. Ένιωσε να είσαι ενοχλημένο ή να λες τι βλακίες λέει τώρα?
0: Όχι, όχι. Δεν λέω. Εμένα ούτως ή άλλως δεν με ενοχλεί τίποτα που κινείται ιδεολογικό, πρακτικό κτλ. Που κινείται εντός δημοκρατικού πλαισίου. Γι' αυτό βάζω πάντα την παράδειξη.
1: Και σέβεται τον άνθρωπο.
0: Ναι, την παράδειξη της Χρυσής Αυγής.
1: Για να κάνω εισαγωγή στο επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε, να σέβεται τον άνθρωπο.
0: Ναι. Σωστό.
1: Έτσι. Συμφωνώ. Mm. Αυτό το ότι δεν ενοχλήθηκε κάποιος, το ότι μπορεί να έχει διαφωνία ή να λες τώρα τι είναι αυτό που λέει, παιδάκι μου.
0: Σαφώς.
1: Τι είναι αυτό, πού το πάει.
0: Έχεις δίκιο όμως να λες ότι εντάξει, είμαστε στο 0-1, δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ γενικό ακόμα, θα δείξουν και τα πρόσωπα και χίλια δύο πράγματα έχουν να φανούν. Έτσι, οι απαντήσεις που θα δώσει, ο τρόπος που θα τις δώσει τις απαντήσεις. Έξυπνα απάντησε στο ερώτημα που υιορείται, έλα μωρέ, είναι άπειρη. Και το γύρισε λέγοντας ότι αυτό είναι το ατού μου, ότι είμαι άπειρη κτλ. Και εν πάση περιπτώσει να δούμε τι σημαίνει έμπειρος στην πολιτική. Οκ, και αυτό το ακούω. Έχει αφήσει να ορείται από τα πρόσωπα τα οποία περιστοιχίζεται ότι υπάρχει μια συμπάθεια προς τη Ρωσία. Βασικό, το οποίο είναι και υπέρ και κατά, έτσι δεν είναι?
1: Ο μισός πληθυσμός τουλάχιστον, για να μην πούμε παραπάνω, έχει συμπάθεια.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι και υπέρ και κατά.
1: Ναι.
0: Σίγουρα διώχνει κάποιους, ίσως λιγότερους, από αυτούς που προσελκύει, αλλά και παίρνει και δίνει.
1: Αν όμως, Μάνο, διώχνει αυτούς που δεν θα τους έπαιρνε ποτέ.
0: Α, ναι, σωστό. Αν δεν μετακινηθούν από εκεί που ήταν. Λοιπόν.
1: Κοίτα δεις, πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα τις συμπεριφερθούν τα άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είμαι βέβαιος ότι είναι έτοιμα να κάνουν μεγαλειώδη λάθη.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μεγαλειώδη, ήδη φάνηκε.
0: Ναι.
1: Αλλά ας το, εδώ είμαστε, εμείς να τα καταγράφουμε όλα αυτά, να τα συζητούμε.
0: Τίτλοι ειδήσεων μετά τις διαφημίσεις, Γιώργη, και επιστρέφουμε για δεύτερο ημέρο εκπομπής.

0: με ταχυρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
9: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
8: Εστιατόριο Διάκου.
9: Εστιατόριο Διάκου.
8: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά?
1: Δεύτερη μία ώρα εκπομπή, Real FM 97,8.
0: Τι τραγούδι είναι αυτό?
1: Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος.
0: Γιατί γελάς, Νταβαρίνε? Καλά το μυρίστηκα. Πολεμικός ψαλμός της IT. Ποιος έχει πάει στην IT? Εγώ έχω πάει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ξέρεις πως έχω πάει. Πήγαινα στη Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι.
0: Και προσγειώθηκε το αεροπλάνο στη μέση του Ειρηνικού. Έκανε ένα stop στην IT.
1: Ναι.
0: Και είπανε, παιδιά, να κοιτάξουμε και κάτι που θέλουμε. Και τι να κάνω, λέω, πόσες ώρες? Λέει, δεν ξέρουμε, αλλά τέσσερις θα τις φάτε. Οπότε πήρα ένα ταξί και πήγα βραδιάτικα. Βράδυ, πρέπει να προσγειώθηκε μία. Εγώ πήγα κατά τις δύο.
1: Ναι.
0: 2 με 4, 5, είδα και την Ανατολή, ξαναμπήκαμε στο αεροπλάνο, συνεχίσαμε το ταξίδι.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Τα δυσάρεστα είναι αυτά που γίνονται και ντροπιάζουν. Και δυστυχώς τελικά καταλήγουν να ντροπιάζουν και ανθρώπους που μάχονται για το δίκιο τους. Ο κύριος Ζαν Κοέν είναι μαζί μας. Κύριε Κοέν, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κοέν, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
0: Ο κύριος Κοέν είναι δημοσιογράφος. Κύριε Κοέν, να μας πείτε. Πού δημοσιογραφούσατε, εγώ δεν το θυμάμαι πλέον.
2: Στο εξωτερικό, Αμερική, Ευρώπη και Ισραήλ.
0: Αλλά κολλήσατε στην
1: πολλά
0: Ελλάδα.
1: Χρόνια. Πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
2: Πόσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα?
0: Ναι. Πόσα είστε?
2: Από, ξαναγύρισα στην Ελλάδα από το 1966.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ θυμάμαι τον κύριο Κοέν από το δεκαετία του 90, κάνοντας τα πρώτα δημοσιογραφικά μου βήματα, που ήδη μιλούσε, δημοσιολογούσε. Έτσι.
2: Ήταν η εποχή που ήμασταν νέοι και ωραίοι και οι δύο. Τώρα είμαστε μόνο ωραίοι.
1: Μια χαρά είστε, κύριε Κοέν. Μια χαρά είστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτήν την ιστορία.
0: Τα μη ωραία είναι, είναι αυτά που συνέβησαν τις προάλλες, που συνελήφθησαν οι άνθρωποι που κατέβηκαν με το Global Summit φλωτίλια, και πήγε αυτός ο τύπος εκεί και έκανε ένα σοου το οποίο είναι βάναυσο και απάνθρωπο, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, εσείς που παρακολουθείτε.
2: Ότι είναι ένας, υπήρχε ένας μεγάλος διανοούμενος Ισραηλινός και μάλιστα ορθόδοξος Εβραίος, όχι με τις φαβορίτες, αλλά ορθόδοξος με καπελάκι, Ιωσούα Λέιμποβιτς λεγόταν, είχε 3 δοκτορά. Ήταν κάτι το απίστευτο ο άνθρωπος και είχε και γράψει και στην εγκυκλοπαίδια Judaica. Αυτός λοιπόν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο Judo Nazi, Εβραιοναζί. Αυτό προφανώς είχε υπόψη του τον Μπεγκβίρ. Αυτό ο οποίος τα έκανε. Αλλά διευκρινίσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να σταματήσουν τη φλωτίλα η οποία είναι μόνο για φιγούρα, διότι αυτά που φέρνουν υποτίθεται για
0: ανθρωπιστική
2: βοήθεια, σε αυτό δεν είναι τίποτα. Τώρα μην τρελαθούμε, είμαστε άνθρωποι λογικοί. Και άνθρωποι, τι φέρανε, 10 πακέτα μακαρόνια και
0: τέτοια. Εντάξει, πράγματα. Είναι δηλωτικό των προθέσεων όμως.
2: Εντάξει, αυτό δηλωτικό των προθέσεων, οπότε και έρχεται και το... μπορούσαν καταρχάς να το πάνε στο Αστόδο, που είναι η Διεθνής Επιτροπή, που είναι μέσα και αραβικές χώρες. Και εκεί είναι που μαζεύονται όσοι θέλουν να δώσουν τρόφιμα. Από εκεί περνάνε. Μπορούσαν να το πάνε εκεί. Οπότε το ότι το κάνουν τη φιγούρα τους, καλά το κάνουν, καλά το σκέφτονται, μπράβο, αλλά και το Ισραήλ θα κάνει τη δική της δουλειά. Αυτό το οποίο είμαι εναντίον και εύχομαι να τελειώνει αυτός ο άνθρωπος, είναι ο τρόπος με τον οποίο τους συμπεριφέρονται. Όχι μόνο αυτούς, αλλά ακόμα και τους χαμασίτες που έχουν κατά καιρούς συλλάβει μέσα στον πόλεμο, τους εχμαλώτους. Τους συμπεριφέρεται αυτός ο Μπεγκβίρ με αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι απαράδεκτος, είναι ναζιστικός, είναι τρόπος ο οποίος ντροπιάζει όλο το Ισραήλ και τον Εβραϊσμό μαζί. Οπότε για αυτό το πράγμα δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον πάνε λάχανο, αλλά δεν πρόκειται δυστυχώς, διότι το χρειάζεται ο Νετανιάου, ο οποίος και τον έβαλε, και γι' αυτό λέω ότι ο Νετανιάου είναι ο υπεύθυνος και όχι ο Μπεγκβίρ. Ο Νετανιάου ήξερε ότι έχει 8 φορές καταδικαστεί ο Μπεγκβίρ, 2 φορές καταδικαστεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τότε πριν από τις εκλογές το ρωτήσανε, θα τον βάλει στον Μπεγκβίρ μέσα, είπε όχι. Και το ρωτήσανε γιατί όχι, διότι δεν ταιριάζει να είναι υπουργός. Και τον έβαλε. Ναι. Γιατί τον έβαλε, για να υπάρχει η συμπαράταξη αυτή που έχει αυτή τη σφυντική κυβέρνηση, να μην του διαλυθεί η κυβέρνηση. Mm-hmm. Πάει φυλακή, δεν θα είναι πια πρωθυπουργός.
1: Ναι. Πάντως εδώ, μια και το θέτεται τώρα το θέμα της σύνδεσης κυβέρνησης Νετανιάχου, φαίνεται, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές και το κλίμα που καταγράφεται. Δηλαδή υπάρχει, εμείς βλέπω διαβάζοντας στα διεθνή δίκτυα, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τα μέτωπα που έχει ανοίξει ο Νετανιάχου, δηλαδή ότι πια είναι πάρα πολλά τα μέτωπα, ότι δεν αντέχει πλέον ο λαός του Ισραήλ.
2: Εννοείται πολεμικά
1: μέτωπα. Ναι, τα πολεμικά μέτωπα, ναι.
2: Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν ο λαός του Ισραήλ δεν αντέχει τα πολεμικά μέτωπα.
1: Mm-hmm.
2: Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Δεν αντέχει ο τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαλύσει την Ισραηλινή δημοκρατία ο Νετανιάου.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στο Ισραήλ, που θέλει να επιβληθεί στην Μοσάτ, στις μυστικές υπηρεσίες, στο δικαστικό σύστημα. Προσέξτε, το Ισραήλ δεν έχει, όπως και άλλες έξι χώρες του κόσμου, mm-hmm. δεν έχει σύνταγμα. Mm-hmm. Η Αγγλία δεν έχει, ο Καναδάς δεν έχει, η Αυστραλία δεν έχει σύνταγμα. Οπότε ποιος έχει το ρόλο του συντάγματος? Το ανώτατο δικαστήριο.
1: Mm-hmm.
2: Το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό θέλει να πνίξει και να το διαλύσει και αυτό. Δηλαδή προσπαθεί να γίνει Orban mm-hmm. της Ουγγαρίας. Προσπαθεί να διαλύσει ό,τι μπορεί προκειμένου να μην πάει φυλακή.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το δέχεται κανείς εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Μην ξεχνάμε ότι πριν τον πόλεμο γινόντουσαν κάθε Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή διαδηλώσεις 100.000 και 200.000 ανθρώπων στο Ισραήλ εναντίον της, όπως λεγόταν, δικαστικής αναπροσαρμογής που ήθελε να κάνει.
1: Ναι.
2: Οπότε, όσο για τον πόλεμο, πόλεμος είναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς το Ισραήλ ζει σε μια περιοχή
1: mm-hmm.
2: που δεν είναι ακριβώς η περιοχή που ζει το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε, είναι σε μια περιοχή που η Χαμάς και η Ισμπολάχ και η Χούτι και το Ιράν. Καταλάβατε, είναι σε μια περιοχή που η Χαμάς και η Ισμπολάχ και η Χούτι και το Ιράν.

0: άλλο θέλουμε.
1: Ο Νετανιάχου προσπαθεί να αποφύγει τις εκλογές. Πιστεύει ότι θα τις κερδίσει δύσκολα αυτή τη φορά και ότι μετά το μέλλον του είναι άδειλο.
0: Το μέλλον του είναι άδειλο, ξέρει ότι θα τις χάσει, γι' αυτό και προσπαθεί να ζητήσει να ακυρωθεί, όχι να του δώσουν χάρη, προσέξτε. Mm-hmm. Ζητεί να ακυρωθεί το δικαστήριο το οποίο έχει. Τα 3-4 δικαστήρια τα οποία έχει, κατηγορία 42 του 4, τα 4 διαφορετικά θέματα. Ζητάει να ακυρωθεί, όχι να του δώσει χάρη. Γιατί να ακυρωθεί? Γιατί για να του δώσει χάρη, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να καταδικαστεί πρώτα.
1: Σωστό και αυτό, μάλιστα. Σωστό και αυτό, δεν το είχαμε σκεφτεί, ναι.
0: Οπότε πρέπει να καταδικαστείς. Και σου λέει, τι θα πω, ότι εγώ έφταγα, ότι εγώ τα βούτυξα τα λεφτά, ότι εγώ έκανα παραπτυχίες? Δεν μπορώ να πω. Δεν δέχομαι. Ναι. Οπότε, εγώ θα πω ακόμα κάτι πολύ πιο σκληρό. Ήταν πραγματικά, δεν τον πάω καθόλου τον Νετανιάχου.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Έχει καρκίνο στον προστάτη, αλλά είναι τυχερός και σε αυτό. Διότι είναι μεγάλο σε ηλικία και δεν πρόκειται να πεθάνει από αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε. Οπότε δεν έχω καμία. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να τη γλιτώσει αυτό και η γυναίκα του, η οποία αυτή διοικεί βασικά. Είναι μια είδους Μαρία Αντουανέτα.
1: Ναι.
0: Ναι. Οπότε. Ναι. Επόμενη ερώτηση.
2: Διεθνώς πάντως δεν φαίνεται πουθενά η σύζυγός, έτσι όπως. Γιατί βλέπεις όταν τα παρακολουθείς πολύ στενά και τα γνωρίζεις. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω εμείς.
0: Εμείς που παρακολουθούμε με φακό, με γευτικό φακό, τα τεκτενόμενα στο Ισραήλ επί 24 ώρες το 24ωρο, τη βλέπουμε και την παραβλέπουμε.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κοέν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Για το σχολιασμό σας. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.

0: Για πάτε ρε στην ταβαρίνα να δούμε τι θα μας πει παρασκευιάτικο. Παναγιώτης Βολάνιος, για πες ρε Σιπάνο, θα πεις τίποτα καλό, θα κομίσεις τίποτα καλό.
1: Καλησπέρα. Σωστή αγανάκτηση, γιατί θα έχουμε και λόγω Final Four.
0: Μετά ρυθμίσεις, ναι.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε πρώτα όμως την κίνηση ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Αλούφαν Πάρκ. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τις Αλιπέδου Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Τώρα στα των τροποποιήσεων και κυκλοφοριακής ρυθμίσης έχουμε για το Final Four.
0: Mm-hmm.
1: Στη μία σε λίγο είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για το Telekom Center Athens ξεκινάει στις 3. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Θησείο. Ο πρώτος σειρμός για να πάνε στο γήπεδο ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 4 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις

0: το λεωφορείο των φίλων της Ρεάλ. Αυτό έχει αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις, θα είναι μου την Κηφισίας δηλαδή. Από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω μεταφοράς των αποστολών, υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή, Μητού και στην Αττική.
1: Αυτά. Μάλιστα.
0: Ναι, οπότε
1: πάνω,
0: το μεσημέρι στην Κηφισίας θα έχει.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Ξέρεις, στο λέω επειδή τώρα έχεις εγκαινιάσει αυτό το κομμάτι στην καριέρα σου, τη δημοσιογραφική, έχεις το νου σου ότι θα είσαι, γενικότερα θα εξελιχθείς σε ένα μισητό πρόσωπο για τον κόσμο, το ξέρεις αυτό έτσι.
2: Δηλαδή,
1: ο μετεωρολόγος. Θέλω να σου πω ότι ο μετεωρολόγος.
2: Μην τον ακούς, παιδί μου, εσύ.
1: Άκουσε με λίγο. Ο μετεωρολόγος, όταν μας λέει τον καιρό το καλοκαίρι, λες πω από τι ωραία που τα πει ο Αρνιακός, ας πούμε, όταν σου λέει βροχές, χιόνια κτλ. Κλείνει τηλεόραση και λες απαράτα μας, ρε, δεν
2: τρέπεσαι.
1: Και
2: αυτός ο Αρνιακός.
1: Και λέει. Έτσι και εσύ, τώρα όλες που είναι στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, λέει μας παρατάς ρε Βολάνη, άντε να χαθείς μεσημεριάτικο.
2: Κάτσε εδώ, μην φύγεις κύριε Βολάνη, να σας πω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, αλλά παίζεται και στο Ζάπιο που το ανάφερε. Η ΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge, Save the Drop. Σώστε τη σταγόνα. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού από την 5η μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου? Αγγίξτε τις βρύσες στην οθόνη της EIDAP, παίξτε με τους φίλους σας, δοκιμάστε τα κλασικά σας σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος είναι δωρεάν. Η εμπειρία απολαυστική. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της EIDAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά.
1: Και για πες τώρα θα το πάρει, Παναγιώτη.
2: Ναι, μπράβο.
0: Πιστεύω ναι, αλλά δεν κάνω προβλέψεις. Πάμε σεμνά.
1: Άρα είσαι Ολυμπιακός.
0: Το ξέρουν, το έχουν καταλάβει πλέον. Με έχουν δώσει όλοι.
1: Σε έχουν δώσει όλοι, έτσι.
2: Παιδί μου, και εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και έχουμε εμπειρία από Final Four, τέλος πάντων, mm-hmm. να πούμε και μια καλή κουβέντα για την ομάδα μας. Λέμε να το πάρει, φυσικά.
1: Ναι. Όχι, λέω το απόψινό. Κάτσε να δούμε το πρώτο το απόψινό. Όταν είσαι Ολυμπιακός, λες σεμνά και ταπεινά, πάμε για σήμερα και βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
2: One step at a time.
1: Ναι. Για να δούμε. Εντάξει, μακάρι να ήταν στο Final Four και δύο ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς δεν είναι. Okay.
2: Λυστρήσαμε.
1: Ναι, εντάξει. Όπως και να έχει, μακάρι να πάει καλά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια. Πάμε να πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα και η Vodafone. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online. Και ενώ αυτό έχει πολλά θετικά για τους εφήβους που τώρα ανακαλύπτουν το ίντερνετ, τα πράγματα συχνά γίνονται πιο σύνθετα. Μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με περιεχόμενο που τους μπερδεύει ή καταστάσεις που δεν ξέρουν αν είναι φυσιολογικές. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online. Παράλληλα, προσφέρει χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, διαθέσιμη σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Με την ευκαιρία να σου πω, γιατί δεν ρώτησες, mm-hmm. αλλά ρώτησες, θα το ακούσεις. Ναι. 105, πάλι ανέβηκε.
1: Από πού ανέβηκε?
2: Ανέβηκε χθες, είχε πέσει και λίγο πιο κάτω. Είχε 107, μετά κατέβηκε, προχθές ήταν ακόμη πιο κάτω.
1: Okay.
2: Αλλά γενικώς παραμένει στην ίδια περιοχή.
1: Δεν έχουμε φτάσει πάντως να λέμε ότι το 105 πάμε άλλο.
2: Έτσι, μπράβο. Ναι,
1: ναι.
2: Νορμάλ.
1: Ναι.
2: Νορμάλ, okay. Κατάσταση.
1: Okay. Πάμε.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτο Μέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 22 του Μάη σήμερα, 2026. Δεν είναι και τόσο κακός ο καιρός όπως προέβλεπε η ΕΜΗ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πολύ καλή είναι η διάθεσή μας. Ελπίζω να είναι και η δική σας. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη ημέρα. Ακολουθεί Σαββατοκύριακο και ελπίζω να σχεδιάζετε ωραία πράγματα.

πρώτη είδηση που πέφτει η ματιά μου, σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τις υποκλοπές με 151 βουλευτές. Η απόφαση για σύσταση εξεταστικής αποχώρησαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη είδηση που πέφτει η ματιά μου, εκεί στην Τουρκία τα ξεκαθαρίζει όλα ο Ερντογάν με μιας, διέταξε το κλείσιμο ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κωνσταντινούπολη, αυτά είναι.

Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, άλλωστε χτες η τουρκική δικαιοσύνη καθέρισε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στη θέση του αναλαμβάνει με δικαστική απόφαση ένας προηγούμενος αρχηγός. Σαν να λέμε ας πούμε ότι ο Μητσοτάκης θα καθαρέσει μέσω δικαιοσύνης τον Ανδρουλάκη από το Πασόκ και θα βάλει έναν προηγούμενο αρχηγό, τον Παπανδρέου. Είχαμε και ανατροπή στην αποφυλάκηση Αιγυπτόπουλου της 17 Νοέμβρη με παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έβαλε stop ζητώντας να αναιρεθεί η απόφαση για αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας τα σούσι μπαρε νουδούσα για ψηλά Λονιαϊκούς και Παναχαϊκού, τώρα και στο Ρίο, σε έναν εκπληκτικό πανέμορφο χώρο και θα σας πούμε περισσότερα σύντομα. Γιατί το σούσι προσφέρεται το αυθεντικό σούσι της πόλης στο καλύτερο σημείο στα Ψηλαλόνια, σε έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο με φανταστική ατμόσφαιρα γύρω σας, ειδικά τα ειδηλιακά βράδια στα Ψηλαλόνια είναι μοναδικά στην Πάτρα, αλλά όμως και η περιοχή του Ρίου με θέα τη γέφυρα και τον Πατραϊκό είναι ακόμα καλύτερα. Αρκεί να γεύεσαι το αυθεντικό σούσι που μόνο στο σούσι μπαρ Noodle Saga το βρίσκεται και κάθε άλλη ασιατική γεύση της αρεσκίας σας, παρασκευασμένη από άριστες πρωτεσίλες.

αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξητική τάση από το 2023 μέχρι το 2025, έφηβοι και νέοι το 11%. Είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας η οποία πραγματικά μας αναστατώνει και μας κάνει να ανησυχούμε ιδιαίτερα και πρέπει να την προσέξουμε, πρέπει να τη δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί δεν έχουμε μόνο τα ξεσπάσματα και τα φαινόμενα βίας που υπάρχουν ειδικά στον κόσμο των ανηλίκων και των νέων παιδιών ευρύτερα, αλλά έχουμε και αυτή τη μεγάλη, πολύ σοβαρή πτυχή, ανησυχητική πτυχή των πραγμάτων που έχει να κάνει με τα απονενοημένα διαβήματα, που έχει να κάνει με τις αυτοκτονίες, οι οποίες από το 23 και έπειτα αυξάνονται και με βάση επίσημα στοιχεία αφορούν το 11% εφήβων και νέων παιδιών.

Για να δούμε τι άλλο συμβαίνει στην τοπική επικαιρότητα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αρχίζουν και κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για το θέμα του Ριγανοκάμπου, του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκάμπο, για να είμαστε ακριβέστεροι, μετά από την επίθεση ληστείας στη Μαραθωνοδρόμο, που ουσιαστικά ήταν η κορυφή του Παγόβουνου και η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει. Και καθημερινά όλο και περισσότεροι σύλλογοι εκπολιτιστικοί από την περιοχή ή από τις γύρω περιοχές διαμαρτύρονται και βγαίνουν μπροστά για να φωνάξουν και να ζητήσουν το αυτονόητο, περιφρούρηση της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους, και να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι αρμόδιες αρχές, είτε λέγεται αστυνομία, είτε δήμος, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας. Προφανώς δεν δέχεται η Πάτρα να έχει ένα ζεφύλι μέσα στα πόδια της, μέσα στους κόλπους της, και προφανώς αυτή η ιστορία με το Ριγανόκάμπο και τον καταβλισμό των Ρωμά και την παραβατικότητα έχει παρατραβήξει.

Σήμερα είναι και οι απολογίες των 11 βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έφτασαν σήμερα το πρωί Τσιάρας και Μηταράκης. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν και δύο. Ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Ο συνήγορός τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είπε ότι υπάρχει μια έκθεση η οποία σχεδόν μηδενίζει τη ζημιά για τον οργανισμό.

Είναι η έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ειδική συμβούλου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Στην έκθεση αυτή φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά περιορίζεται σε 7.000 ευρώ για τον κύριο Τσιάρα και σε 0 για τον κύριο Μηταράκη. Να δείτε που θα βγουν λάδι όλοι στο τέλος και θα καταλήξουμε να ψάχνουμε ποιος πήρε τα δισεκατομμύρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ τη βλέπω πάντως την Αγγελική την Καρδαράκου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, ότι κοιτάζει λίγο, λοξοκοιτάζει προς τα πάνω, κάνει την αδιάφορη, άρα μάλλον τα έχει πάρει η Αγγελική.

Το είδατε αυτό τι συμβαίνει στην τροχέα της Πάτρας, φίλες και φίλοι? Αυτό και αν είναι από τα άγραφα, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι το θέμα των θεμάτων.

στην τροχέα, στην τροχέα πατρών, μάλλον στο κτίριο για να είμαστε ακριβείς, της Ανθούπολης, όπου στεγάζονται, συστεγάζονται η τροχέα πατρών και το πρώτο αστυνομικό τμήμα, δεν υπάρχει ασανσέρ. Θα μου πείτε, σιγά. Πρωτοτυπία είναι να μην υπάρχει ασανσέρ σε δημόσια υπηρεσία. Ναι, αλλά δεν υπάρχει ασανσέρ εδώ και 2 χρόνια.

Λοιπόν, γιατί γίνεται όμως αυτό, θα μου πείτε. Γίνεται γιατί υπάρχει μία διένεξη, μία διαμάχη με την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, στο οποίο πληρώνει νίκη η ελληνική αστυνομία για να συστεγάζονται το πρώτο αστυνομικό τμήμα και η τροχιά πατρών. Αλλά η γυναίκα θέλει να τους διώξει εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ζητήσει να φύγουν, να τις αφήσουν το κτίριο. Και προφανώς, αν μπλέξεις τώρα με αστυνομία και λοιπά, δεν είναι εύκολο, γιατί η ελληνική αστυνομία χρειάζεται ειδικές προϋποθέσεις και ψάχνει να βρει το ιδανικό κτίριο για να μπορέσει να στεγάσει δύο τέτοιες νευραλγικές υπηρεσίες όπως είναι η τροχιά πατρών και το πρώτο αστυνομικό τμήμα. Άρα λοιπόν τις έχουν πει να περιμένει, αλλά αυτό το περίμενε διαρκεί πάνω από τριετία. Έτσι τα τελευταία δύο χρόνια εκείνη εξοδίκως και με διάφορες άλλες αποφάσεις τους έχει κοινοποιήσει ότι απαγορεύει οποιαδήποτε παρέμβαση στο κτίριο. Ακόμα και να βάψουν τα κάγκελα που ήθελαν πριν από δύο χρόνια, δεν τους το επέτρεψε. Και όταν χάλασε το ασανσέρ και έπρεπε να φροντιστεί, έπρεπε να συντηρηθεί, πάλι δεν τους το επέτρεψε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ασανσέρ. Θα μου πείτε και τι με αυτό. Μα πολλά σημαίνει αυτό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματίες από τροχαία που πρέπει να πάνε να καταθέσουν. Έχουν πάει τραυματίες, σας πληροφορώ, με πατερίτσες και έχουν κατέβει 2-3 αστυνομικοί και τους κουβαλούν στον νόμο και είναι μάλιστα το γραφείο στον τρίτο όροφο για να γίνει η κατάθεση. Είναι αδύνατο να κατέβει ο αστυνομικός στο πόδι, στο πεζοδρόμιο, δίπλα στην καφετέρια για να τους πάρει κατάθεση. Οπότε τους ανεβάζουν οι ένστολοι καλικούτσα στον τρίτο όροφο. Αυτά μόνο στην τροχιά πατρών, όχι στην τροχιά Ζιμπάμπουε. Το πιο τραγελαφικό όλων, και βέβαια το ευχόμαστε περαστικά του ανθρώπου, είναι ότι ο διοικητής της τροχείας έχει προσφάτως χειρουργηθεί και κουτσένει ο άνθρωπος, αποφάσισε να μην κάνει χρήση άλλο της αναρωτικής του άδειας που είχε δικαίωμα, αλλά να γυρίσει στην υπηρεσία του, γιατί είναι τόσο πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και πολλές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες, οπότε προτίμησε να αφοσιωθεί στο καθήκον παρά να κάνει αποκατάσταση και να κάνει χρήση της αναρωτικής άδειας που δικαιούνται. Έτσι λοιπόν, που δικαιούνταν. Έτσι λοιπόν, επέστρεψε στην υπηρεσία. Αλλά άντε να πάει στο γραφείο του στο δεύτερο όροφο, αφού και αυτός πάει με πατερίτσες. Και επειδή είναι διοικητής και δεν θέλει κανένας ένστολος να τον πάρει στους ώμους ή καλικούτσα και να τον ανεβάσει στο γραφείο, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί, αποφάσισε ο άνθρωπος να ανεβαίνει και να κατεβαίνει κουτσό στο ένα πόδι. Οπότε οι μεν τραυματίες που είναι για κατάθεση και πάνε στον τρίτο ανεβαίνουν καλικούτσα από τους ένστολους και ο διοικητής, ο χειρουργημένος, ο ταλέπορος, ο άνθρωπος ανεβαίνει κουτσό μέχρι το δεύτερο στο γραφείο του. Όλα αυτά στην τροχιά της Πάτρας και στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, μόνο στην Ελλάδα τα βρίσκεις αυτά και έτσι σου φτιάχνει διάθεση, αλλάζει το κόνσεπτ της ζωής, της καθημερινότητάς σου, εκεί που όλα είναι μαύρα και άραχνα, διέξοδα παντού, προβλήματα, οικονομικές στενότητες και όλο αυτό το άγχος και βεβαιότητα του αύριο. Σου έρχονται κάτι τέτοια κακό κείμενα που καλώς έρχονται, γιατί μας κάνουν τη ζωή λίγο πιο όμορφη λόγω του γέλιου που προκαλούν. Και στην Ελλάδα δεν βαριέσαι ποτέ με αυτά. Με εκείνο το Ρωμαϊκό 2, τι γίνεται, πήγα πριν έρθω εδώ στο στούντιο του Αντένα Πάτρας Real FM, στο Δημαρχείο Πατρών, γιατί ξεκινάει, λέει, το φεστιβάλ τζαζ μουσικής για τους λάτρεις της τζαζ. Να ξέρετε ότι από 3 μέχρι 7 Ιουνίου 2026 θα δείτε, θα ακούσετε και θα απολαύσετε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως με το Ρωμαϊκό Οδείο, γιατί το Ρωμαϊκό Οδείο, όπως ξέρουμε όλοι, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη και ο Ιάσονας Φωτήλας, ο δικός μας, ο αρχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, μπήκαν στη διαδικασία και το φτιάξαν και το άλλαξαν κιόλας, πρόσθεσαν και τούβλα γύρω γύρω εκεί που ήταν σπασμένα για να το φτιάξουν όπως ήταν και το είχαν φτιάξει οι Ρωμαίοι. Βέβαια διχάζοντας την κοινή γνώμη, αλήθεια είναι, γιατί άλλοι λένε α τι ωραίο που είναι και άλλοι λένε
ρε παιδιά, γιατί δεν το αφήσατε έτσι όπως ήταν το ρωμαϊκό οδείο, τουλάχιστον στην εξωτερική του όψη. Τέλος πάντων, το έφτιαξαν για να είναι λειτουργικό. Έλα ντε που δεν είναι λειτουργικό, και υπάρχει και μια διογνωμία και μια διαμάχη με το Δήμο, γιατί ο Δήμος εύλογα έστειλε μια επιστολή και λέει στο Υπουργείο: ρε παιδιά, αυτό το ρωμαϊκό οδείο που φτιάξατε, θα μας το δώσετε να προγραμματίσουμε εκδήλωση το καλοκαίρι?

πάμε από το ένα στο άλλο. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα για το Ρωμαϊκό Οδείο, φαντάζομαι και πιστεύω. Μέχρι τότε όμως να σας πω ότι γίνεται τώρα χαμός στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Μιλάμε για καραμπόλες φοβερές και τρομερές με τα κόμματα. Εκεί με το κόμμα της Καϊστιανού δεν έχω βρει κανέναν. Δεν ξέρω ποιος ασχολείται. Έστειλαν και ένα mail πριν. Ομάδα λέει πολιτών της Αχαΐας, αλλά ούτε ένα τηλέφωνο, ένα όνομα, κάτι. Ποιος τελικά στηρίζει την Καϊστιανού στην Αχαΐα? Υπάρχει κάποιος να πάρει τηλέφωνο? Ψάχνουμε να βρούμε τον άγνωστο Χ, στέλεχος του κόμματος Καϊστιανού στην Πάτρα, στην Αχαΐα γενικότερα. Ψάχνουμε να το βρούμε. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί του, να ξέρουμε τι πρεσβεύει το κόμμα και τι θα πει για την περιοχή μας. Στις υπόλοιπες όμως πτέρυγες της πολιτικής έχουμε πολύ τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά ξεκινώντας από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της Τρίτης και της ανακοίνωσης του νέου κόμματος Τσίπρα στο Θησίο, θα γίνει στις 8 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Έλαμπτε που ο Τσίπρας είπε «Δεν θέλω κόμματα και δεν θέλω και κανέναν με ιδιότητα, ειδικά βουλευτική ή κομματική, πρέπει να έχει παραιτηθεί προηγούμενος για να έρθει στο κόμμα το νέο». Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσοι είναι κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είναι βουλευτές, βλέπε εδώ εν προκειμένου τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο ή από απέναντι τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, τον βουλευτή των Λακανανίας του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, που μάλιστα και οι δύο αμφότεροι έχουν στηρίξει από την αρχή το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, θα πρέπει προηγουμένως να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα. Ο δε κύριος Παναγιωτόπουλος απάντησε ήδη από χτες ότι εγώ δεν μπορώ να προδώσω όμως την αποστολή που μου ανέθεσαν οι πολίτες μου, οι συμπολίτες μου. Ταυτοχρόνως την ίδια ώρα όλος ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ θα πάει την Τρίτη, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν πουλμαν, γιοταχή, θα πάνε και με βάρκες, αλλά και θα πάνε στο Θησίο να δουν από κοντά τον Τσίπρα και να δώσουν το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος. Αλλά ταυτοχρόνως θα είναι εγγεγραμμένα μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με ενεργό ρόλο. Άρα πώς θα γίνει αυτό αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει? Δηλαδή ή ο Τσίπρας λέει ψέματα και άλλα λέει και άλλα θα κάνει, ή αυτοί δεν έχουν αποφασίσει τελικά πως θα πούν να σάξουν με το ένα πόδι στο Τσίπρα, με το άλλο πόδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον φυσικά η συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων, του νέου κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε πώς θα το λένε, από τα σφράγια στο μυστικό έχει γίνει αυτό το πράγμα, και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια συνεργασία που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ πράξη, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα του ίδιου του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, περισσότερα σε λίγο, φίλες και φίλοι. Πάμε να δώσουμε τη σκυτάλη ξανά στην Αγγελική Καρβαράκο, που είναι μέσα στο δωμάτιο του ήχου και των μουσικών επιλογών, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. 1:30 ακριβώς πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, από τους 105,3, και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας. Σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: Μελίδα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αρίνα, Μεσολόγη, στηρίζουμε Ιακώ, Ιβαρίνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε και τις διαφημίσεις μας, γυρίσαμε και μετά από αυτό το σε παγκόσμια πρωτοτυπία περιστατικό, μάλλον συμβάν, ρεπορτάζ, όπως θέλετε πείτε το, με το αστυνομικό τμήμα το πρώτο και την τροχιά πατρών χωρίς ασανσέρ εδώ και 2 χρόνια και με τους ένστολους να ανεβοκατεβάζουν τραυματίες για κατάθεση καλικούτσα και τον χειρουργημένο διοικητή της τροχιάς να ανεβαίνει κουτσό μέχρι το δεύτερο όροφο στο γραφείο του, σε παγκόσμια πρωτοτυπία βεβαίως, μόνο στην Ελλάδα θα συμβαίνουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Ρωμαϊκό Όδειο, γιατί σήμερα σας έλεγα και νωρίτερα ότι πέρασα ερχόμενος στο στούντιο του Αντένα Πάτρας, πέρασα από το Δημαρχείο της πόλης για να παρακολουθήσω τη συνέντευξη τύπου για το Φεστιβάλ Jazz, Jazz Festival από 3 έως 7 Ιουνίου 2026, και θα είναι ένα πλούσιο ωραίο πρόγραμμα με πάρα πολλά ωραίες ευκαιρίες για ωραία ακούσματα όσοι αγαπάτε την τζαζ. Πάμε όμως στον κύριο Αποστόλη Αγγελή, τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, που είναι επιφορτισμένος και με τη δημοτική ακίνητη περιουσία. Κύριε Αγγελή, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας. Τι κάνετε? Δεν σας πήρα να μιλήσουμε τόσο για το Φεστιβάλ Τζάζαν και θα ήθελα να μας πείτε και μια κουβέντα στο τέλος, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το περίφημο θέμα αυτό με το Ρωμαϊκό Οδείο. Το Ρωμαϊκό Οδείο, το οποίο ανακατασκευάστηκε από το Υπουργείο, εγκαινιάστηκε με πανηγυρικό τρόπο, θυμόμαστε όλοι την αύξηση της κυρίας Μενδώνη κλπ. Τελικά όμως το Ρωμαϊκό Οδείο θα το χρησιμοποιήσει η πόλη φέτος το καλοκαίρι για να κάνει εκδηλώσεις πολιτιστικές ή όχι?
1: Όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο και σαφές από την ημέρα που είχαμε από το Εθνωρία Αρχαιοτήτων, γιατί δεν μας απάντησε και η κυρία Μεντάνη τότε.
0: Α, τη στείλατε επιστολή, αλλά δεν σας απάντησε.
1: Εμείς έχουμε στείλει και στην εφορία και στην υπουργό και στο Γενικό Γραμματέα, στείλαμε όπως έπρεπε και θεσμικά και τυπικά σε όλους τους φορείς, και περιμέναμε απάντηση για να είμαστε ξεκάθαροι. Η εφορία αρχιτεκτών προτείνει τους όρους. Το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γνωμοδοτεί μετά από τη συνάντηση, από την συνεδρίαση που έχει, η οποία πραγματοποιήθηκε 17 Μάρτη και συμμετείχα και εγώ και ο Δήμαρχος. Και περιμέναμε 17 Μάρτη ουσιαστικά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την απόφαση του Υπουργείου. Δεν συνέβησαν ποτέ, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από τον κύριο Μεντώνη, το είπε και ο Δήμαρχος και σε συνέντευξη για την παρουσίαση του Τζάζαν παρωτήθηκε. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ότι εάν όντως, και δεν θέλουμε να πιστέψουμε κάτι άλλο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία καθιστούν αυτή τη στιγμή αδύνατη την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ρωμαϊκό Οδείο, πρώτα απ' όλα γιατί ημέρα που ήταν στις 5 Μάη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι τα μάχαμε στις 10 Μάη.
0: Προφανώς.
1: Για να δούμε, δηλαδή, γιατί αυτό δημιουργεί, καταλαβαίνετε, τεράστια προβλήματα, τα οποία θα τα λύσουμε, βέβαια, εμείς δεν θα στερήσουμε το...
0: Συγγνώμη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ποια είναι τα προβλήματα, τα τεχνικά που καθιστούν αδύνατα?
1: Αυτό δεν
0: σας είπα.
1: Όχι,
0: να πάρουμε τον κύριο Φωτήλα, τον αρχαιό υφυπουργό, και να του πούμε τι γίνεται με το Ρωμαϊκό Οδείο που εγκαινιάστηκε και περιμένουμε πώς και τι να το απολαύσουμε.
1: Αυτό δεν το ξέρω, για να είμαστε καθαροί. Αυτά, επειδή εμείς με την εφορία αρχαιοτήτων έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχουμε κάνει και 2 συναντήσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο για τις παρεμβάσεις που θα χρειαζόταν να κάνει ο Δήμος Πατρέων όπως κάθε χρόνο. Εμείς δεν εντοπίσαμε προσωπικά προβλήματα που δεν το καθιστούν αδύνατη, ας πούμε, την
0: λειτουργία.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι αρχαιολόγος και επειδή δεν θέλω να το παίζω έξυπνος, ούτε να λέω πράγματα που δεν γνωρίζω.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η σιωπή του Υπουργείου είναι ένα ζήτημα. Από εκεί και πέρα, εμείς θέτουμε το εξής βασικό ζήτημα. Αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν τώρα.
0: Προφανώς όχι, τα ξέρουν από την αρχή. Άρα γιατί δεν είναι σε συντονισμένη συνεννόηση?
1: Η τελευταία μεγάλη βροχοπτώση που είχαμε, επειδή γίνεται και να αφορά το έγγραφο, είναι προδημήνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πριν τις συνεδρίες του ΚΑΣ ή περίπου κάπου εκεί. Δηλαδή δεν ταιριάζουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς παρ' όλα αυτά λέμε ότι και έτσι να είναι το δεχόμαστε. Εμείς θα στείλουμε επιστολή στην Υπουργό και θα της λέμε ότι εφόσον προβλέπεται η αποκατάσταση αυτών των των εσπανιτών εργασιών που πρέπει να γίνουν, θα του ζητήσουμε ένα ζήτημα από τώρα για τις ώρες παραχώρησης του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φανεί, νομίζω, ξεκάθαρα για το Υπουργείο ποιος είναι ο σκοπός του για το Ρωμαϊκό 2. Όπως επίσης θα ζητήσουμε και ενίσχυση οικονομική, όπως κάνουν πάρα πολλούς φορείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και ένα κόστος, ότι όλες καταφρώνει το για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τις εγκλήσεις μας.
0: Πάντως αυτά είναι, τα ακούει ο κόσμος, που έχει τα μίλια όσα προβλήματά του, τις καθημερινότητες, τα οικονομικά κλπ. Και ακούει κάτι τέτοια, ας πούμε, και του σηκώνεται τρίχα κάγκελο, και είναι λογικό, δικαιολογημένο, γιατί
1: νομίζω,
0: όταν βλέπεις με πανηγυρικό τρόπο εγκαίνια σε ένα Ρωμαϊκό δύο μετά από έργα μηνών.
1: Και το τονίζω, όχι σε αρχαιολογικό χώρο. Έγιναν τα εγγένεια σε αρχαιολογικό χώρο. Αλλά νομίζω όλοι είμαστε στα εγγένεια.
0: Ναι.
1: Το οποίο υπόθηκε και από τα πλέον αρμόδια χείλη της κυρίας Υπουργού. Ότι θα ξανααποδοθεί στην πόλη, θα ξαναποδοθεί στα ανοίξεις για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα ξαναγίνει το κύτταρο πολιτισμού. Νομίζω αυτά είχαν υποθέσει.
0: Ακριβώς αυτά. Και παραπάνω από αυτά.
1: Εντάξει,
0: και τώρα εσείς δηλαδή για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, αν χτύπα ξύλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αρχαίο 2, τι θα κάνετε, πώς θα σχεδιάσετε?
1: Ήδη έχουμε σχεδιάσει, από την Τρίτη που πέρασε προβλέψαμε από τη Δημοτική Επιτροπή την εξειδίκευση της δαπάνης για να στήσουμε το προσωρινό δημοτικό θέατρο ξανά. Τώρα αν με ρωτήσει κάποιος θα είναι προσωρινό, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει στο Υπουργείο, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Και με τις κερκίδες που είχαν και πέρσι, οι οποίες εντάξει ήταν.
0: Πού,
1: στο Πελοποννησιακό και προς τα καθαρά.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα είναι τώρα το ίδιο ή θα είναι? Ακουστικά εννοώ, ξέρετε, τεχνικά τώρα. Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα είναι τώρα το ίδιο ή θα είναι? Ακουστικά εννοώ, ξέρετε, τεχνικά.

0: θέμα.
1: Τους κάναμε επιτόπου και τις αυτοψίες για να δούμε τι χρειάζεται.
0: Προτού σας αποδεσμεύσω, θα ήθελα, αν μπορείτε, όχι να δώσετε απάντηση, περισσότερο να σχολιάσετε. Ξέρετε, υπάρχει κάτι που το συζητάμε πολύ, δημότες, και είναι μια συζήτηση που ακούγεται χρόνια τώρα, δεν είναι μόνο τωρινή, ότι ο Δήμος της Πάτρας έχει πάρα πολλά ακίνητα και εσείς είστε επιφορτισμένος με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Και μάλιστα προσφάτως είδαμε και ένα διαφημιστικό στα social media της αντιπολιτευόμενης παράταξης του Σπιράλ, του κ. Ψωμά, που έλεγε ότι να περνούσε μπροστά από διάφορα ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο ο κ. Ψωμάς, και τον βιντεοσκοπούσαν και έλεγε ένα παρατημένο αυτό, παρατημένο εκείνο. Τελικά τα έχετε παρατήσει όλα τα δημοτικά ακίνητα, κύριε Αγγελή?
1: Και πήρα, δεν χαίρομαι με ρωτάτε. Έχουμε απαντήσει τον κ. Ψωμά δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο με το τι παραλάβαμε και τι έχουμε αποδώσει. Θα πω μόνο τα πιο εμβληματικά.
0: Ναι.
1: Είναι τα παλιά σφαγεία, όπου οι επενδυτές, ο οποίος πήρε νερό το όνομά τους, και ο κ. Ψωμάς και οι άλλες παρατάξεις, τα είχαν παραδώσει με κομμένα τα καλώδια από τους τοίχους.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουμε τα παλιά σφαγεία, το σπίτι του Καρναβαλιού, το Αρσάκιο.
0: Που έγινε δημαρχείο.
1: Μια σειρά άλλους χώρους.
0: Που είχε αποφασιστεί εδώ και πολλά χρόνια να γίνει δημαρχείο και δεν γινόταν ποτέ, η αλήθεια είναι.
1: Πολλά είχαν αποφασιστεί όταν ήταν ακόμα παχές οι Αγγελάδες, δεν γινόταν τίποτα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Και τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα εμείς αμέσως. Λοιπόν. Αλλά πέραν τούτου, η βιβλιοθήκη μας αναπαλαιώνεται, το παλιό δημοτικό νοσοκομείο φτιάχνεται, μια σειρά χώροι, ο Λαδόπουλος θα προχωρήσει, μια σειρά χώροι και ακίνητα αξιοποιούνται. Αν υπάρχουν νεοκλασικά που θέλουν 2 και 3 εκατομμύρια ευρώ και 4 για να φτιαχτούν, προφανώς υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ζητάμε και τις χρηματοδοτήσεις και τις ψάχνουμε. Και τρόπους ψάχνουμε, όπως πρόσφατα επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Βιομηχανία Σόκαρη, η οποία είναι και το ένα που τυχαία περνάει ο κύριος Ψωμάς απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είχαμε μνημόνιο συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και δεν μας απάντησε ο κύριος Λεωρίδης ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δεν μπορούμε. Δεν ακούσαμε όμως μια κουβέντα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα στεγαλόταν το σπίτι του παιδιού, μια δομή που την έχει ανάγκη πολύ.
0: Αλλά ήταν πολλά τα λεφτά και δεν φωνάζει κανείς γι' αυτό.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σκεφτείτε για το Δήμο Πατρών που το παρακρατάνε κάθε χρόνο 67 εκατομμύρια.
0: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με το Δήμο Πατρέων για να φωνάξουμε όλοι μαζί.
1: Υπάρχουν ψηλά γράμματα και για τον κύριο Ψωμά και για τους άλλους.
0: Μάλιστα. Για κομματικούς λόγους δηλαδή.
1: Άμα ακούσετε εσείς ποτέ να ψηλήσουν κάτι κατά της κυβέρνησης, θα μου το στείλετε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η προσπάθεια για τη δημοτική περιουσία και για τα ακίνητα θα συνεχίσει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα.
0: Ωραία.
1: Αυτοί που ενδυσφυμούν την πόλη μας θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και εμείς θα συνεχίσουμε να τη φτιάχνουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Εν τω μεταξύ ζωγραφίζει σήμερα η Αγγελική με τη μουσική πανδεσία. Αυτή την έχουν πιάσει και τα καλοκαίρια, την έχουν πιάσει και οι έρωτες, οι αγάπες, τα συναισθήματα.

Ελπίδα Δημοκρατίας λέγεται το κόμμα, δεν το είπαμε νωρίτερα, της Μαρίας Καριστιανού, το νέο κόμμα που το ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη και όχι από την Αθήνα, που εκ παραδρομής είπα χτες ότι θα γινόταν η ανακοίνωση στην Αθήνα, δεν θα γινόταν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ήταν να γίνει και έγινε. Στην κατάμεστη αίθουσα στο Θέατρο Ολύμπιον, η Μαρία Καριστιανού εκεί παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα με το όνομα Ελπίδα Δημοκρατίας, ΕΛΔΗ. Στέκομαι μπροστά σας ως μητέρα και ως πολίτης, η σιωπή γίνεται φωνή, είπε η κυρία Καριστιανού.

και έθεσε ως βασικό στόχο τη νίκη στις επόμενες εκλογές και ήταν κατηγορηματική σε ό,τι αφορά μελλοντικές συνεργασίες, πιθανές συνεργασίες, δηλώνοντας ότι δεν θα συνεργαστεί με εν ενεργεία πολιτικούς.

Θέλουμε να δούμε και στελέχη βέβαια. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, κυρία Καριστιανού. Και την ιδρυτική διακήρυξη διαβάσαμε και όλα ωραία ακούγονται και γράφονται, όλα ωραία ηχούν στα αυτιά μας, αλλά το να πεις αυτό που σκέφτεται ο πολίτης και να περιγράψεις μια κακή κατάσταση που όντως υπάρχει και να περιγράψεις αυτά που ονειρεύεσαι να φτιάξεις είναι όχι εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από το να τα κάνεις. Και για να τα κάνεις πρέπει να πείσεις ότι μπορείς. Και πρέπει να πείσεις ότι έχεις και τους ανθρώπους που μπορούν, που επίσης μπορούν όπως και εσύ. Γιατί έχουμε ξανακούσει για ελπίδες. Και το, αυτό το, αυτή η αλλαγή που είχε γίνει τότε με τα μνημόνια και ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με σύνθημα την ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται, θυμάστε τότε, του Αλέξη Τσίπρα, η ελπίδα. Θυμόμαστε όλοι τι μας έμεινε από αυτό. Και τώρα ελπίζουμε που θα ξαναελπίζουμε να μην μείνουμε πάλι με το ίδιο, με το δεύτερο συνθετικό, που δεν είναι συνθετικό, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέω.

Γιατί όλοι κόπτονται για την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία έχει καθυλωθεί στο μόλις 1,8% με πληθωρισμό 3,7%, και δεν το λέω εγώ, το λέει η πρόσφατη έκθεση, η τωρινή έκθεση της Κομισιόν για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Σημαντική επιβράδυνση, λέει, του ρυθμού ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, κάτω από το όριο του 2%, και παράλληλα τροχιά ανόδου για τον πληθωρισμό. Αυτά αποτυπώνουν οι αιαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, φίλες και φίλοι, η άνοδος του ΑΕΠ στη χώρα αναμένεται να περιοριστεί στο 1,8% για όλο το 2026. Θα παρουσιάσει δηλαδή κάμψη σε σχέση με το 2,1% που καταγράφηκε πέρσι. Ενώ για το 2027 έχουμε χειρότερα σενάρια, χειρότερες προβλέψεις, γιατί προβλέπεται κι άλλη υποχώρηση στο 1,6%.

Σε έχουν πιάσει τα καλοκαίρια, Αγγελική, ε. Μας έβαλες και τη Γιάννα Σία, Γιάννα. Και μην ξεχνάτε, μιας και σήμερα είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκυριακό, βρέξει δεν βρέξει, εμάς η πρότασή μας παραμένει η ίδια, γιατί ούτως ή άλλως ο χώρος αυτός ο μαγευτικός στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία απέναντι από το Μασούτι θα είναι μαγευτικός ανεξαρτήτως κλιματολογικών συνθήκων, και το σούσι θα είναι το ίδιο υπέροχο και φανταστικό και μοναδικό που θα μπορείτε να απολαύσετε στο σούσι μπαρ Ντουσάγια. Σας είπαμε τη διεύθυνση, αλλά αν θέλετε και μια απόλαυση πιο προσωπική στο σπίτι, στον καναπέ, με ωραία ταινία, τούτε ένα τηλεφώνημα στο 2610-362-360. Εμείς σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας καλού πρώτο Θεός, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, που λέει τη Δευτέρα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά, να ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω ότι πεις καλά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Παρασκευιάτικο, φτάσαμε μέχρι εδώ και 22 Μαΐου, κυρίες και κύριοι.
1: Hello.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Έχουμε τουλάχιστον αυτή την χαρά που έρχεται σε Σαββατοκύριακο.
1: Και κάτι χαρά και έχουμε και τσαχπινιά έχουμε, έτσι, και έτσι. Όλα τα καλά
0: αυτά,
1: τα έχουμε.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι
1: μας φαίνεται.
0: Έτσι τα θέλω αυτά,
1: έτσι.
0: Να υπάρχουν.
1: Έτσι τα θέλεις, έτσι θα τα έχεις, μάνα μου, δώσ' πω.
0: Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι το καλύτερο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλία, και θέλω να δώσεις μία σημασία, διότι έχουμε Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλότητας, το καταλαβαίνω, το σέβομαι, και έχουμε και ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin.
0: Γιατί άμα ήταν δηλαδή με μετρητό...
1: Σήμερα την πίτσα την αγοράζεις με bitcoin. Αν δεν έχεις bitcoin, δεν αγοράζεις πίτσα.
0: Ένα bitcoin είναι κάτι χιλιάδες ευρώ, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, 80, πόσο είναι, δεν ξέρω, 68, 80, χιλιάδες ευρώ.
1: Θέλω αυτό τα αρέστα. Συμβαίνει, λέει,
0: θέλω
1: γιατί,
0: τα αρέστα.
1: Αυτό συμβαίνει, λέει, γιατί σαν σήμερα, το 2010, έγινε η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Είχε αγοράσει ένας προγραμματιστής 2 πίτσες.
0: Ωραία.
1: Και είχε πληρώσει με bitcoin.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Έχω μείνει άναυδος.
1: Αν δεν έχεις bitcoin σήμερα, πίτσα δεν τρως.
0: Λοιπόν, κοστίζει, το βρήκα, αυτό ψάχνω τώρα, 65.572.
1: Τότε όμως δεν ήταν οι ίδιες οι τιμές.
0: Ευρώ, έτσι, σε ευρώ μιλάμε.
1: Γιατί τότε...
0: Τότε ήταν πιο φτηνά.
1: Είχε πληρώσει 10.000 bitcoin και ήταν 41 δολάρια.
0: Είδες,
1: η αντιστοιχία ήταν διαφορετική.
0: Πόσοι έγιναν πάμπλουτοι μέσα σε λίγο καιρό. Αρκεί να... Έτσι, να...
1: Το θέμα είχαν, είναι
0: είχαν επενδύσει, ρε παιδί μου, είχαν ρισκάρει.
1: Φούσκα.
0: Ποια φούσκα, δεν υπάρχει φούσκα σε αυτό τώρα. Λοιπόν, μην ξεκινήσουμε έτσι τώρα και αρχίσουμε και σκεφτόμαστε αχ, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει. Έτσι, πριν το Σαββατοκύριακο, δεν λέει τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ωραία.
1: Ωραία, δεν λες τίποτες. Έχω βρει, παιδί μου, ένα θέμα εδώ πέρα που με έχει προβληματίσει πολύ.
0: Για πες. Σε βλέπω προβληματισμένη και γι' αυτό έχω. Για λέγε, τι έγινε.
1: Ειδική.
0: Ειδική.
1: Σε
0: αυτή
1: θέματα
0: ειδική είναι που μας φάγανε.
1: Σχέσεων και γκουρού στο σεξ.
0: Κουρού, τυρόπιτα.
1: Γκου, γκου, γκου.
0: Α, γκουρ.
1: Άκου τώρα, τι λένε, παιδί μου. Δώσε βάση.
0: Δίνω.
1: Υποστηρίζουν ότι η καλύτερη συνταγή για να σώσετε το γάμο σας είναι να κάνετε σεξ με κάποιον που δεν γνωρίζετε.
0: Εγώ το έλεγα.
1: Εγκαταλείψτε τη μονογαμία για να στεριώσει ο γάμος σας.
0: Δεν θα σας σώσει τη συνιστούσα.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, τι γίνεται.
0: Εγώ τα λέω, αλλά ποιος το ακούει εδώ.
1: Μπουρλώ το, θα πεταχτεί σε κάποια φάση.
0: Διαφωνεί και η Εύγη, καταλαβαίνεις.
1: Η πανέμορφη, λέει τώρα, άκου τώρα, 42χρονη Λουίς Βάντερ Βέλτε.
0: Την ξέρω αυτή.
1: Την ξέρεις εσύ.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί ούτε εκείνη να κάνει κάτι με μένα, γιατί είμαστε γνωστοί, ούτε εγώ με εκείνη. Καταλάβεις, πρέπει να είμαστε άγνωστοι τελείως.
1: Αυτή παραδίδει ερωτικά μαθήματα σε ξενοδοχεία του Λονδίνου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και υποστηρίζει ότι όσοι κοιμούνται με ξένους ανανεώνουν το γάμο τους. Στα διήμερα σεμινάρια που παραδίδει και η Ναόμι Άκερμαν, σύμβουλος σχέσεων.
0: Άλλη αυτή. Λέει τα ίδια.
1: Επισημαίνει πως όταν απατάς κάποιον, αντικαθίστανται τα συναισθήματα της ζήλιας και του φόβου με την αγάπη.
0: Ωραία, ιδέες. Τα αντίθετα από ό,τι υποστηρίζουν πολλοί τόσα χρόνια. Εγώ τα έλεγα, αλλά να... Είδες, αυτοί που είναι οι μπροστάριδες την πληρώνουν πρώτα από όλα στην ιστορία.
1: Τα σεμινάρια τους, τα ζευγάρια, λέει, που κάνουν σεξ με έναν άγνωστο, καταφέρνουν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και στη συνέχεια τα δίνουν όλα στο γάμο τους.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Αυτή η εκπομπή είναι σχολή ολόκληρη. Είναι... Έτσι, πρέπει να το έχεις καταλάβει κι εσύ ότι...
1: Κάτι πάει καλά.
0: Όχι, κάτι μαθαίνουμε. Και εμείς, δηλαδή, εδώ πέρα που είμαστε στα μικρόφωνα. Το πεις.

0: Διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Λέτε τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
2: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-024690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτοκατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Στο Intervet Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημιωρό Παρασκευής, 22 Μαΐου, με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ωραίο από την άποψη ότι οι περισσότεροι κάθονται, τέλος πάντων, παίρνουν την ανάσα τους με έναν τρόπο. Έτσι, όχι για κάτι άλλο, γιατί ο καιρός τον βλέπεις.
1: Εγώ να μην βλέπω τον καιρό.
0: Έτσι, είναι λίγο... Είναι λίγο κάπως.
1: Είναι εξαιρετικός, είναι μαγικός, ναι. Είναι μοναδικός.
0: Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, σαν σήμερα. Λοιπόν, το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλα ως ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Άρνι Τέιτς αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση είχε σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος υποκύπτει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό είχε δηλώσει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 22 Μαΐου.

0: Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που είμαστε,
1: ναι.
0: Απ' τη μία σκέφτεσαι, θα ήθελα να μου συμβεί αυτό εδώ που συνέβη εδώ πέρα στον Ιάπωνα.
1: Τι του συνέβη?
0: Του μπήκανε κατά λάθος 339.000 ευρώ. Αλλά σε γεν βέβαια,
1: αλλά
0: στο
1: λογαριασμό.
0: Έτσι. Αλλά

0: αυτά τα χρήματα προοριζόντουσαν για 463 άτομα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποιος έτσι ανεύθυνος έβαλε το λογαριασμό ενός. Όλα τα λεφτά μαζί σου λέει τώρα να κάθουμε τώρα να παιδεύουμε με 463 άτομα.
1: Θα τα δώσω αυτόν και αυτός θα τα μοιράσει.
0: Ναι, θα τα φάει. Τέλος πάντων, πρέπει να πούμε, επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο, μου έχει τύχει και εμένα στο παρελθόν, όχι με μεγάλο ποσό, με κάνει διχίλιαρο.
1: Και σε μένα έχει τύχει.
0: Ναι, με κάνει διχίλιαρο. Λέω τι ωραίο που είναι αυτό το διχίλιαρο. Αλλά παίρνεις τηλέφωνο ή πας στην τράπεζα και το λες, γιατί έτσι και αλλιώς θα σε βρούνε. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά
1: και θα
0: κάτω.
1: Θα στήσουν πίσω.
0: Ναι, δεν είναι ότι πέσαν τα λεφτά κάτω ή τα βρήκες ένα κάδο και τα παίρνεις εσύ, ας πούμε. Είναι ότι ξέρουν τη διαδρομή του χρήματος από την τράπεζα για πολλά άλλα, οπότε ξέρουν και γι' αυτό. Οπότε, αν θέλουν κάποια στιγμή να το ψάξουν, θα σε βρούνε. Αυτός ο Ιάπωνας, βέβαια, τώρα 24 ετών, έτσι, τα φάγε τα λεφτά και μάλιστα στο καζίνο. Τι να σας πω.
1: Δηλαδή πραγματικά έτσι, η πρώτη δηλαδή σου σκέψη όταν βλέπεις τόσα λεφτά στο λογαριασμό σου είναι να τα παίξεις στο καζίνο.
0: Καταρχήν είναι άνθρωποι οι συγκεκριμένοι που είναι εθισμένοι. Δηλαδή όταν δουν χρήμα το μυαλό τους πάει εκεί, δεν πάει κάπου αλλού. Δηλαδή και 20 ευρώ να έχουν πάνω τους, το μυαλό τους θα πάει πώς θα τα παίξει να τα χάσει. Έτσι. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση τέλος πάντων τα παίξε και τα χάσε. Αυτό και όταν ήρθε η ώρα του δικαστηρίου, γιατί έγινε και δικαστήριο και δικηγόρος υπήρξε και όλα αυτά, το καταδικάσανε. Είπαν ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο ίδιος είπε, παιδιά, εγώ δεν τα έχω τα λεφτά πλέον, τα φάγα στο καζίνο, κάντε ό,τι νομίζετε. Και εξαφανίστηκε. Το ψάχνουν δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω αν το βρήκαν σήμερα, αλλά μέχρι τότε που γράφτηκε το δημοσίευμα το ψάχνανε. Εν πάση περιπτώσει, το καλό, το περίεργο σε αυτή την υπόθεση, που είναι λίγο εξοργιστικό, είναι ότι αυτά τα χρήματα τα είχε για τουλάχιστον 2 εβδομάδες το λογαριασμό του και τα έπαιρνε ως 60.000 γεν την ημέρα. Δηλαδή κάθε μέρα έβγαζε και πολύ λίγα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσα χρήματα μεταφράζονται αυτά κάθε μέρα, αλλά αυτά τα 339 τα πήρε δηλαδή σε 2 εβδομάδες. Έβγαζε κάθε μέρα και πολύ λίγα και τα έπαιζε.
1: Και δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Αυτό λέω, 2 εβδομάδες τουλάχιστον τα είχε τα χρήματα στο λογαριασμό του άνθρωπος. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται λάθος, π.χ. γίνεται στις 10 ώρα το πρωί,
1: μέχρι
0: τις 2
1: ώρες,
0: το μεσημέρι, ναι, έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει περίπτωση και υπάλληλος να κάτσει να ψάξει το λάθος και μέχρι τις 3-4 σε μια τράπεζα. Τι να σου πω, είναι και λίγο προκλητικό αυτό.
1: Μα ναι, σου φωνάζουν μετά.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος δικαστικός, καλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ τα αυτονόητα δεν υπάρχουν στο δικαστικό σώμα. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια ψυχική οδύνη, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει ο περισσότερος, ας πούμε, να σου πέφτουν 400 χιλιάρια και να τα έχεις εκεί 2 εβδομάδες. Τι περιμένουν, να πας εσύ? Δεν θα πάω. Είναι δικιά του δουλειά να το ψάξω, είναι δικιά μου δουλειά.
1: Ναι, κάποια πρόβλημα θα έπρεπε να
0: υπάρχει. Θα έπρεπε.

0: Τι έχεις να πεις? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αισιόδοξα?
1: Στο δικό μου λογαριασμό δεν ήταν, οπότε...
0: Μα και να ήταν, δεν μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις. Καταλάβες, εκτός και αν είσαι τόσο καλός παίχτης, για αυτά που λέγαμε προηγουμένως εννοούμε, που να κερδίζεις, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί να κερδίσουν λίγα, αλλά να κερδίσουν, να μην χάσουν. Οπότε να τα βάζεις και πίσω και να πεις, έβγαλε ένα κέρδος. Αλλά αυτό είναι...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κέρδος όμως βγάζεις. Αυτές τις εποχές τις δύσκολες, μικρό κέρδος βέβαια, όχι μεγάλο, αλλά κέρδος βγάζεις, γιατί πας σε ένα πρατήριο βενζίνης, του λες το αλουνού, έτσι αυτό που δεν μπορείς να του πεις με τη δικιά σου τσέπη, συνήθως γέμισε το. Και παρκάρεις και μια Mercedes, μια BMW απ' έξω, ένα τζιποειδές, γέμισε το, δεν το έχεις πει εσύ. Έχεις καιρό να το πεις.
1: Πολύ καιρό.
0: Λοιπόν, και το γεμίζεις κανονικά. Σου πάει 140 ευρώ ο λογαριασμός που το γέμισες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και του δείχνεις την κάρτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει μισό λεπτό να φέρω από μέσα το.
1: Το POS.
0: Αυτό, το μηχάνημα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έτσι και εσύ φεύγεις, εξαφανίζεσαι. Το ψάχνουν ακόμα.
1: Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι σου λένε περάστε μέσα, παρακαλώ.
0: Και αυτό, ναι, αλλά όμως και εμένα μου έχει τύχει, μου βγάζουν το μηχάνημα και. Σιγά μην πήγαινα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα τι έγινε αυτό τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς υπάρχει η κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται και, και ο αριθμός κυκλοφορίας. Αν δεν είναι κλειμένο το αμάξι, το πιάνουν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ
0: επιστρέψαμε.
1: Είμαστε.
0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Αρχή Σαββατοκύριακο το λες, Παρασκευή σήμερα βέβαια.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, υποτίθεται ότι.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Καλά, ναι, αυτά τα είπαμε.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Και πολλά φιλιά θα στείλουμε. Έχω προβληματιστεί, γιατί τώρα ξέρω εγώ που άνοιξε και πας και διασκεδάζεις και τα λοιπά. Ακούς το ένα μετά το άλλο, όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή, ο άντρας, ο 43χρονος στη Θεσσαλονίκη, που πήγε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και αντί για νερό του είχαν βάλει χλωρίνη.
0: Στη γεια μας.
1: Και κατέληξε στο νοσοκομείο.
0: Εντάξει, ίσως να έγινε επίτηδες αυτό όμως.
1: Η κατάσχεση που έγινε σε αθηναϊκό νυχτερινό κέντρο από την ΑΔΕ, ένα τόνο ποτά μπόμπες. Ένα τόνο, παιδιά.
0: Ένα τόνο πίνουνε οι άνθρωποι. Άμα ξεκινήσει ένα μπόμπες. Σαββατόβραδο.
1: Μπόμπες.
0: Ναι, ένα Σαββατόβραδο λέω, άμα ξεκινήσει να πίνει όλο αυτό το. Εκεί στην Αθήνα που έγινε αυτό, θα τον πει τον τόνο σου.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχει όμως.
0: Τι υπάρχει.
1: Από μπόμπα, από τόνο.
0: Εγώ ήξερα δεκαετίες τώρα και μπορεί να υπάρχει ακόμα εμφιαλωτήριο.
1: Τι, εμφιαλωτήριο.
0: Ξέρω, κανονικά, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, τι λες τώρα.
1: Που κάνει μπόμπες.
0: Κανονικότατα, τι. Αδειάζουν εκεί κάτι καφάσια με παλιά μπουκάλια και κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται κάποιος και τα παίρνει αυτά γεμάτα. Κανονικότατα.
1: Τι λες με παιδί μου.
0: Ναι, βέβαια, τι. Σιγά τώρα κι εσύ. Τι ανακαλύπτει την Αμερική, δεν ξέρω.
1: Βρε παιδί μου.
0: Σιγά μην έπινες γνήσιο ποτό εσύ.
1: Πάντα λέγαμε ότι υπάρχουν τα ποτά μπόμπες.
0: Δεν υπάρχουν, είναι εδώ. Σε τέτοιες εποχές, δε. Εγώ ρωτούσα τώρα ένα φίλο μου που ασχολείται με τα τουριστικά εκεί. Του λέω, τι γίνεται ρε φίλε τώρα, έχει κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Καταρχήν του λέω, έχετε αυξήσει τις τιμές.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ, όχι, έχουμε αυξήσει τις τιμές. Μου λέει, είναι κατά πολύ, μου λέει, η τιμή του ξενοδοχείου γενικά. Μέσα στο ξενοδοχείο όλα αυτά είναι αυξημένα πολύ. Όχι 5% και τέτοια. Και τίγκα στον κόσμο. Λέω, μια χαρά, όλα καλά λοιπόν. Και Έλληνες και ξένοι. Έλληνες δουλεύει ο ελληνικός τουρισμός τώρα, δουλεύει με Έλληνες μόνο.
1: Αυτό,
0: δουλεύει με ξένους.
1: Γιατί ο Έλληνας, πού να τα βρει.
0: Έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Και ο Έλληνας τα βρίσκει. Είναι ο Έλληνας τώρα, τέλος πάντων. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά και πληρώνουν δύο δαγκάνες εκεί, 600 ευρώ, ξέρω κι εγώ, στη Μύκονο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου.
1: Για τις δαγκάνες και πόσο τις χρεώσαν, ναι.
0: Το κοκτέιλ αυτό, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια ήταν τουρίστρια από το εξωτερικό αυτή, δεν είναι Ελληνίδα.
1: Ναι, γιατί για τους Έλληνες θα είναι άλλη τιμή.
0: Όχι, λέω ότι...
1: Η τουρίστρια μπορεί να διαμαρτυρηθεί, ο Έλληνας μπορεί να σου πει «Πήγα Μύκονο».
0: Εντάξει, και εγώ μπορώ να το πω αυτό, αλλά μπορώ να σου πω και πώς πέρασε μια εβδομάδα που πήγα. Λοιπόν, μουσική.
1: Αυτά.
0: Και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν. Κατά καιρούς βγαίνουν και κάποιες καινούργιες λίστες.
1: Ναι.
0: Με το εργασίες στις οποίες υπάρχουν σεξουαλικές επαφές. Εργασίες δηλαδή, όπου εμπνέονται, βρε παιδί μου, οι εργαζόμενοι και κάνουν κάτι τι στο παραπάνω. Κατάλαβες. Λοιπόν, έχω το top 10 εδώ, αν σε ενδιαφέρει. Στην 10η θέση είναι η δικαστική υπάλληλη. 4,1%. Στην 9η, η τεχνική ηλεκτρονικών δικτύων. Εννοεί τώρα αυτούς που έρχονται στο σπίτι σου γιατί έχεις πρόβλημα με το ίντερνετ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Όπως ήταν κάποτε που είχε βγει και το σύριαλ, ο Σάκης ο υδραυλικός.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν υδραυλικός. Τώρα έρχεται κουστούμάτος.
0: Έχει γίνει ένα upgrade, μπορούμε να πούμε. Μια αναβάθμιση.
1: Δεν είμαι εκείνη τη φόρμα. Ναι, ναι. Την μπλε.
0: Όχι, όχι.
1: Play.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να σου έρθει, ας πούμε, σαν το Mr. Grey.
0: Όχι, κοίτα.
1: Ο τεχνικός. Παίζει και αυτό.
0: Δεν έχω παράπονο από τους τεχνικούς που έχουν έρθει σπίτι. Να σου το πω αυτό. Ήτανε ωραιότατα τα παιδιά. Αμέ. Λοιπόν,
1: δεν τα πάμε καλά.
0: Στην 8η θέση, Food Service Manager. Κατάλαβες τώρα εσύ. Στην 7η θέση, Μηχανική Αυτοκινήτων. Είναι. Δηλαδή και ο Σάκης, στο τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, Μηχανικός Αυτοκινήτων ήταν, οπότε καταλαβαίνεις. Μηχανική Βιομηχανικών Μονάδων στο 6. Στο 5, Τομέας Υγείας και Ασφάλειας. Στο 4, Γραμματής. Έχει βγει και ταινία άλλωστε. Στο 3, Συγκολητές. Όχι, μπορείς αυτό να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ πολύ.
1: Συγκολητής, παιδί μου, σιδηρουργός, τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, βρε παιδί μου, με ποιον κάνει εκεί πέρα κάτι ο συγκολητής?
1: Τόσες νοικοκυρές υπάρχουν, ναι.
0: Και πάνε για να τις συγκολήσουνε.
1: Ναι, εντελώς. Ή έρχονται εκείνες, γιατί να πάνε αυτοί να κουράζονται?
0: Δεν ξέρω. Στο νούμερο 2, μάγειρες και σεφ. Εντάξει, οκ, okay, εκεί το καταλαβαίνεις. Του τύπου, μείναμε μέχρι αργά να μαζέψουμε, ναι, το μαγαζί, να καθαρίσουμε την κουζίνα.
1: Ναι.
0: Και στο νούμερο 1, καλλιτέχνες.
1: Το καλύτερο.
0: Το αναμενόμενο, βέβαια, να σου το πω αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα άμα τελειώνεις το live σου, ας πούμε.
1: Καλλιτεχνικό ρεπορτάζ.
0: Άμα τελειώνεις το live σου ή τελειώνεις την παράσταση
1: και σου έρχονται.
0: Ναι, και σου έρχονται μετά στο καμαρίνι,
1: ναι,
0: και πόσο υπέροχος ήσασταν και πόσο τέλειος ήσασταν και πόσο αυτό και πόσο εκεί. Εντάξει.

0: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά Σαββατοκύριακο, έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο θα έλεγα. Έτσι, οι θάλασσες προφανώς είναι 3 μήνες πίσω στη θερμοκρασία, οπότε προσοχή λίγο. Τέλος πάντων, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος.
1: Έτσι μας βρίσκεται εκεί, στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας και όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς σε νέους φίλους που ήρθαν εδώ τις τελευταίες μέρες, όπως ας πούμε στη Ρένια.
1: Γεια σου Ρένια.
0: Έτσι, γεια σου Ρένια. Ή στην Παρασκευή.
1: Συνονόματε.
0: Ή στον Νίκο. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Δίχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο δυνατά.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Πάμε για Σαββατοκύριακο μετά. Να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα είμαστε εδώ με ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας.
0: Να δούμε τι θα πάθουμε σε όλη την εβδομάδα.
1: Τι άλλο περιμένει. Λοιπόν, μία απίθανη ιστορία θέλω να σου μεταφέρω, η οποία συνέβηκε στο Las Vegas. Υπάρχει εκεί πέρα ένας ζωολογικός και πώς μπαίνει ο ένας φύλακας, ξέρεις, ο φροντιστής που υπάρχει για να αφήσει κάτι, να φροντίσει κάτι στο κλουβί, του επιτίθεται το αρσενικό λιοντάρι και εκεί που γίνεται ο πανικός εμφανίζεται το θηλυκό και διώχνει το αρσενικό και σώζει το φύλακα. Και κυνηγάει μάλιστα το θηλυκό, το αρσενικό, για να μην επιτεθεί ξανά στο φύλακα. Όλα αυτά είναι σε βίντεο που έχει ανέβει στο Reddit.
0: Τυχαίνουν και αυτά στη φύση.
1: Αληθινή ιστορία. Είναι τρελό, έτσι.
0: Εντάξει, τυχαίνουν στη φύση και αυτά. Τι να γίνει. Κάτι φοβερό, εντάξει. Τα προηγούμενα 10 βίντεο ο αρσενικός έτρωγε το φύλακα. Εντάξει, δηλαδή, είναι κάτι συνηθισμένο, ας πούμε, επίσης και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, την επίθεση από το λιοντάρι, την περιμένεις.
0: Ναι, την περιμένεις.
1: Ό, το λιοντάρι θα επιτεθεί.
0: Ναι, ας είναι και αρσενικό, ας είναι και θηλυκό όμως, δεν το ξέρεις.
1: Αυτό σου λέω, ότι το περιμένεις ότι θα επιτεθεί το λιοντάρι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι το ένα λιοντάρι να επιτεθεί στο άλλο
0: δεν
1: για να αφήσει τον άνθρωπο.
0: Δεν ξέρεις την γλώσσα των λιονταριών. Και λες πολλά. Εγώ έμαθα τι έγινε.
1: Σου τάπανε.
0: Μου τάπανε, δεν λες τίποτα. Τι λες τώρα. Έλεγε το θηλυκό, δεν αφήνεις τις βλακίες. Έλεγε στον αρσενικό και γύρω στο σπίτι. Και έχει και πλάστρια, απλά δεν φαίνεται στο βίντεο. Γύρνα πίσω γιατί έχεις να κάνεις δουλειές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο φύλακας. Αν φαγωθεί ή όχι. Καταλαβες.
1: Πάλι ζωγάρι με ανθρώπους, ήταν η ατάκα.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ασχολείσαι με άλλα και αφήνεις το σπίτι κενό. Και φεύγεις και έχουμε δουλειές. Έτσι πήγε αυτό.
1: Πάντως, ένα βραβείο εγώ θα έπρεπε να το πάρω. Που αντέχω τόσα χρόνια
0: ακούνε οι άνθρωποι υπεύθυνοι που βραβεύουν άλλες και άλλες εκπομπές. Να, εδώ έχουμε
1: βραβείο αντοχής.
0: Αντοχής ή υπομονή, δεν ξέρω. Σε τι αντέχεις, παιδί.
1: Βάλα απ' όλα.
0: Σε τι αντέχεις. Καλά, δεν σου αρέσει που έχουμε εδώ μεταφραστές, έχουμε ολόκληρο τίμα από πίσω, μέχρι και λιονταριών.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα να σου πω.
1: Θέλω να...
0: Έχουμε όμως και μια ιστορία από το Breaking Bad.
1: Αλίμονο, καιρό είχες να την αναφέρεις, για πες.
0: Όχι, μας θυμίζει Breaking Bad αυτή η ιστορία, αλλά είναι αληθινή και είναι και πολλά χρόνια. Δηλαδή συμβαίνει 2 δεκαετίες τουλάχιστον έχει καταγραφεί, για να σου πω περισσότερα. Βρήκανε τις προηγούμενες μέρες μια υπόλογη ασύραγγα, mm-hmm. όπου γινόταν διακίνηση ναρκωτικών, κανονικότατα όμως, όχι της πλάκας, στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Βέβαια. Λοιπόν, αυτή η σύραγγα η συγκεκριμένη που βρέθηκε έχει μέγεθος γηπέδου και έχει κανονικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι σαν να την έχει φτιάξει το κράτος, ρε παιδί μου. Έχει ηλεκτρισμό που φωτίζει κανονικά τη διάβαση. Έχει εξαερισμό κανονικά. Επαγγελματικά δηλαδή πράγματα, όχι αστεία. Και επίσης έχει και ένα σιδηροδρομικό σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου περνούσαν τα ναρκωτικά τους εκεί από τη μία χώρα. Σιγά τώρα, μην προσπαθείς να βρεις από πάνω τώρα λύσεις για να περνάς τα ναρκωτικά τόσες ποσότητες. Έτσι. Η διαφορά που διαβάζω εδώ είναι ότι στα 20 τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί 12 σύραγγες. Έχει πιάσει αστυνομία. 12. Σκάβουνε λαγούμια συνέχεια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Εντάξει, έξυπνο όμως.
0: Πώς θα βγαίνει το χρήμα? Πώς θα ταΐζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς θα ταΐζονται? Κάπως πρέπει να... Τι, δεν είναι 1 κιλό και 2 κιλά και 5 κιλά και 10 κιλά? Είναι τόνοι. Κάπως πρέπει να γίνεται. Φαντάσου τι χρήματα τώρα δίνονται για να ανοίγουν αυτές τις τρύπες, οι οποίες είναι ολόκληρο γήπεδο και με ηλεκτρικό και με όλα τα κομφόρ, έτσι, και με εξαερισμό κανονικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Mm-hmm. Ολόκληρο team, ολόκληρο... ολόκληρο εργοτάξιο στείνεται για να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Τι να μου κάνει εντύπωση?
0: Έτσι, και όταν βρίσκουν το ένα, σκάβουν το άλλο. Τώρα να τους βρούνε πριν σκάψουν το άλλο, δεν ξέρω.
1: Δεν,
0: έτσι, δεν τους έχει πει στο μυαλό.
1: Μπορεί να είναι ήδη σε άλλο λαγό.
0: Αυτό λέω. Ή να το δίνουνε και να του λέει: παιδιά, θα σας δώσουμε το παλιό, ότι κάνατε δουλειά, για να μας αφήσετε στο καινούριο να κάνουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά. Άνετα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Άνετα, άνετα.

0: Τι έλεγες?
1: Ήθελα να σε ρωτήσω την προσωπική σου γνώμη. Εάν σου έγραφε σε ερωτικό γράμμα μία γυναίκα, θέλω να σε... Συγγνώμη τώρα για τις εκφράσεις. Θέλω να σε ξεσκίσω, να
0: δεν είναι σεξοπέμπτη.
1: Να σε καταβροχθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Και να απολαύσω τη γεύση.
0: Ναι.
1: Θα σου φαινόταν.
0: Το κρέατος, τι.
1: Αυτό δεν σου βγάζει. Συγγνώμη λίγο. Μου κάνει λίγο κανιβαλιστικό.
0: Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τις δικές του όρεξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω. Αυτή η έκφραση, δηλαδή διαβάζοντάς τη, δεν για κανίβαλο μου έβγαλε.
0: Κοίταξε να δεις και να μην και να εννοεί άλλα πράγματα που μάλλον εννοεί άλλα πράγματα, σε παραπέμπει και εντάξει. Τώρα είναι ανάλογο να ξέρεις τον άλλον. Τώρα άμα είναι η Amber Heard, ας πούμε, και αφοδεύεις το μαξιλάρι, έτσι, δεν το ξέρεις αυτό. Βλέπεις την κοπέλα και λες τι ωραία κοπέλα. Έτσι, και είναι διάλογος τελείως, δηλαδή δεν είναι για να την βάλεις στο σπίτι.
1: Είναι λόγια της Amber Heard από ερωτική επιστολή που είχε στείλει στο Johnny Depp.
0: Ναι. Α, εγώ δεν ήξερα. Αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Αυτό το διαβάζω.
0: Αυτό το είδες που η εξωτερική εμφάνιση, πώς το λένε, σε παραπλανά. Δηλαδή χειρότερο ζώο δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε.
1: Είναι σκεφτικό, δηλαδή το διαβάζεις και λες τώρα εγώ φοβάμαι και λίγο.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να συζητήσουμε, αλλά όχι τώρα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε αυτή στο δικαστήριο να ζητήσει τα αρέστα και τελικά αποδέχτηκε και παραδέχτηκε ότι τον έχει χτυπήσει. Εκείνη βέβαια έβαζε κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο που αυτός έχει πάρει ναρκωτικά, αλλά αυτό δεν απαγορεύεται. Πώς να το πω, δηλαδή στην Αμερική συμβαίνει, είναι πάρα πολύ απλό πράγμα να πάρεις ναρκωτικά, να είσαι μια γωνία, ας πούμε, και να είσαι τάβλα. Αλλά δεν την πειράζει την Amber Heard αυτό, χώρισε τον, ναι. Αλλά το να το χτυπήσεις γύρισε το κάπου και ανάποδο, γιατί έλεγε ότι αυτή τη χτυπάει. Κάτι το οποίο μάλλον έγινε κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Και μάλιστα το σχόλιο, αφού διαβάστηκαν οι επιστολές.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Έτσι, στο δικαστήριο. Γιατί η δικηγόρος του Τζον Ντεπ διάβασε τη συγκεκριμένη επιστολή. Η Χέρντ απάντησε, ναι, είναι ένα σημείωμα αγάπης.
0: Είναι αγάπη αυτή. Το να ξεσκίζει τον άλλον, να τον ρουφήσει και να τον σκοτώσει, δεν ξέρω τι άλλο. Να τον καταβροχθήσει, καλή όρεξη. Είναι αγάπη. Πώς να το κάνουμε αυτό. Φαντάσου. Και μετά πάμε στον επόμενο. Καλή όρεξη, καλή χώνευση. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, αλλά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Πιο έτσι φυσιολογικά πράγματα, λέω.
0: Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, δεν ξέρω τι θα κάνει στους ποιητής. Αν θα καταβροχθήσει, αν θα ξεσκίσει. Δεν ξέρω τι κάνει το Σαββατοκύριακο. Εδώ τη Δευτέρα σε θέλω, Amber Heard, όπως τη βλέπουμε έξω. Πάντως, δεν σε θέλω, Amber Heard, μέσα στο σπίτι.
1: Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν προλαβαίνω, ούτε κιλά να χάσω.
0: Όχι, όχι.
1: Να σου βαφτώ.
0: Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω καλό αυτό, καλό εκείνο, όχι αυτά τα άγρια.
1: Γλυκομήλη, τα γενική.
0: Έτσι, αυτό το χαμόγελο, το πλαστικό που έχει αυτή η Amber Heard.
1: Ναι, ναι, ναι. Αχ, Τζόνι Ντεπ, αγόρι μου, τι έχει τραβήξει.
0: Φεύγουμε, τα μαζεύουμε. Τη Δευτέρα εδώ με ζώδια εμείς, κανονικότατα. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, σας ευχόμεθα.
1: Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Κάθε φορά
13: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
12: Κάθε φορά
13: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο και Joe Records.

0: στροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Της Ευρωλίγας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε και Πέριξ του ΟΑΚΑ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές μετά την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της πλεύσης ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης. 60 χρόνια.
1: Χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Δυνατό ξεκίνημα.
6: Αντένα.
7: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ντόρσεϊ 11 πόντους, 11 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερ 9 σε 9 λεπτά συμμετοχής. Μπιμπέροβιτς πρώτος σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο για την Φενέρ με 8 πόντους. 16.500 συνηθιατές που βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ στο παλέ του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Από αυτούς 13.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αυτή την ώρα 40.24, 8 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
4: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
13: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.

0: Είναι φίλος μου, αλλά αυτό είναι το Έλασον. Το μείζον προκειμένο είναι ότι έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο ικανοποιεί όλες τις ανάγκες για τις οποίες γράφονται ή θα έπρεπε να γράφονται τα βιβλία, αυτά τα βιβλία κοινωνικού, επιστημονικού, πολιτικού τελικά περιεχομένου. Και ένα τέτοιο βιβλίο, η αξία του προκύπτει από το γεγονός ότι σε αναγκάζει πολλές φορές να ψάξεις να το ξαναβρεις στην βιβλιοθήκη για να επιβεβαιώσεις πράγματα, για να ξαναθυμηθείς πράγματα, για να προσθέσεις εργαλεία στην ανάλυσή σου μέσα από αυτά τα οποία παραθέτει το βιβλίο. Και θα μας πει ο ίδιος πώς περάσαμε από το Σέξπιρ και τον Μπερστάιν και από το West Side Story στο Waste Side Story. Αντώνη μου, καλώς ήρθες. Αντώνης Μαυρόπουλος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί. Το πέρασμα από το West Side Story στο West Side Story είναι πάρα πολύ απλό. Όσοι έχουν δει το musical ξέρουν ότι πρόκειται για μια ιστορία που εξελίσσεται στις φτωχολογίες της Νέας Υόρκης. Εγώ είχα την τύχη να ταξιδέψω πολύ στις φτωχολογίες του κόσμου και πρέπει να πω ότι αυτό το ταξίδι δεν μ' άφησε ανεπηρέαστο. Άλλαξε πολύ την αντίληψή μου για τον κόσμο. Με έκανε να δω πολλά πράγματα με άλλο μάτι. Πράγματα που πίστευα τα ισχυροποίησε. Πράγματα που ήταν στον αέρα τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό αμιγός τα διέλυσε. Και νομίζω ότι κατέληξα φυσιολογικά να γράψω ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, αν θες με έναν άλλο τρόπο, πόσο στενά δεμένη είναι η φτώχεια με την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Και γιατί η περιβαλλοντική κρίση είναι οικονομική, αλλά και η οικονομική κρίση είναι βαθιά περιβαλλοντική.
0: Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι χημικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων. Και όσα περιγράφει στο βιβλίο του είναι πράγματα τα οποία καταρχάς τα έχει δει, τα έχει ζήσει αυτά τα οποία περιγράφεις. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Επέλεξα, Νίκο, να γράψω ένα βιβλίο υβριδικό που να συνδυάσω τα βιώματά μου με τις σκέψεις που μου γέννησαν. Γιατί αυτά που ζήσαμε, χωρίς αυτά που νοηματοδοτούν πάνω μας, χάνουν το νόημά τους. Οι ιστορίες σκέτες, χωρίς τα νοήματά τους, δεν πάνε μακριά. Και γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο, γιατί ήθελα να μοιραστώ τα νοήματα με τους φίλους μου.
0: Μιλάμε λοιπόν για το μεταβολικό ρήγμα. Μιλάμε, επαναφέρεις έναν όρο που, ας το ξέρουν οι οικολόγοι, οφείλεται και η ιδιοκτησία του είναι, ανήκει στο Μάρξ πριν από 1,5 αιώνα. Ο πρώτος οικολόγος δηλαδή, με την έννοια της σχέσης ανθρώπου-φύσης, είναι ο Μάρξ. Δεν έχει καταγραφεί πριν από αυτόν τέτοια προσέγγιση. Και μιλάει για το τι κάνει πια ο άνθρωπος, όχι ως φυσικός παράγοντας, αλλά ως οικονομική δύναμη πάνω στον πλανήτη. Και πώς αυτό το κοινό μας σπίτι οδηγεί στην έξωση τους πάντες. Εσύ έρχεσαι λοιπόν, μιλάς γιατί είναι ένα βιβλίο που όταν το διάβαζα έβλεπα, μιλάς για τη φαλαινοθυρία. Μιλάς για τις φαβέλες, περνάς μέσα από τις χωματερές, φτάνεις στη γενοκτονία, στη Γάζα, στον πόλεμο, στο Βιετνάμ. Ποια είναι η γραμμή που τα ενώνει όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι η κόκκινη γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι όλα αυτά είναι διαφορετικές εκφάνσεις, πλευρές αυτού που λέμε μεταβολικό ρήγμα. Ο Μάρξ πράγματι είχε την ευφυΐα 170 χρόνια πριν, διαβάζοντας πάρα πολύ το Φον Λίμπινγκ, έναν πολύ γνωστό γερμανό χημικό, να διαπιστώσει ότι δημιουργούνται ρήγματα από την αστικοποίηση. Δηλαδή, με την αστικοποίηση του πληθυσμού, τι γίνεται? Οι εργάτες μαζεύονται στις πόλεις, εκεί τρώνε και τα απόβλητα των εργατών δεν γυρίζουν πια στη φύση όπως γινόταν στα χωριά, αλλά γίνονται απόβλητα και τα πετάμε σε χωματερές, σε ποτάμια και τέτοια. Και ο Μάρξ έβαζε το ερώτημα πώς θα αναπληρωθούν τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος. Αυτή η έννοια του μεταβολικού ρήγματος τη γενικεύουν πια σύγχρονοι μαρξιστές και την κάνουν περίπου ως εξής. Πώς η καπιταλιστική οικονομία διαταράσει τους φυσικούς μεταβολισμούς που υπάρχουν στη φύση και πώς από αυτή τη διαταραχή γεννούνται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα διατροφικά προβλήματα, αλλά και πολλά ψυχολογικά προβλήματα, όπως προσπαθώ να εξηγήσω στο βιβλίο.
0: Τι είναι το ανθρωπόκαινο?
1: Το ανθρωπόκαινο είναι μια ιστορία που έχει αρχίσει και γίνεται της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος μεγένθυνε τόσο πολύ την ανθρώπινη οικονομία που κάποια στιγμή αυτή η οικονομία άρχισε να επηρεάζει τις φυσικές διαδικασίες του πλανήτη. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο στη βασική του εκδοχή τελειώνει ως εξής. Ευτυχώς όμως καταλάβαμε ότι αυτό το κάνουμε και τώρα με νέες τεχνολογίες όλοι μαζί ενωμένοι θα το διορθώσουμε. Στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει ανθρωποκενό, γιατί πρώτον δεν τα κάναμε όλοι μαζί αυτά. Αν έπρεπε να δώσουμε ένα ακριβή όρο, θα πρέπει να μιλήσουμε για Αμερικανόκενο ή για Βρετανόκενο. Διότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία είναι υπεύθυνη περίπου για τις μισές από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ιστορικά. Δεύτερον, στη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης υπήρξαν και ιτημένοι και περιοχές που ερημώθηκαν και λαοί που εξαφανίστηκαν. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρωπόκενο και να ξεχνάμε ότι οι βιομηχανικές επαναστάσεις στηρίχτηκαν στα έσοδα από τη δουλεία και τις φυτείες. Δεν θα υπήρχε η Βρετανική βιομηχανική επανάσταση των μηχανών του ατμού αν η Αγγλία τότε δεν είχε 10% του ΑΕΠ έσοδα από τη δουλεία.
0: Η πρωταρχική συσσόρευση έχει πολύ αίμα.
1: Πολύ αίμα. Και επομένως το να αγνοούμε όλα αυτά και να λέμε οι άνθρωποι γενικά κάνανε έτσι, κάνανε αλλιώς, είναι σαν να κρύβουμε την αιτία του προβλήματος. Και αν κρύβουμε την αιτία, δεν θα βρούμε και τη λύση.
0: Διαβάζοντας βιβλίο, βλέπω ότι περιγράφεις την εξέλιξη του καπιταλισμού μέσω των βιομηχανικών επαναστάσεων. Έχουμε φτάσει και τα περιγράφεις επίσης αυτά τα συσσωρευμένα δραματικά διέξοδα αυτής της εξέλιξης. Και λες ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση επιταχύνει και μεγεθύνει αυτά τα διέξοδα αντί να τα επιλύει. Είναι μια προσέγγιση σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνους που λένε, πιστεύουν, διακηρύσουν ότι οι τεχνολογικές επαναστάσεις από μόνες τους είναι η λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι η πραγματική εικόνα, όχι στην τεχνολογική επανάσταση?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι η εικόνα είναι περίπου όσο θα την πω με μια μεταφορά και μετά θα πω και πώς πρέπει να το δούμε τεχνολογικά. Κάθε βιομηχανική επανάσταση είναι σαν να ρίχνει έναν ακόμα όροφο στο σπίτι της ανθρωπότητας. Σήμερα έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που κυριολεκτικά από τη μέρα που θα γεννηθούμε μέχρι να πεθάνουμε κατοικούμε μέσα σε ένα σπίτι τεχνολογικό. Η κάθε βιομηχανική επανάσταση ρίχνει άνω έναν όροφο. Κάθε φορά λοιπόν που πέφτει ένας όροφος, δεν πέφτει επειδή έχει γίνει ένα σχέδιο. Πέφτει υπό την επίδραση κυρίως των αγορών, οι οποίες στον καπιταλισμό αυτές ελέγχουν που πάει η τεχνολογία. Και επομένως, Νικόλα, πρέπει να σκεφτούμε τα ίδια ερωτήματα που θα μας απασχολούσαν αν φτιάχναμε έναν πανοσύκωμα στο σπίτι μας. Ποιος σχεδιάζει τον όροφο? Ποιος θα μείνει εκεί πέρα? Ποιος θα πληρώνει τα κοινόχρηστα? Μας χωράει όλους ή είναι για κάποιους? Αν τα σκεφτούμε όλα αυτά, θα δούμε ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας στον καπιταλισμό δεν γίνεται με βαθμούς ελευθερίας. Ο κάθε όροφος πρέπει να πατήσει τον προηγούμενο. Ποια είναι η διαφορά της εποχής μας σήμερα? Η διαφορά της εποχής μας είναι ότι δεν ξέρουμε πια αν τα θεμέλια αντέχουν. Γιατί τα θεμέλια παραμένουν τα ίδια. Η εξάρτησή μας από τα οικοσυστήματα, η ανθρώπινη εργασία και η ενέργεια. Και πάνω σε αυτά τα θεμέλια σηκώνουμε πλούτο με τη μορφή του χρήματος, ανισότητες που όλο και οξύνονται με τις τεχνολογίες και τεχνολογικές επαναστάσεις οι οποίες αναπαράγουν νέες ελίτ όλο και μικρότερες. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι νέοι όχι στην τεχνολογία. Το ερώτημα είναι ότι η τεχνολογία αυτή, έτσι όπως υψώνεται στον καπιταλισμό, δεν μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των ανθρώπων, γιατί όσο πιο ψηλά πάμε γίνεται στενότερη.
0: Είναι κομβικό ερώτημα λοιπόν εδώ, ποιος την κατέχει την τεχνολογία, σε ποια κατεύθυνση την χρησιμοποιεί, πού αποσκοπεί μέσω αυτής.
1: Είναι κομβικό το ερώτημα και θα έλεγα εδώ πέρα μια ιδέα που αξίζει να επεξεργαστούμε στην αριστερά είναι η ιδέα της αποσυναρμολόγησης. Δεν μας φταίει η ανεμογεννήτρια από μόνη της. Μας φταίει όμως ο τρόπος που οι ανεμογεννήτριες συναρμολογούνται σε ένα business model που ελέγχουν τα πάντα. Δεν μας φταίει ένα φωτοβολταϊκό. Μας φταίει όμως ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν μπει στο 25% της καλλιεργήσιμης γης και είναι σε ανταγωνισμό με την τροφή. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποσυναρμολογήσουμε τις τεχνολογίες στα συστατικά τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αυτό όμως είναι κοινωνική και πολιτική μάχη πολύ μεγάλης κλίμακας.
0: Αντώνη, ζούμε σε μια εποχή πολέμων. Ο κλασικός υπεριαλισμός, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος, αλλά αυτός είναι ο υπεριαλισμός. Κάποιοι βέβαια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Ό,τι συνθέτει αυτό που λέμε υπεριαλισμό από την εποχή του Χόμψον και του Λένιν, φροντίζει ο ίδιος να μας θυμίζει περί τίνος πρόκειται, πόσο κοινικός είναι, πόσο αδίστακτος είναι, πόσο καταστροφικός είναι. Εσύ στο βιβλίο προσθέτεις και την έννοια του υπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων. Τι είναι αυτό?
1: Νομίζω είναι μια έννοια η οποία έρχεται να διευρύνει λίγο το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα η έννοια αυτή θέλει να δείξει ότι ο ιμπεριαλισμός ήδη από την εποχή του Λένιν μέχρι σήμερα είναι αξεδιάλυτος από την κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό υπόστρωμα της καπιταλιστικής παραγωγής. Και μάλιστα είναι τόσο στενά δεμένος που αν κάτσει κάποιος και δει ιστορικά πώς διαμορφώθηκε όλο αυτό το πλέγμα στη Μέση Ανατολή, τη σχέση που είχαν οι Αμερικάνοι με τους Σαουδάραβες, ακόμα και το δολάριο πώς κυριάρχησε στις πετρελαϊκές συναλλαγές και τελικά στον κόσμο, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι από την αρχή της χρήσης των ορυκτών καυσίμων έγιναν δύο πράγματα. Πρώτον, τα κοιτάσματα δεν ήταν ισομερώς μοιρασμένα. Δεύτερον, αυτοί που ξέρανε που είναι τα κοιτάσματα φροντίσαν να τα ελέγξουν και εκεί θεμελιώθηκε ένα πλεονέκτημα στρατιωτικό, πολιτικό, κοινωνικό, το οποίο αναπαράγεται μέχρι τις μέρες μας. Αυτό λοιπόν η θεωρία, η θεώρηση του μπεριαλισμού των ορυκτών καυσίμων, κατά τη γνώμη μου, έρχεται να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την κλασική θεώρηση και μάλιστα είναι τόσο επίκαιρη στην εποχή μας, όπου βλέπουμε πια ότι η μάχη γίνεται για τον έλεγχο των κοιτασμάτων. Πραγματικά πολεμικά και όχι εμπορικά. Όπως έγινε στην Βενεζουέλα με την απαγωγή του Μαδούρο.
0: Και χωρίς προσχήματα.
1: Και χωρίς κανένα πρόσχημα.
0: Παλιά ακόμα και ο Χίτλερ έψαχνε να βρει ένα πρόσχημα. Αυτοί δεν ψάχνουν κανένα πρόσχημα.
1: Κανένα πρόσχημα. Και γι' αυτό γράφω, Νίκο, και σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ότι πάμε σε ένα καπιταλισμό τύπου Mad Max. Όπως στην ταινία Mad Max, οι συμμορίες που ελέγχουν τα καύσιμα ελέγχουν όλες τις κοινωνίες. Αυτό ακριβώς ζούμε τώρα. Ο καπιταλισμός της παγκοσμιοποίησης μετατρέπεται σιγά σιγά σε καπιταλισμό Mad Max. Και η παγκοσμιοποίηση γίνεται μπάλα της Κίνας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank εξ Αργυρών.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.

0: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας κινείται η Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσε. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός προηγείται με 56-49. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας 9 σημείων. Αναλυτικά στο real.gr. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Real Travel.
1: Αντένα. Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
2: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
3: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
2: Αχαϊκό Εντελβάις.
3: Γεύσης, απόλαυσης.
4: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Αντώνη, ό,τι θεό και αν πιστεύει κανείς, το θεμέλιο της ύπαρξής του έχει προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις είναι, είτε στον Αλλάχ πιστεύεις, είτε στον Βούδα, είτε στο Χριστό, είτε σε κανέναν, να υπάρχει οξυγόνο για να μπορείς να πιστεύεις κάπου, να υπάρχει νερό, να υπάρχει τροφή. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αυτό το κοινό μας σπίτι, όπως λέγεται και λογοτεχνικά, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο πλανήτης Γη?
1: Νομίζω είναι καλό να μιλήσουμε σε δύο επίπεδα. Ας πάρουμε το πρώτο επίπεδο, σαν να είναι η Γη ένα πράγμα που δεν είναι. Αλλά ας πούμε σαν να είναι ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μαστίζεται από αυτό που λέμε τριπλή περιβαλλοντική κρίση. Το πρώτο κομμάτι είναι η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα πω μόνο ότι κάθε χρόνο ο πολλαπλησιασμός από καύσωνες, πλημμύρες, πυρκαγιές, που είναι η πρώτη απτή επίπτωση, τον πληρώνουμε διπλά. Δεν τον πληρώνουμε μόνο με τις καταστροφές που γίνονται, αλλά και με την ακρίβεια που έρχεται στα τρόφιμα αμέσως μετά από αυτά. Η δεύτερη πλευρά της κρίσης είναι η ρήπανση. Νίκο, είναι πολύ χαρακτηριστικό και εμένα το ξέρουν οι ακροατές μας, ότι το 2022 ήταν η πρώτη χρονιά που οι θάνατοι σε παγκόσμια κλίμακα από ρήπανση περάσανε πρώτοι πάνω από τους θανάτους από καρδιακά, πάνω από τους θανάτους από το κάπνισμα. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η ιστορία. Και η τρίτη πλευρά της περιβαλλοντικής κρίσης, που συνήθως δεν συζητιέται, είναι αυτό που επιστημονικά λένε απώλεια βιοποικιλότητας, δηλαδή το γεγονός ότι μειώνεται δραματικά η ποικιλομορφία, αλλά και η ίδια η βιωσιμότητα της χλωρίδας και της πανίδας σε μεγάλο μέρος του πλανήτη. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό γι' αυτό. Το 2050 υπολογίζεται ότι το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο μεγάλη είναι η κρίση. Αυτό είναι όμως το επίπεδο να δούμε τη Γη συνολικά. Αν αρχίσουμε και κάνουμε zoom, θα δούμε ότι η κρίση δεν είναι μοιρασμένη ομοιόμορφα. Η κρίση χτυπάει κυρίως τους πιο φτωχούς. Και γιατί αυτοί δεν έχουν τα μέσα να την αποφύγουν, ενώ οι πλούσιοι θα πάρουν ένα γιο, θα πάρουν ένα σπίτι σε μια άλλη περιοχή, θα την γλιτώσουν, αλλά και γιατί οι χώρες που είναι φτωχές είναι οι λιγότερο προετοιμασμένες για να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, οι επιπτώσεις όμως είναι ταξικές και οι ανισότητες που υδρογούν τεράστιες. Θα πω ένα παράδειγμα για να το ξέρουν οι φίλοι μας. Όταν έγινε η Κατρίνα στη Νέα Ορλεάνη, το 72% των θυμάτων
0: ήταν μαύροι.
1: Ναι. Και από αυτούς, από το 72% η μισή, με τις περισσότερες επιπτώσεις, ήταν οι πιο φτωχοί μαύροι.
0: Θυμάμαι τότε, γιατί το είχα ψάξει για το βιβλίο για τον καπιταλισμό, ότι είχαν πει στους ανθρώπους να φύγουν. Ναι, αλλά οι μαύροι δεν είχαν αυτοκίνητα για να φύγουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν εκεί και να υποστούν τις συνέπειες, που οι συνέπειες ήταν να χάσουν τη ζωή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό θέλω να σκεφτούν οι ακροατές μας, ότι είναι μια παγκόσμια εικόνα. Στο βιβλίο το συνδέω αυτό με τον Τιτανικό, Νίκο. Επειδή πολλοί μας λένε ότι ναι, η ανθρωπότητα είναι σαν ένα Τιτανικό και η περιβαλλοντική κρίση είναι το παγόβουνο. Στο βιβλίο γράφω με μεγάλη ένταση και επιμένω πολύ σε αυτό. Αυτό είχα γράψει και στον ημεροδρόμο στην προδημοσίευση, ότι στον Τιτανικό αυτοί που πεθάνανε, το 75% από αυτούς που πεθάνανε ήταν οι άνθρωποι που ήταν στην τρίτη θέση και στα μπάρια. Ενώ το 80% της πρώτης θέσης σώθηκε.
0: Αυτό το σημείο με το Τιτανικό είναι ένα από τα συγκλονιστικά σημεία του βιβλίου, οπότε θα δώσουμε τη δυνατότητα να το δούμε ειδικά.

0: Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τρεις εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
18: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
19: Όμως μετά από μία.
16: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
16: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
16: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάς.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
16: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στο Real FM, είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Κουβεντιάζουμε με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο, το Waste Side Story. Μιλάμε για απόβλητα, μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση, μιλάμε για αυτό το περίφημο κοινό μας σπίτι. Και λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό παράδειγμα του Τιτανικού, το οποίο χρησιμοποιούν... Οι ένοχοι βασικά το χρησιμοποιούν αυτό και λένε, παιδιά, μη φωνάζετε, είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, να το σώσουμε το καράβι και μετά τις λύνουμε τις διαφορές μας. Αλλά εσύ με τα στοιχεία που παραθέτεις εδώ για το Τιτανικό, μάλλον δεν είναι και τόσο ανιδιοτελής και πατριωτική αυτή η προσέγγιση.
1: Νίκο, καταρχήν να σημειώσουμε ότι συνήθως αυτοί που τα λένε αυτά είναι οι καπετάνοι του καραβιού. Στον Τιτανικό όμως.
0: Και οι ιδιοκτήτες βασικά.
1: Και οι ιδιοκτήτες, ακριβώς. Τώρα, αντί για Τιτανικό, μπορούμε να μιλήσουμε για την εθνική οικονομία, για την επιχείρηση, μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Αλλά να πάμε στην ουσία λίγο. Στον Τιτανικό πέθανε το 75% των επιβατών της τρίτης θέσης και μόλις το 25% της πρώτης θέσης. Αυτό είχε δομική αιτία. Η πρώτη θέση είχε καμπίνες πολύ κοντά στις οσίβες λέμβους πάνω-πάνω. Η τρίτη θέση ήταν οι άνθρωποι στα μπάρια, μπουζουριασμένοι και έπρεπε να περάσουν από ένα λαβύρινθο διαδρόμων και από πάρα πολλές πόρτες για να βγουν. Αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα χειρότερο, να δούμε το πραγματικό στατιστικό για τα παιδιά. 29 από τα 30 παιδιά της πρώτης θέσης σώθηκαν. Στην τρίτη θέση σώθηκε μόλις το 1/3 των 200 σχετών παιδιών.
0: Το 1/3 παιδιά.
1: Το 1/3 παιδιά. Δηλαδή και η προτεραιότητα που έχουν στα ναυάγια οι γυναίκες και τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλοι από τους άγραφους νόμους της θάλασσας, κάτι παραβιάστηκε. Τώρα, γιατί ο Τιτανικός για μένα έχει σημασία.
0: Άρα λοιπόν, πάνω στο Τιτανικό, αυτοί οι οποίοι σώθηκαν δεν ήταν αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τα λεφτά να πληρώσουν το ακριβό εισιτήριο.
1: Ακριβώς. Και εγώ το μήνυμα που θέλω να καταλάβουμε όλοι είναι ότι, επειδή όντως πάμε για περιβαλλοντικούς Τιτανικούς, να σκεφτούμε ότι το 90% των ανθρώπων που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή τους από πλημμύρες είναι άνθρωποι πάρα πολύ φτωχοί με εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο. Και αν κάποιος μας λέει, παιδιά, να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ακούστε τον καπετάνιο για να σώσουμε το καράβι και θα τα βρούμε, να το απαντάμε, ξέρεις φίλε, αυτοί που σώθηκαν είναι αυτοί που πληρώσαν ακριβότερο εισιτήριο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε υπάκουοι σε τέτοιους καπετάνιους. Αυτό είναι το
0: μήνυμα. Για να πληρώσει το ακριβότερο εισιτήριο πρέπει να έχει τα λεφτά να το κάνει.
1: Έτσι.
0: Αν δεν
1: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια, να το πούμε με άλλη λόγια, υπάρχει μια συστημική ανισότητα η οποία κρύβεται πίσω από το ιδεολόγημα ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι.
0: Να σε ρωτήσω, Αντώνη, έλεγες προηγουμένως. Είπες μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών στις θάλασσες θα είναι μεγαλύτερο από το βάρος των ψαριών.
1: Των ψαριών.
0: Υπάρχει αναστροφή σε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Θα σου πω άλλο ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το 2024 ήταν...
0: Και όταν λέω αναστροφή σε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, σε διάβολα, δεν εννοώ για τα πλαστικά. Εννοώ για αυτό που ζούμε.
1: Ναι. Γενικά, ναι. Λοιπόν, το 2024 συνειδητοποίησαμε κάτι ακόμα αντίστοιχης κλίμακας. Το βάρος όλων των πραγμάτων που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι στον κόσμο, κτηρίων, αυτοκινήτων, αεροδρομίων, τηλεοράσεων κλπ, είναι μεγαλύτερο από το βάρος της υπόλοιπης χλωρίδας και πανίδας μαζί. Αναστροφή, εφόσον συνεχίζουμε με όρους αγοράς και καπιταλιστικής ανάπτυξης, δεν υπάρχει. Η καπιταλιστική ανάπτυξη πάει στον γκρεμό. Αυτό το ξέρουν πριν απ' όλα οι ίδιοι που την πυροδοτούν. Και γι' αυτό, Νίκο, αν έχεις παρατηρήσει, συζητάνε όλο και περισσότερο πώς θα φύγουμε μερικοί στο διάστημα, να κάνουμε απικίες, να σώσουμε.
0: Ναι, ο Μπέζος ψάχνει να βρει πώς θα την κάνει.
1: Λοιπόν,
0: και ο άλλος, ποιος είναι ο άλλος, ο Μάσκ.
1: Και ο Μάσκ, ναι. Και πολλοί από αυτούς το συζητάνε. Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει επιστροφή. Υπάρχει μόνο πολύς πόνος, άνισα κατανεμημένος, φτωχότερους. Για να μπορέσουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση, θα πρέπει πριν απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να καταλάβουμε ότι η ρίζα του δεν είναι γενικά η αγορά και η οικονομία. Η ρίζα του είναι η πλήρης εμπορευματοποίηση των πάντων. Τώρα είμαστε σε μια φάση που εμπορευματοποιείται και το μυαλό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν εμπορευματοποιηθεί σε άπειρο βαθμό τα τρόφιμα και αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με την ακρίβεια που έχουμε. Έχουν εμπορευματοποιηθεί οι ίδιες οι ζωές μας και, όπως γράφω στο βιβλίο, έχουμε και στοιχήματα θανάτου.
0: Αυτό επίσης είναι ένα συγκλονιστικό μέρος του βιβλίου. Θα έρθουμε στη συνέχεια σε αυτό. Εγώ ομολογώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν με εκπλήσει πια τίποτα σε σχέση με την απληστία και με τη δολοφονικότητα αυτού του συστήματος. Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας αυτό το στοιχείο, εξεπλάγει. Είχα χρόνια να εκπλαγώ ότι έχουν κάνει και αυτό, για το οποίο θα ενημερώσουμε στη συνέχεια τους ακροατές μας.
1: Πάντως, εγώ θέλω να τονίσω το εξής. Εδώ υπάρχει ένα μοτίβο. με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που στον καπιταλισμό εμπορευματοποιείται η τελευταία σταγόνα της φύσης για να βγει κέρδος, και αν βγει το κέρδος πετάγεται σαν απόβλητο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εμπορευματοποιείται και η εργατική δύναμη.
0: Με το πετρέλαιο τι γίνεται, Αντώνη?
1: Νομίζω ότι με το πετρέλαιο έχουμε μια νέα εποχή, μπαίνουμε πια σε μια νέα εποχή, και ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, είναι και σύμβολο αυτής της νέας εποχής. Με το πετρέλαιο νομίζω ότι μπαίνουμε σε την εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων. Δεν ξέρω αν αυτή η εποχή θα κρατήσει 30 χρόνια, 25 ή 50. Σίγουρα είμαστε σε αυτή την εποχή, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά πριν από όλους οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να ελέγξουν κάθε είδους ενεργειακό πόρο που είναι εφικτό να ελέγξουν. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Νίκο, να καταλάβουμε είναι ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι άρρηκτα δεμένα με τον πολιτισμό μας. Γιατί? Ο πολιτισμός μας βασικά τι έχει? Έχει ατσάλι, έχει πλαστικά, έχει λιπάσματα και τσιμέντο. Τίποτα από αυτά δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς αυτονία ορυκτών καυσίμων. Άρα η εποχή του τέλους των ορυκτών καυσίμων μας αναγκάζει, ακόμα και αν δεν θέλαμε, να ξανασυζητήσουμε τον πυρήνα της οικονομίας και του πολιτισμού, και φυσικά και τη σχέση ιδιοκτησίας. Ακόμα και να μην θέλαμε.
0: Η πυρηνική ενέργεια είναι απάντηση?
1: Νομίζω πως όχι. Και θα εξηγήσω γιατί. Η πυρηνική ενέργεια για να φτιαχτεί, πρώτον, θέλει πάρα πολλά μέταλλα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα. Για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με πυρηνική ενέργεια και να γεμίσουμε τον κόσμο, ακόμα και να αγνοήσουμε τα προβλήματα των πυρηνικών αποβλήτων, θα πρέπει τα επόμενα 25-30 χρόνια να βγάλουμε από το έδαφος μια τεράστια ποσότητα μετάλλων που κάποιοι λένε της τάξης των 500-600 εκατομμυρίων τόνων, που σημαίνει ότι θα επιδεινώσουμε πολύ περισσότερο το κλίμα. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια θέλει χρόνο. Τα εργοστάσια αυτά δεν φτιάχνονται σε ένα μήνα και δύο. Θέλουν πολλά χρόνια για να φτιαχτούν, και ακόμα περισσότερο για να λειτουργήσουν καλά. Επομένως, όσοι βάζουν ελπίδες στην πυρηνική ενέργεια παίζουν σε λάθος στοίχημα. Δεν θα μπορέσει αυτό να συγκρατήσει το τέλος των ορυκτών καυσίμων.
0: Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε στη δεύτερη ώρα, γιατί νομίζω πρέπει να δούμε και αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό. Real FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωτοπορία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στον κυριακάτικο τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε πριν από λίγο Ολυμπιακός, επικρατώντας τον πρώτο ημιτελικό με 79-61 της κατόχου του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Ποινική δίωξη για συγκρότηση και διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου σε βάρος των 7 μελών των 2 οικογενειών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη. Εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabi, για ΗΠΑ και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνία σε 9 σημείων. Προβλέπει άμεση εκεχηρία, διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, άρση κυρώσεων και έναρξη διαπραγματεύσεων εντός 7 ημερών για τα σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 ενέργεια μέσα είναι διαθέσιμα στη μάχη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων απασχόλησε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιπυρική περίοδο. Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της περίοδου 2026-2027. Περιλαμβάνει 300.000 επιταγές για 6 διανυκτερεύσεις, ενώ επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σύνδεση με το Telecom Center του ΟΑΚΑ και τον Δημήτρη Σταυρακάκη που θα μας ενημερώσει για την πρόκριση του Ολυμπιακού στο τελικό της Ευρωλίγκας.
20: Το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του στην ιστορία του θεσμού θα διεκδικήσει την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο νίκησε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα στην πρώτη περίοδο. Έλεγε το παιχνίδι στη δεύτερη. Πήγε το ημίχρονο στο 33-24 μπροστά ο Ολυμπιακός. Στην τρίτη περίοδο πιέστηκε αρκετά, αλλά είχε πάντα το προβάδισμα. Στην τέταρτη περίοδο βοήθησαν τα τρίποντα Βεζέκο, Φουρνιέ, Πίτερς όταν κόλλησε κάποια στιγμή και πίεσαν αρκετά εκείνο σε ένα σημείο οι Τούρκοι και τελικά παίζοντας πάλι πολύ καλή άμυνα έφτασε στη νίκη με το 79-61. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Πίτερς στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστικός Ολυμπιακός με εμφάνιση από την αρχή αποφασισμένος να είναι στο τελικό της Κυριακής. Με άμυνα ατσάλι έφτασε δικαιότατα στην επιτυχία. Ο Βεζέκο πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ θετική η παρουσία του. Πέτυχε 16 πόντους, 5 rebound, 1 assist σε 23 λεπτά συμμετοχής. Ο Πίτερ 17 πόντους σε 19 λεπτά. Ο Ντόρσεϊ πολύ καλό στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. 15 πόντους, 3 rebound, 1 assist σε 19 λεπτά συμμετοχής. Ο Μπιμπέροβιτς πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα με 17 πόντους, 6 rebound, 1 assist σε 30 λεπτά παρουσία. Στις 9 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Βαλένθια. 9 το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος τελικός. Ο Ολυμπιακός στις 11 απόψε θα μάθει τον αντίπαλό του. Ρεάλ ή Βαλένθια θα είναι στο τελικό της Κυριακής εδώ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την Κυριακή 9 η ώρα θα ακούσετε το τελικό live από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather.
15: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με τον Αντώνη Μαυρόπουλο. Με αφορμή το εξαιρετικό του βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, Waste Side Stories, καμία σχέση με το musical. Μάλλον είναι κάτι που περισσότερο προσεδιάζεται στο χώρο του Ζαλόγκου σε ό,τι αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά και την ανθρωπότητα εν σύνολο. Μιλάμε για την περιβαλλοντική κρίση. Έλεγες, Αντώνη, πριν ότι οι ρίζες τελικά της περιβαλλοντικής κρίσης είναι οικονομικές. Ποιες είναι οι αιτίες λοιπόν αυτής της κατάστασης?
1: Να ξεκινήσουμε, Νίκο, από το γεγονός ότι η περιβαλλοντική κρίση που ζούμε σήμερα έχει βαθιές ρίζες. Για όσους εκπλήσονται, να πούμε ότι αυτό που ζούμε σήμερα με την εξαφάνιση περίπου 30-35% της χλωρίδας και πανίδας σε σχέση με αυτή που είχαμε 100 χρόνια πριν, δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε όταν κυνηγάγαν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανελαίητα τις φάλαινες για να τις μετατρέψουν στις αγορές σε σπαρματσέτο και μπαλένες και λάδι. Συνεχίστηκε με την εξολόθρευση ολόκληρων πληθυσμών από γουνοφόρα ζώα για να κάνουμε το εμπόριο γούνας. Η οποία εξολόθρευση αυτή των άγριων ζώων σήμερα έχει υποκατασταθεί με τις φάρμες των γουνοφόρων. Και συνεχίζεται στην εποχή μας με την εμπορευματοποίηση οποιοδήποτε φυσικού πόρου μπορεί να δώσει ένα σεντ κέρδος. Αυτή η αδιανόητη εμπορευματοποίηση των πάντων οδηγεί τον παγκόσμιο καπιταλισμό να βρίσκει συνέχεια καινούργια πεδία στη φύση από τα οποία μπορεί να βγάλει κέρδη. Και όταν τα εξαντλεί και τα ερημοποιεί, να πηγαίνει σε κάτι άλλο. Να το πούμε με άλλα λόγια, είναι ακριβώς το ίδιο που κάνει με τους εργαζόμενους. Ένας εργαζόμενος ξεζουμίζεται όσο αντέχει να παράγει ή όσο οι συνθήκες παραγωγής βγάζουν κέρδος και στη συνέχεια πετιέται στην άκρη. Κάτι που το ζήσαμε πάρα πολύ έντονα την περίοδο των μνημονίων, όταν άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική όμως με την κρίση την προηγούμενη, άνθρωποι 45-50 πεταγόντουσαν έξω από την αγορά και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν. Η ρίζα λοιπόν της κρίσης είναι η απόλυτη εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και η απόλυτη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου μόχθου και πόνου. Γι' αυτό λέω ότι η ρίζα της οικονομικής κρίσης είναι περιβαλλοντική. Τι γίνεται τώρα? Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το περιβάλλον έχει τόσο πολύ υποβαθμιστεί που αρχίζει σταδιακά να μην αντέχει να παρέχει όσα χρειάζεται για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι τώρα δεν είναι 1 δισεκατομμύριο, είναι 8. Και από αυτούς τους 8, 1 δισεκατομμύριο δεν έχει ρεύμα. Και 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνό νερό. Και αντί να δούμε σε καθαρό νερό, και αντί να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, συζητάμε τώρα να κάνουμε data center στην Αλάσκα, συζητάμε να στείλουμε απικίες στο διάστημα, λες και αποφασίσαμε ποτέ όλοι μαζί ότι αυτό χρειαζόμαστε.
0: Λέγαμε προηγουμένως για το γεγονός ότι μπορούν να σε εκπλήσουν, παρά το γεγονός ότι πλέον έχουμε τεράστια εμπειρία σε ό,τι αφορά την απληστία και τη δολοφονικότητά τους. Πες μας, τι είναι αυτά τα ομόλογα θανάτου στα οποία αναφέρεσαι στο βιβλίο?
1: Λοιπόν, τα ομόλογα θανάτου είναι μια ολόκληρη αγορά, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά που αναμένεται να φτάσει περίπου στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027-28. Αυτά ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 ως οδηπορικά, έτσι τα λέγανε. Τι κάναν δηλαδή? Βρίσκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες ανθρώπους που είχαν ασφαλιστήρια ζωής, ανθρώπους με AIDS, και τους λέγανε: κοίταξε να δεις, έχεις ένα ασφαλιστήριο ζωής και 100.000 δολάρια, θα τους δώσω 30 χιλιάρικα, το αγοράζω και θα πάρω εγώ την αποζημίωση. Τα λέγανε οδηπορικά γιατί τότε ήταν το AIDS στις πωλήσεις στις αρχές τους, οι άνθρωποι πληρώναν πάρα πολλά λεφτά για θεραπείες, οπότε στην πραγματικότητα...
0: Και τους λέγανε θα πεθάνεις, και επειδή θα πεθάνεις, επειδή έχεις το ασφαλιστήριο αυτό ζωής για να ζεις άλλα 10, 15, 20, 30 χρόνια, δεν θα ζήσεις, θα πεθάνεις, πούλησέ το μου.
1: Πάρε 30 χιλιάρικα στο χέρι.
0: Και όταν πεθάνεις εγώ θα εισπράξω.
1: Μπράβο. Και ο άνθρωπος με τα 30 χιλιάρικα που έπαιρνε τι έκανε? Πλήρωνε τις θεραπείες του που ήταν πανάκριβες στην αρχή. Αυτό εξελίχθηκε πάρα πολύ. Φτάσαμε προς το τέλος της δεκαετίας του 90 να είναι μια αγορά ήδη 1 δισεκατομμυρίου δολαρίου. Αλλά υπήρχε το εξής πρόβλημα. Βγήκαν θεραπείες για το AIDS. Και οι εταιρείες βγήκαν από τα ρούχα τους. Διότι οι θεραπείες για το AIDS παρέτειναν το προσδόκιμο ζωής 1, 2, 5 χρόνια. Με αποτέλεσμα να έχουμε κάτι απίστευτες δηλώσεις ανθρώπων, εντός εισαγωγικών ανθρώπων, που λέγανε αυτές οι νέες θεραπείες είναι φρικαλές.

0: Νομίζω ότι βγάζει μάτια το γεγονός ότι το περιβαλλοντικό κίνημα στις επίσημες εκδοχές του έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω. Και όταν λέμε έχει αφήσει τον πόλεμο απ' έξω, να πούμε άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, το οποίο είναι σοβαρό. Ο μεγαλύτερος παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων στον κόσμο, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ποιος είναι? Ο Αμερικάνικος στρατός. Δεν υπάρχει εταιρεία ή μεμονωμένη οντότητα πέρα από κράτη που να έχει περισσότερες εκπομπές τοξικών αποβλήτων και διοξειδίου του άνθρακα. Και αυτό μένει έξω από τη συζήτηση. Και να σου πω και ένα συγκλονιστικό στοιχείο, Νίκο. Έχουν καταφέρει, όταν μετράνε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε όλο τον κόσμο, να εξαιρούνται οι εκπομπές από στρατιωτικές δραστηριότητες. Για να μπορούμε να λέμε μετά ότι εμείς έχουμε πολύ πράσινο στρατό, όπως λένε ο IDF του Ισραήλ, τον πιο πράσινο και οικολογικό στρατό του κόσμου. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αποσύνδεση του περιβαλλοντικού κινήματος από τις αιτίες είναι στη ρίζα της αναποτελεσματικότητας. Οι όποιες νίκες έχει δεν μπορούν να φρενάρουν την κατάσταση. Και αν θες, αυτό είναι ένα στοιχείο γενικότερο. Βλέπουμε ότι όσο πιο πολλές εταιρείες ασχολούνται με το περιβάλλον, η κατάσταση επιδεινώνεται, τα λεφτά που πληρώνουμε μεγαλώνουν. Όσο πιο πολλές κυβερνήσεις ασχολούνται με το περιβάλλον, το ίδιο. Όσο πιο πολλές τεχνολογίες έχουμε περιβαλλοντικές, το πολύ να φρενάρουν την κατάσταση. Η ρίζα του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση. Και αν δεν μπορέσουμε να βάλουμε φραγμό σε αυτό, δεν πάμε πουθενά.
1: Λες κάπου η ρήπανση είναι κοινωνική σχέση και όχι μια φυσικοχημική κατάσταση.
0: Ναι. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι είναι. Από ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το εξής. Σκεφτείτε ανθρώπους που μένουν σε χωράφια, σε χωριά. Οι άνθρωποι αυτοί τρώνε, βγάζουν από τη γη θρεπτικά στοιχεία μέσα από τις τροφές και μετά με τα απόβλητα τους ταΐζουν άλλα γουρουνάκια, κάνουν κοπριά, ακόμα και τα ανθρώπινα απόβλητα τα επιστρέφουν στη γη. Τα θρεπτικά στοιχεία λοιπόν αυτά επιστρέφουν στη γη και ξαναγίνονται θρεπτικά στοιχεία. Τώρα πάμε σε μια μεγάλη πόλη. Τα ανθρώπινα απόβλητα μαζεύονται και πάνε σε βιολογικούς καθαρισμούς ή χωματερές. Επομένως, τα ίδια πράγματα που θα μπορούσαν να επιστρέφουν στη φύση και να είναι θρεπτικά στοιχεία, εδώ πετιούνται. Γιατί πετιούνται? Η φυσικοχημική διαδικασία είναι η ίδια. Αυτό που αλλάζει είναι κοινωνικές σχέσεις. Εάν το οικολογικό κίνημα δεν καταφέρει να δει τη ρήπανση ως κοινωνική σχέση, που σχετίζεται άμερα με την αγορά, την αστικοποίηση και το μοντέλο ανάπτυξης, δεν θα μπορέσει να την πολεμήσει ουσιαστικά. Θα είναι καταδικασμένο να περιορίζει μόνο τις αμάχες του σε καλύτερους όρους.
1: Και τώρα ξαναγυρίζουμε στο θέμα της τεχνολογίας. Οι τεχνολογίες πολλαπλασιάζονται. Οι λύσεις είναι φανερό ότι λιγοστεύουν. Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας? Τι μπορούμε να κάνουμε έχοντας αυτό το τρομερό εργαλείο βέβαια στα χέρια μας?
0: Νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Απ' τη μια να βάλουμε την τεχνολογία στη σωστή θέση και απ' την άλλη να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να χρειαζόμαστε και άλλου είδους τεχνολογίες τις οποίες η αγορά δεν πολύ θέλει. Να πω ένα παράδειγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, ας πούμε, οι περισσότερες περιβαλλοντικές τεχνολογίες που έχουμε, είτε για την επεξεργασία νερού, είτε για την επεξεργασία σκουπιδιών, λιμάτων, τι κάνουν? Μετατοπίζουν το πρόβλημα, δεν το λύνουν. Το μεταφέρουν σε άλλο χρόνο και σε άλλο τόπο. Εμείς στην πραγματικότητα θα θέλαμε να το λύσουμε. Και πώς θα λυνότανε? Να πάρουμε το παράδειγμα, ας πούμε, των τεχνολογιών νερού. Στο νερό, όταν υπάρχει ένα ρυπασμένο. Όταν υπάρχει ένας ρυπασμένος υδροφορέας και πρέπει από αυτόν να πιούν οι άνθρωποι, η τεχνολογική λύση είναι να κάνουμε μια πολύ καλή μονάδα επεξεργασίας πόσιμου νερού και στις σημερινές συνθήκες η μονάδα αυτή θα γίνει με κάποιο είδους δημόσια ιδιωτική συνεργασία. Θα έρθει ένας, θα βάλει μια μονάδα 25 χρόνια, θα πληρώνουμε σε αυτό το νερό. Η κανονική λύση όμως δεν είναι αυτή. Η κανονική λύση είναι να φροντίσουμε το νερό να καθαρίσει από μόνο του. Να απομακρύνουμε τις πηγές που το ρυπαίνουν. Και τότε, μετά από 10-15 χρόνια, όταν θα έχει καθαρίσει, να το πληρώνουμε στην τιμή, τη λογική ή και να το έχουμε δωρεάν. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Βάζοντας στη μέση παρόχους τεχνολογίας, δημιουργούμε κίνητρα για να μην καθαρίσει ποτέ το νερό. Γιατί αν το νερό καθαρίσει, ο άλλος δεν θα έχει να μας πουλήσει. Και αυτό πάει να γίνει και στην Ελλάδα, έτσι.
1: Διαβάζω μέσα στο βιβλίο, λες ότι τα αποθέματα σπόρων τα κατέχουν 3-4 πολυεθνικές, 5 πολυεθνικές στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή τι σημαίνει για την ύπαρξή μας, για το γεγονός ότι πρέπει να τρώμε σε αυτή τη ζωή?
0: Είναι ακόμα χειρότερο γιατί, όπως πιθανότατα ξέρεις, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους σπόρους δεν είναι σπόροι που αναπαράγονται. Πρέπει να τους αγοράζεις κάθε χρόνο. Επομένως, εδώ έχουμε μια δομική εξάρτηση από εταιρείες οι οποίες τι θέλουν? Ποιο είναι το όνειρο κάθε εταιρεία σαν και αυτές? Να γίνει όπως οι τράπεζες. Too big to fail. Να μην μπορούν να αποτύχουν. Να μην μπορούν να κλείσουν. Να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από την τεχνολογία τους και τους σπόρους που παράγουν, που θα πούμε, άμα κλείσουν αυτές οι εταιρείες, καήκαμε. Εδώ λοιπόν ξαναμπαίνει το ίδιο ερώτημα.
1: Μου θυμίζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζιτών
0: έτσι,
1: αυτών.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι. Το όνειρο κάθε εταιρείας είναι να γίνει όπως οι τράπεζες. Λοιπόν, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Είμαστε σίγουροι ότι είναι η μόνη λύση αυτή η σπόρη? Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες λύσεις, πιο τοπικές, πιο δημοκρατικά ελεγχόμενες, πιο εθνικές? Είμαστε σίγουροι ότι η μόνη λύση είναι να είμαστε εξαρτημένοι από 5 χημικές εταιρείες όλο τον κόσμο, οι οποίες και μεταξύ τους συνεργάζονται? Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, σαν να βάζουμε θηλιά στο λαιμό μας. Αλλά αυτή η θηλιά δεν τη βάλαμε μόνοι μας, μας τη βάλανε οι κυβερνήσεις της Δύσης.

0: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
11: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
10: Τηλέφωνο 2610-640-657.
11: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Στάνταρ καθαρά.
12: Διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη για διαβουλεύσεις μεταβαίνει ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού. Σύμφωνα με το αραβικό δίκτυο Al Arabiya, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν εγκρίνει προσχέδιο συμφωνίας σε 9 σημείων.

0: Αντώνη, πώς όλα αυτά για τα οποία μιλάμε έχουν σχέση με την ακρίβεια? Είναι κάτι εξωσυμπαντικό το θέμα αυτό, κάτι ένας εξωγενής παράγοντας, όπως ακούμε, λοιπόν, κάθε και λίγο?
1: Νομίζω ότι αυτό κολλάει πάρα πολύ και με αυτό που λέγαμε πριν για τους σπόρους και τις πέντε μεγάλες πολυεθνικές. Ένα πράγμα που συστηματικά συσκοτίζεται είναι ότι οι τιμές των τροφίμων δεν καθορίζονται μόνο από τα καιρικά φαινόμενα, τους πολέμους ή την Ουκρανία κλπ, όπως μας λένε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζονται από αυτό που στα αγγλικά λένε greedflation, δηλαδή πληθωρισμός απληστείας. Τι είναι αυτό? Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και μετά, πάρα πολλοί από τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, δηλαδή τράπεζες, funds κτλ, άρχισαν να επενδύουν συστηματικά σε μελλοντικές τιμές τροφίμων. Τζογάροντας κανονικά. Όταν λέμε ότι άρχισαν να επενδύουν συστηματικά, εννοούμε ότι μέσα σε 5 μονοχρόνια, από το 2000 μέχρι το 2005, είχαν επενδυθεί σε μελλοντικά συμβόλαια εκπλήρωσης τροφίμων πάνω από 130 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα οποία μελλοντικά συμβόλαια βεβαίως θα εκπληρωνόντουσαν αν οι τιμές ήταν πάνω από. Τι κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές? Φροντίζουν να στήσουν δικά τους logistics για να ελέγχουν τη ροή των τροφίμων, των σιτηρών κυρίως, προς διάφορες χώρες, με την πορεία και του καφέ και της ζάχαρης, με βάση την τιμή και την τιμή εκπλήρωσης συμβολαίου. Νίκο, μόνο την περίοδο 2020-2023 είχαν πάνω από 40 δισεκατομμύρια κέρδη, που σημαίνει 5 δολάρια κέρδος από κάθε άνθρωπο στη γη, αυτές οι εταιρείες. Και αν θες, ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως έγραφε ο Βρετανικός Independent, το 61% της εμπορίας τροφίμων δεν ελέγχεται ούτε από τα σούπερ μάρκετ, ούτε από τους παραγωγούς, αλλά από το χρηματοοικονομικό τομέα. 6 στους 10 τόνους τροφίμων που τρώμε έρχονται από τις τράπεζες, οι οποίες βγάζουν άπειρα λεφτά πάνω από αυτό και εκ του ασφαλούς.
0: Μιλάμε για δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, μιλάμε για έναν ασύλληπτο πλούτο, τον μεγαλύτερο που έχει παραχθεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και την ίδια ώρα υπάρχει πείνα στον κόσμο.
1: Έχουμε με σαφή τρόπο την επιστροφή της πείνας. Μέχρι το 2017 η πείνα σταδιακά μειωνότανε. Από το 2017 και μετά όμως ξανά αυξάνεται. Αυξήθηκε πάρα πολύ την περίοδο του κορονοϊού και συνεχίζει να αυξάνεται τώρα. Μάλιστα θα θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε και ποιοτικά καινούργια χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έχουμε αύξηση του υποσιτισμού και της πείνας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσα, που δεν είχαμε μέχρι το 2017. Το δεύτερο είναι, ας πούμε για να πούμε ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 26% του πληθυσμού που δεν αντέχει να φάει μια φορά την εβδομάδα κρέας, σύμφωνα με επίσημες έρευνες που έχουν γίνει. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει η νέα πείνα είναι ότι εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε περιοχές που ήταν ήδη φτωχοποιημένες και σιγά σιγά γίνονται εξόριστες από το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αυτή η επιστροφή της πείνας από μόνη της, Νίκο, είναι ένα δείγμα της παταγώδης αποτυχίας του καπιταλισμού και της αγοράς να λύσει το πιο απλό πρόβλημα.
0: Την ίδια ώρα, πώς λένε πείνας, ότι μειώνεται η φτώχεια στον κόσμο?
1: Λοιπόν, εδώ γίνεται μια μεγάλη, αν θες κάτι, μου απάτη. Η μείωση της φτώχειας στον κόσμο κατά την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον Davos είναι τόσο μεγάλη που η φτώχεια ήταν περίπου 60% του πληθυσμού το 1970 και σήμερα είναι κοντά στο 25%, λένε. Όλο αυτό το τρίκ όμως, Νίκο, βασίζεται στο γεγονός ότι το όριο της φτώχειας είναι 2,10 δολάρια την ημέρα εισόδημα. Δηλαδή ένα εισόδημα λιγότερο από 1000 δολάρια το χρόνο, περίπου στα 800. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πώς προσδιορίζεται αυτό το όριο?
0: Όποιος έχει 801 δολάρια δεν είναι φτωχός, λέει.
1: Μπράβο, πάει μεσαία τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν όμως μερικοί επιστήμονες οι οποίοι ανησυχούν βαθιά και έχουν κάνει το εξής πείραμα. Για κάθε 10 λεπτά του δολαρίου που αλλάζουμε το όριο της φτώχειας, δηλαδή αν το πάμε το 2,1 στο 2,2, στη φτώχεια προστίθεται 70 εκατομμύρια άνθρωποι. Και με ένα πιο ρεαλιστικό υπολογισμό που βάζει το ελάχιστο όριο για να καλύπτει όλες τις διατροφικές του ανάγκες στα 7 δολάρια την ημέρα, δηλαδή 2.000 το χρόνο περίπου, καταλήγουμε στο γεγονός ότι η πραγματική φτώχεια είναι για το μισό πλανήτη. Άρα είναι εικονική αύξηση η μείωση της φτώχειας. Η πραγματική ζωή τι δείχνει? Το 2020 μένουν 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε φαβέλες, το 2030 θα μένουν 1 δις. Οι περιθωριοποιημένοι του κόσμου αυξάνονται. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απόβλητοι που γράφουμε και στο βιβλίο, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε την πείνα τους και τη δίψα τους.
0: Παλαντήρ τι είναι?
1: Παλαντήρ είναι μια πολύ ωραία εταιρεία. Τώρα δεν ξέρω αν με ρωτάς επειδή δεν θυμάσαι. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι την Παλαντήρ την γνωρίσαμε στην Ελλάδα από την περίοδο του κορονοϊού, όταν είχε κάνει δωρεάν την πλατφόρμα για τη διαχείριση των στοιχείων της πανδημίας. Δεν θυμάμαι για ποιο υπουργείο τότε, το ψηφιακή ήταν. Λοιπόν, η Παλαντήρ είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος γύρω από τον Τραμπ και στον πυρήνα του συστήματος Silicon Valley. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει βγάλει πρόσφατα ένα μανιφέστο, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως μανιφέστο τεχνοφασισμού. Δεν θέλω να τους κάνω διαφήμιση να πω τι λέει το μανιφέστο, θέλω να πω μόνο το εξής. Η Παλαντήρ είναι η εταιρεία η οποία στις Ηνωμένες Πολιτείες πήρε τώρα το φορολογικό σύστημα, έχει πάρει ένα μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας, έχει πάρει όλο το NICE και τις διώξεις μεταναστών σαν πληροφοριακό σύστημα και επιδιώκει να πάρει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμβάσεων του Πενταγώνου. Λέω εγώ τώρα, και το λέω επειδή θα μας τη φέρουν και εδώ, είναι θέμα χρόνου, αν δεν είναι ήδη εδώ. Εάν μια εταιρεία ελέγχει το φορολογικό, το σύστημα υγείας, τις μισές στρατιωτικές δαπάνες, την αστυνομία και ίσως και την εκπαίδευση, ποιος κυβερνάει? Να το σκεφτούμε λίγο αυτό, γιατί εκεί μας πάνε. Τελικά θα κυβερνάνε αυτοί που έχουν τα πληροφοριακά συστήματα και εμείς θα ψηφίζουμε για τους ανθρώπους που θα φαίνονται μόνο.

0: Real FM.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ και κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.

0: ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Τρεις εργενίκες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τριόχρονο

0: Μόνο σπαράγματα αυτής της εξαιρετικής δουλειάς που έχει κάνει ο Αντώνης Μαυροπούλος στο βιβλίο του μπορέσαμε να θίξουμε. Μην χάσετε την απόλαυση της ανάγνωσης αυτού του πολύ σημαντικού βιβλίου. Αλλά ο Αντώνης δεν έχει κάνει μία ή μόνο μία ακαδημαϊκή ανάλυση, επιστημονική ανάλυση. Περιγράφεις μέσα μία σειρά ιστορίες που έχει ζήσει. Λοιπόν, θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία που επιλέγεις να τη μοιραστούμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω σωματώσει διάφορες ιστορίες που έζησα, γιατί πιστεύω ότι βοηθάνε πάρα πολύ να γίνει πιο κατανοητό και όλο το αφήγημα του βιβλίου. Λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξω μία, θα σας πω για αυτό που έζησα τον Αύγουστο του 1998 στη χωματερή της Καζαμπλάνκα στο Μαρόκο. Είναι και λίγο αστεία ιστορία. Εγώ είχα πάει τότε προετοιμασμένος με μια βαλίτσα διαφάνειες να κάνω μαθήματα υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο της Καζαμπλάνκα, στους ανθρώπους για το πώς να λειτουργούν μια χωματερή χωρίς προβλήματα υγείας. Έφτασα εκεί πέρα, μας φιλοξενήσαν οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε το πρωί να κατεβαίνουμε, να πάμε στη χωματερή. Εγώ πίστευα ότι θα πάμε να βρούμε τους ανθρώπους που λειτουργούν, εργάτες, εργοδηγούς κλπ. Φτάνοντας στη χωματερή, είδα μερικές εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στα σκουπίδια, βγάζαν υλικά, πολλά πιτσιρίκια. Μου έχει μείνει από τότε στο μυαλό η εικόνα πιτσιρικιών που παίζανε μέσα στη λίμνη από τα στραγγίσματα της χωματερής. Και όταν ρώτησα τον αρμόδιο που ήταν μαζί μου και του είπα σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μου λέει σε αυτούς. Τι σε αυτούς, παιδιά, λέγω. Έχω φέρει κοροϊδίες τώρα. Πώς θα βάζουν μάσκες, μπότες, θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Και αυτή ήταν μια παρέα περιθωριοποιημένοι άνθρωποι, ρακοσυλλέκτες, οι οποίοι ζούσαν μέσα στη χωματερή. Και έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα, σοκαρίστηκα καταρχήν, γιατί δεν είχα ξαναδεί αυτές τις συνθήκες ζωής. Με φώναξε λοιπόν ο άνθρωπος, ο μεταφραστής μου, και μου λέει: να σου πω, ο αρχηγός του θέλει να μας μιλήσει. Πήγαμε λοιπόν στο σπίτι του να μιλήσουμε. Εγώ ήμουν σοκαρισμένος, προσπαθούσα να καταλάβω τι γίνεται. Έβγαλε μας κεράσι και θυμάμαι σαν τώρα ότι έλεγα: τι να φάω τώρα. Το κατάλαβε βέβαια ο άνθρωπος και μου έβγαλε συσκευασμένες φρυγανιές. Και μου λέει: κοίταξε να δεις, μου λέει, αυτά τώρα που έχεις σκεφτεί εσύ δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και δεν έχει και κανένα νόημα, γιατί εμείς μου λέει: κάνει ο καθένας 7 παιδιά, γιατί από τα 7 παιδιά, αυτά παιδιά θα ζήσουν τα 5. Και αυτά που θα ζήσουν είναι αλεξίσφαιρα, αδιάβροχα, πυρήμαχα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μου λέει. Θέλουμε εργατικά χέρια. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι να μας βοηθήσεις. Επειδή είχα σοκαριστεί πολύ, αλλά ταυτόχρονα είχε διεγερθεί πολύ η κοινωνική μου έτσι, περιέργεια, του λέω: τι μπορώ να κάνω να σας βοηθήσω. Μου λέει: κοίταξε, μου λέει, μας κλέβουν οι έμποροι όταν πουλάμε τα υλικά. Ας σου μαζέψουν, μου λέει, 15 παιδιά και ένα δύο μεγαλύτερους, να τους κάνεις πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και αφαίρεση.
0: Να τους μάθεις αριθμητική.
1: Για να μην μας κλέβουν. Έκασα να ανήκω εκεί πέρα 6 μέρες, ήταν συγκλονιστικές μέρες. Έφυγα με την αίσθηση ότι έχω κάνει κάτι όμορφο, κάτι χρήσιμο για τους ανθρώπους. Και με την αίσθηση ότι, ξέρεις, αυτά που ξέρουμε εδώ στην Ευρώπη από το μικρή οπτική γωνία του κόσμου που έχουμε, είναι τίποτα μπροστά στην πραγματικότητα του κόσμου. Και νομίζω ότι είναι μια ιστορία που άλλαξε και το μυαλό μου. Με έκανε να πιστεύω πολύ περισσότερο ότι ο κόσμος αυτός πρέπει να αλλάξει, ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί συνέχεια τέτοιες ανισότητες, και ταυτόχρονα με έκανε να νιώθω ότι αυτό που ζούμε στην Ευρώπη είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της εμπειρίας, ίσως και ανούσιο μπροστά στον πύρινα του προβλήματος.
0: Για να πιάσω το νήμα με το προηγούμενο βιβλίο σου, με την τεχνητή νοημοσύνη πού βρισκόμαστε?
1: Εντάξει, τώρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάθε μέρα στις εφημερίδες. Έχουν αρχίσει πια και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργούνται. Και μάλιστα όχι θεωρητική. Στις ΗΠΑ πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό που είναι από 65 μέχρι 80% του πληθυσμού αρχίζει και έχει αντιδράσεις και στα data centers, όχι μόνο στην τεχνική νοημοσύνη γενικά. Νομίζω ότι όμως η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι ότι που έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια δολάρια, να το πούμε αυτό. Μόνο φέτος θα επενδυθούν περίπου 700 δις δολάρια. Αυτό που πάνε να κάνουν οι εταιρείες είναι εξής. Δεν θέλουν να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη που να βοηθάει τη λειτουργία και την επίλυση προβλημάτων του κόσμου. Θέλουν να λύσουν κάποια προβλήματα, αλλά κατά βάση να φτιάξουν ένα κόσμο που να είναι στα μέτρα της τεχνητής νοημοσύνης για να την πουλήσουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αντί να λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται περισσότερα. Είπα δύο πριν και τα ξαναλέω γιατί τα θεωρώ σημαντικά. Δεν αποφάσισε ποτέ κανένας ότι θα καταναλώνουμε ρεύμα για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους, αντί για να πάνε σε ανθρώπους, θα πάνε σε data center. Τη στιγμή που έχουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ρεύμα. και 400 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς νερό για να κάνουμε νέα data centers. Αυτό δείχνει, Νίκο, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Και γι' αυτό πρέπει να τη συζητάμε και όχι να την αφήνουμε στην άκρη.
0: Λοιπόν, μέσα από την κουβέντα που έχουμε κάνει, όχι από το βιβλίο, μέσα από την κουβέντα όμως, αυτό που αισθάνομαι ότι μένει είναι εκείνο το αίσθημα του θεατή στην ταινία «Μην κοιτάς ψηλά», με το Ντικάπριο και τη Στριπ, όπου εκεί και αυτοί που πάνε να την κάνουν έξω από τη γη τους τρώνε τα θηρία και οι άλλοι βέβαια στη γη έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι ένα πολύ δυσίωνη σκέψη. Λύση υπάρχει σε όλα αυτά? Τι κάνουμε δηλαδή? Ή απλώς παρακολουθούμε το φαινόμενο?
1: Όχι, δεν πρέπει να παρακολουθούμε το φαινόμενο απλώς, γιατί παρακολουθώντας το φαινόμενο θα γίνει ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια? Που ο κόσμος παρακολουθεί κατά βάση τα φαινόμενα από τις οθόνες, διολυσταίνουμε σε όλο και χειρότερες καταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι η λύση, όσο και αν τα πράγματα είναι καινούρια, έχει ένα παραδοσιακό στοιχείο. Η λύση είναι στο χέρια του μαχόμενου πληθυσμού. Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι μια αργή διολύστηση που κάποια στιγμή μπορεί να φέρει και καταρρεύσεις. Σε αυτή τη διολύστηση δεν πρέπει να είμαστε θεάτες. Και επειδή οι αγώνες έχουν χώρο και χρόνο, πρέπει να ξεκινήσουμε από το χώρο και το χρόνο στον οποίο είμαστε. Να κάνουμε αγώνες, για παράδειγμα, να έχουμε ενεργειακές κοινότητες αυτόνομες από τις 5 εταιρείες που μοιράζονται το χώρο της ενέργειας. Να κάνουμε αγώνες να εξοπλιστούν και να φοδιαστούν με αντιπλημμυρική προστασία οι φτωχογειτονιές. Και όχι μόνο οι πλούσιες γειτονιές. Να κάνουμε αγώνες που θα προστατεύουμε τη δυνατότητα να υπάρχει κοινωνικός πλούτος και κοινά αγαθά, κόντρα στην ιδιωτικοποίηση κάθε φυσικού φόρου. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι η πρώτη προϋπόθεση, γιατί δεν ξέρω αν θα υπάρξει ποτέ σωτηρία σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρω όμως με σιγουριά να πω ότι αν δεν υπάρχουν αγώνες τοπικοί, ποτέ δεν πρόκειται να φτιάξουμε κάτι παραπάνω από μικρονίκες. Και από αυτή την άποψη, νομίζω ότι μια δεύτερη πλευρά πρέπει να κάνουμε, και γι' αυτό έγραψα και το βιβλίο, πρέπει να συνενώσουμε το κοινωνικό πρόβλημα, το ταξικό πρόβλημα, με το περιβαλλοντικό, και όχι να τα έχουμε χώρια.
0: Αντώνη, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία. Σε ευχαριστούμε και για το βιβλίο Waste Side Stories, εκδόσεις Τόπος. Πραγματικά, όχι μόνο θα μάθετε, θα απολαύσετε κιόλας την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου.
0: Και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματο.

0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
8: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
7: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
8: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
13: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
17: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Αντένα Πάτρας.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο και αν

0: στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκιά. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
3: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.